Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πυρηνό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτιά. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα σήμαινε συνεγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνα Λεποχώρη, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και άλλα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο κατασκευής ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας της Χαλκιδικής συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μια οικογένεια των 5 θυμάτων. Στην Αμερική, οι εικόνες απόλυτης καταστροφής αντικρίζουν οι κάτοικοι που επιστρέφουν στις γειτονιές τους μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή Σποκέιν στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκένωσης. Καμένα αυτοκίνητα, παραμορφωμένα από τη θερμότητα, σκάφη και λιωμένικα διαπορρημάτων, βρίσκονται ανάμεσα στα αποκαίδια, ενώ ορισμένα σπίτια εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί από τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν παραμένουν εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, των στενών του Ορμούζ. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Χθες, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Σε 6.125 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το νεότερο επίσημο εβδομαδιαίο απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα των δικών τους ανθρώπων στην πολιτεία Γουάιρα, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους δύο σεισμούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

από τα τραγούδια του καλοκαιριού ξεκινάμε σήμερα, παιδιά. Πάρο Στέλλαρ, Black Lilies. Ακούγεται πολύ αυτό το τραγούδι, ξέρω τι σας λέω. Το ακούει και η μητέρα μου στη διαπασόν, κύριε Παπακαλούση, κυρία Κατερίνα. Ναι, βεβαίως. Έτσι πάει, Παπακαλού, έτσι πάει. Δεν γίνεται να μην συμπίπτει ο γιος με τη μητέρα. Τα πρώτα ερεθίσματα στη ζωή ενός ανθρώπου προέρχονται από τους γονείς. Άλλωστε, σ' ακολουθούν σ' όλη σου τη ζωή και θα έλεγα πως επηρεάζουν ενδεχομένως και καθορίζουν από το επάγγελμα που θα κάνεις μέχρι και τη μουσική που θα ακούσεις.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μαζί θα πάμε και σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, Σωτήριο Νέτος Παντώα 2026. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Ναι, για τρεις ολόκληρες εβδομάδες στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη, ο οποίος κάνει τις διακοπές του. Παναγιώτης Παπακαλούσης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Χθες είχα Γιώργο Βραχνό. Φαίνεται πως ένας ηχολήπτης δεν μπορεί από μόνος του να σηκώσει το βάρος, παιδιά, αυτής της πρωινής της βάρδιας. Δυσκολεύεστε εσείς τα αγόρια, ε. Δυσκολεύεστε. Θέλετε μια κυρία, μια σταματίου να έρθει εδώ να σας βάλει σε τάξη. Πέτρος Μωράιτης, σταθερός στο τηλεφωνικό το κέντρο και στο φαγέ μας, σας υποδέχεται. 2-10-48-00-170-4. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης. Εννοείται πως αν είστε στα σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή στις περιοχές που πλήττονται από φωτιές αυτές τις ημέρες, τα λέμε κατευθείαν στον αέρα, έχετε προτεραιότητα. Τα λέμε ούτως ή άλλως μαζί όλες αυτές τις ημέρες. 2-10, ξαναλέω, 48-00-170-4. Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχή συνταξία της εκπομπής, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το γενικό κουμάντο. Ο άνθρωπος που δεν παίρνει ποτέ άδεια, παιδιά, είναι μονίμως εδώ. Όχι, εντάξει, θα φύγει από την επόμενη εβδομάδα, μην τον είδατε. Skyradio.gr επίσης, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση αυτό το πρωινό. Ανταμώνουμε και στα social τα media αν θέλετε, εμείς θέλουμε, ελπίζω να θέλετε και εσείς. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@papakizimbel.com. Θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 8 για τις φωτιές και ό,τι άλλο προκύψει.

Στην ταυτότητα της ημέρας, τρίτη σήμερα είπαμε, 4 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6:29 πρώτα λεπτά. Από τα πράγματα αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς, φίλε μου, που με ακούς σε αυτήν εδώ την χώρα, Δύση, στις 8:33 πρώτα λεπτά. Μεγάλη ακόμη ημέρα, να την απολαύσουμε. Χρόνια πολλά στον Μαξιμιλιανό, που έχει την ονομαστική του εορτή. Κάθε καλό εύχομαι. Η επικαιρότητα τι έχει? Φωτιές και ξανά μανα φωτιές. Είναι η πέμπτη μέρα η οποία ξημερώνει με τις μεγάλες φωτιές στην Δυτική Αττική. Τρία τα κύρια μέτωπα: βόρεια στις περιοχές Κρυοπηγάδι, Αγίος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, νότια σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και έχουμε και ένα τρίτο μέτωπο εδώ και μέρες νότια-ανατολικά στην περιοχή Κανδυλίου, στη Μονή, Καμάρα. Όλα τα μέτωπα αυτά είναι σε ύφεση, είναι πολύ καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Χθες η φωτιά είχε μπει μέσα στον οικισμό, είχε φτάσει στα πρώτα σπίτια και υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι ακριβώς θα γίνει με την Ψάθα και μια μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και της πυροσβεστικής να προστατευτούν οι περιουσίες των ανθρώπων εκεί. Είχε εκενωθεί και η περιοχή της Ψάθας. Στη Λούμπα είχαμε νωρίτερα μία αναζωπήρωση στον οικισμό Λούμπα. Οπότε καταλαβαίνετε πως σε όλα αυτά τα σημεία επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και θα συνεχιστούν, εννοείται, και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Θυμίζω πως μιλάμε πάντα για μία φωτιά η οποία ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και φαίνεται πως καλώς εχόντων των πραγμάτων σήμερα θα σβήσει η φωτιά αυτή εκεί δυτικά στο Αλεποχώρι και την Ψάθα, νότια στα Μέγαρα που είχαμε το άλλο μέτωπο όλες αυτές τις ημέρες. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση που έχει διανύσει αυτή η φωτιά, το λέμε εδώ και μέρες, και χθες δεν μπορούσαν να τη φέρουν βόλτα, να τη θέσουν υπό έλεγχο, ενώ δεν είχαμε και ανέμους. Και αυτό φοβερό, χθες δεν είχε ανέμους, χθες δεν φύσαγε. Χθες τι είχε? Είχε 3 με 4 μποφόρ, μπορεί και λιγότερο. Παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέραμε και αυτό θα πρέπει όλους μας να μας προβληματίσει. Και χθες είχαμε και τα νέα μέσα, είχαμε τα καναντέρ εκτός από τα μπέλ, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα μετά και το δυστύχημα που είχαμε, τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Να κάνουμε μια διαπίστωση στην έναρξη της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Μια διαπίστωση που νομίζω, συζητώντας αυτό το θέμα των φωτιών όλοι σας στα σπίτια σας, στις παρέες σας, την έχετε κάνει. Το πράσινο στην Αττική μας τελείωσε, παιδιά. Μας τελείωσε, να έχουμε να το θυμόμαστε, έτσι, πολύ ωραίες φωτογραφίες από το παρελθόν που θα τις διακινούμε τα επόμενα χρόνια στα social media και θα λέμε, να, εκεί στον Κιθερώνα είχε πράσινο κάποτε. Κάποτε είχε πράσινο στον Κιθερώνα, κάποτε στο Όρος Πατέρα είχε επίσης, έτσι, μία πευκόφητη περιοχή, και δεν είναι μόνο αυτά τα βουνά τα οποία ήταν κατά πράσινα και τώρα έχουν κατακαεί. Μιλάμε για την Πάρνηθα, μιλάμε για τον Ιμητό, μιλάμε για την Πεντέλη. Τι έχει απομείνει? Δεν έχει απομείνει και τίποτα. Δηλαδή εμείς βεβαίως και με το όλοι μαζί μπορούμε, έχουμε βρεθεί σε όλες αυτές τις περιοχές με τις δεντροφυτεύσεις, και το Πεύκο δέντρο, το οποίο είναι προς εξαφάνιση πια, δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με την Αττική, και ενδεχομένως και καλύτερα να φυτέψουμε στη θέση του Πεύκου δέντρα με τα οποία θα αισθανόμαστε όλοι, μιας και όλες αυτές οι περιοχές τώρα κακά τα ψέματα έχουν λίγο ως πολύ αστικοποιηθεί, πιο ασφαλείς. Έχουν αυτά τα άτιμα, τα Πεύκα, μια εφλεκτότητα που δεν βοηθάει καθόλου την κρίσιμη στιγμή. Τέλος πάντων, βλέπω πως έχει ξεκινήσει και γίνεται και μια συζήτηση για το ότι δεν πήγε καλά και το φετινό καλοκαίρι, και είχαμε αυτή τη φωτιά να ξεκινάει εκεί από τη Βιωτία και να σβήνει στη θάλασσα στη Δυτική Αττική. Ναι, το έχουμε και αυτό σε αυτήν εδώ τη χώρα, παιδιά, να δηλώνουμε κάθε χρόνο πιο έτοιμοι από ποτέ και κάθε καλοκαίρι η φωτιά να σβήνει στη θάλασσα. Ναι, θα μου πεις, αν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, είναι αυτό που λένε mega fire, μεγάλη φωτιά, και οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που είναι, πού να τη σβήσεις τη φωτιά? Ναι, εγώ το καταλαβαίνω πως το τι μπορεί να κάνει το πυροσβεστικό σώμα έχει ένα όριο συγκεκριμένο. Θαύματα δεν μπορούν να κάνουν οι πυροσβέστες, ούτε οι πυγιές δυνάμεις, ούτε οι εναέριες, δεν γίνονται θαύματα. Μην ακούτε τι λέγεται αριστερά-δεξιά και ειδικά στα social media.
όπου μπορεί να διαβάσεις όλες τις ανοησίες μαζεμένες εκεί. Ναι, όμως καλό θα ήταν όταν τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση να ολοκληρωθεί η φετινή αντιπυρική περίοδος για να κάνει αυτή την τοποθέτηση και αυτόν τον, αν θέλετε, πρώτο απολογισμό. Ενδεχομένως και να πρέπει να γίνει έτσι για να έχουμε και τη συνολική εικόνα, αν θέλετε. Είναι πρόημο να πούμε κάτι τώρα. Καλό θα ήταν η κυβέρνηση, πέραν του τι έχει κάνει για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας, με τι μέσα την έχει εξοπλίσει τα τελευταία χρόνια, που έχουν γίνει βήματα. Εγώ ποτέ δεν είμαι ισοπεδωτικός στην κριτική μου, το ξέρετε όσοι με ακούτε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Sky 100,3. Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση να μας πει και τι δεν έκανε. Θέλουμε να ακούσουμε και μια αυτοκριτική, διότι έχουμε αυτή τη δυστοπία με τις φωτιές για ένα ακόμη καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν γίνεται όλα να λειτουργεί σαν ρολόι. Όλα ρολόι αποκλείεται να λειτουργήσε. Δεν γίνεται δηλαδή. Και δεν λέω πολύ καλά τα drones τα οποία βρίσκονται στον Αττικό ουρανό και επιτηρούν και μπορούν να εντοπίσουν τάχιστα μια μικρή αιστεία φωτιάς και να υπάρξει εκεί παρέμβαση σε πρώτο χρόνο. Όμως καλό θα ήταν να καθαρίσουμε και κανένα δασικό δρόμο, να τον ανοίξουμε, να είναι προσβάσιμα εκεί τα σημεία για τους πυροσβέστες μας, να καθαρίσουμε καλύτερα και κανένα οικόπεδο, να κάνουμε δηλαδή πρώτα και τα βασικά εκεί που υστερούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μαζέψουμε αυτό το χάλι με τις κομματερές που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρη την επικράτεια, να βάλουμε μια τάξη στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Βάζω πολλά θέματα τώρα, αλλά ξέρετε, όλα συνδέονται. Αυτή η αναρχία που υπάρχει, ρε παιδί μου, σε αυτήν εδώ τη χώρα, αυτή η αναρχία όπου βλέπεις σπίτια χτισμένα παντού, μέσα σε δάση, μια μεικτή χρήση της γης, δηλαδή βλέπεις οικιστικό ιστό, ξεπροβάλλουν μετά δέντρα, πεύκα, δάση, πυκνή βλάστηση, μετά έχεις μικρές βιομηχανίες. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση και θα κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας πως αυτή η κατάσταση είναι και διαχειρίσιμη? Αν δεν είναι, όταν έχεις και αυτές τις καιρικές συνθήκες, καθόλου διαχειρίσιμη δεν είναι και δεν θα είναι, παιδιά. Βλέπω και κάποια ενδιαφέροντα επικαιροποιημένα στοιχεία του Meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφορικά με τις καμένες δασικές εκτάσεις εκεί στην Αττικοβιωτία. Τα στρέμματα, τα καμένα έχουν ξεπεράσει τις 130.000. Να ξέρετε, είναι τα δορυφορικά δεδομένα που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο στη διάθεσή του, συλλέγει τα στοιχεία από τους δορυφόρους και μετά τα μοιράζεται μαζί μας, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι για να έχουμε έτσι πολύ γρήγορα εικόνα του μεγέθους της καταστροφής. Νομίζω βέβαια πως και τα στοιχεία αυτά, να μην σας έλεγα, έχετε εικόνα της καταστροφής βλέποντας τα δελτία ειδήσεων και τις εικόνες και τα βίντεο τα οποία μας στέλνουν οι συνάδελφοι όλες αυτές τις ημέρες από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Βιωτία και το Πόρτο Γερμενό της Αττικής. 102.000 στρέμματα έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό, την ευρύτερη περιοχή, 30.000 στη Βιωτία. Και αυτά αφορούν μόνο τις συγκεκριμένες δασικές πυρκαγιές και είμαστε στις 4 Αυγούστου. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Βέβαια, ακόμη πιο σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι το 2026, μέχρι και φέτος. Τα τελευταία 8-9 χρόνια δηλαδή. Πόσα στρέμματα λέτε έχουν καεί, έχουν καταστραφεί? Μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο στρέμματα έχουν καταστραφεί. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω εγώ, πάει το πράσινο στην Αττική. Το χαιρετήσαμε, πάει. Δεν υπάρχει πράσινο πια στην Αττική, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Καιρός, τι γίνεται με τον καιρό, για να δούμε, παιδιά, τι λέει η υπηρεσία. Meteo.gr μπαίνω για να δω πως
Θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμοκρασίες στις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά και στο Ιόνιο. Έχουμε πιθανότητα βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά, μάλιστα. Τι λες τώρα, ως προς τους ανέμους, που είναι και ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα επί του πεδίου σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δεν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους ούτε σήμερα όπως και χθες. Έτσι και σήμερα πολύ καλά τα νέα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. 4 μποφόρ βλέπω εδώ στην Αττική, 4 μποφόρ και στο Αιγαίο. Οπότε μια χαρά, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Οι θερμοκρασίες υψηλές. Υψηλές, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει ο υδράργυρος. 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου βλέπω προβλέπει η υπηρεσία στη Βόρεια Ελλάδα. Έως 37 σε κεντρική και νότια, στη Θεσσαλία έως και 39, ναι, μισό λεπτό. Έως 37 σε κεντρική και νότια, να τα λέμε σωστά. Έως 39 στη Θεσσαλία, 36 στη Δυτική Ελλάδα, 38 στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και εδώ στην Αττική. Τι έχουμε, έως 36 βαθμούς Κελσίου μάλιστα. 35 στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά, θα το διαχειριστούμε, δεν είναι κάτι το φοβερό.

Να σας πω πως για τις φωτιές φιλοδοξώ να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιωάννη Γίτα μετά τις 7.30. Ο κύριος Ιωάννης Γίτας, έμπειρος δασολόγος, καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τα πρόσωπα αυτά που αναζητούμε εμείς οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης τέτοιες ημέρες και τέτοιες περιόδους που έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες φωτιές να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε, και κοιτάμε λιγάκι και την επόμενη μέρα και την γενικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Με τον κύριο Γίτα θα επιχειρήσουμε να βάλουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος που υπάρχει και δεν θα πρέπει να την αγνοούμε. Το ζήτημα των φωτιών που ξεσπούν και δεν μπορείς με τίποτα να τις θασεύσεις, να τις ελέγξεις, να τις περιορίσεις. Αφορά το σύνολο της Ευρώπης, προφανώς και τον Ευρωπαϊκό Νότο, αναμφίβολα. Και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεις και πολλά κοινά σημεία, κοινά στοιχεία. Μία παράμετρος για την οποία πρωτοβουλία η κυβέρνηση δεν έχει λάβει είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Δεν ξέρω πόσο πολύ και εμείς στα μέσα ενημέρωσης το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα, πώς δηλαδή συνδέεται η εγκατάλειψη της υπαίθρου με την εκδήλωση όλο και περισσότερων πυρκαγιών στην περιφέρεια. Είναι κάτι που το έχουν καταγράψει γενικότερα στην Ευρώπη αυτό, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως η καταγραφή από μόνη της δεν λέει κάτι. Πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη και να αναλάβει πρωτοβουλίες ως προς αυτό. Πώς θα δώσει κίνητρα στους πολίτες που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα να επιστρέψουν στην Ήπεθρο, διότι χωρίς τους ανθρώπους αυτούς η Ήπεθρος θα καίγεται ξανά και ξανά. Ναι, είναι βέβαιο, αυτό είναι σίγουρο, θα καίγεται ξανά και ξανά. Συνεπικουρούμενη η φωτιά αυτή η οποία θα ξεσπάει και από την κλιματική κρίση που τη σπρώχνει και τη δυναμώνει, αν θέλετε, δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γίτα μετά τις 7.30. Νομίζω πως θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξαναλέω, από τους πιο έμπειρους σε αυτό το κομμάτι της δασοπυρόσβεσης και της δασοπροστασίας, ο κύριος Γίτας, από τους πιο έμπειρους δασολόγους και από τις πιο ψύχραιμες φωνές.

Λοιπόν, αυτά εισαγωγικώς. Και άλλα πολλά θα πούμε και άλλα θέματα θα δούμε. Και για άλλα θέματα θα σας πω μέχρι και τις 8, παιδιά, εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γραφείς την απόψή σου για να δω τις πρώτες καλημέρες που μου έχετε στείλει. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, μου λέει ο Δημήτρης. Οδηγώ για Σπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Φιλιά πολλά, καλή όμορφη Τρίτη. Παρασκευή, τελευταία ημέρα για σένα, Δημήτρη μου, μάλιστα. Καλή ξεκούραση. 10 με 24 διακοπές. Εδώ Αθήνα, μπανάκια και ξεκούραση. Δεν θα πας πουθενά δηλαδή. Καλά, κοίταξε, άμα δεν δουλεύεις και είσαι Αθήνα, έχεις πράγματα να κάνεις. Δεν το συζητάω αυτό. Και ειδικά αν θα έχει αδειάσει η Αθήνα δηλαδή, η καλύτερη μας. Διαφημίσεις θέλετε εσείς τώρα, κύριε Παπακαλούση, ε? Ναι. Αφού στείλω την καλημέρα μου και στον Κώστα Παπαδάκη, πιστό ακροατή του Sky 100,3, να είσαι καλά, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Λοιπόν, και ο Πέτρος Βρέτζος μαζί μας. Καλημέρα από την Κατσαρόλα της Αγάπης, συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες που μαγειρεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο στο Πέραμα. Μπράβο σας! Μπράβο σας, φίλε Πέτρο, μπράβο σας. Να συνεχίσετε έτσι με αυτές τις πρωτοβουλίες και να επιδεικνύετε αυτή την αλληλεγγύη

Η μάχη των πυροσβεστεών με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από το Αλυποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Κάηκαν 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη.

Και Τίνα Τέρνερ διαθέτει το κατάστημα. Αυτά είναι, κύριε Παπακαλούση, αυτά είναι. Διασκευή ωραία, καλοκαιρινή μάλιστα. Ωραίο, ωραίο μιξάκι είναι αυτό που ακούμε. Να στείλω την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τη Σπάρτη, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, την Ελένη από την Καβάλα και τον Στέφανο από τα Μπέκαρα. Γεια σου Γιώργο μου, με έχει βρει στο Facebook ο Γιώργος, με βομβαρδίζει με μηνύματα, καλά κάνει, συνέχισε έτσι. Καλημέρα Πετράν, ποια φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα? Αν υπήρχαν δεντράκια στη θάλασσα θα συνέχιζε ακόμη η φωτιά, μη φοβάσαι. Ναι, έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Μέχρι να μην είχε τίποτε άλλο να κάψει η φωτιά, θα συνέχισε το καταστροφικό της έργο. Βλέπω τώρα από τις εικόνες που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Δυτική Αττική, πώς έχουν ξεκινήσει ρήψεις και τα εναέρια μέσα, ελικόπτερα και καναντέρες.

συνέχεια των όσων λέγαμε με τον Δημήτρη Κυλάκο, σε άλλο κλίμα και σε άλλο ύφος, ο Αλεχάνδρο μου λέει πως δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να βρίσκεσαι τις 2-3 πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου από την Αθήνα.

0: απόλαυση, άδεια, μονοτουρίστες, χωρίς κίνηση, τέλεια. Προσυπογράφω, αρκεί να μην έχεις παιδιά και σκοτούρες όπως έχουμε εμείς. Αλλιώς βράστα, πού χρόνος να απολαύσεις την άδεια Αθήνα, φίλε μου Αλεχάνδρο. Ανάσα δεν παίρνουμε και εμείς είναι οι γονείς, ανάσα. Ο Κάμο, καλημέρα Πέτρο, δυστυχώς είναι αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, όσο θα υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση σε οτιδήποτε δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο τώρα γιατί είναι πολύ μεγάλο. Μου έχει στείλει ο Μάριος. Το μήνυμα του Μάριου χτυπάει, αν θέλετε, στην καρδιά του προβλήματος, σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την πρόληψη και την άμεση παρέμβαση και πως έχοντας εγκαταλείψει την Ήπεθρο έχουμε αυτά τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα με πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας να κατακαίγονται κάθε καλοκαίρι. Μου λέει λοιπόν πως, μου λέει ο Μάριος, πως είναι από μια περιοχή που ήταν καθαρά βασική, λες κάτι άλλο θες να γράψεις και ναι, θυμάμαι πιτσιρίκι πιάνανε συνέχεια φωτιές. Τις βίναν από μόνες τους μέσα σε μερικές ώρες και αυτό για τον εξής απλό λόγο. Όλο το καλοκαίρι μέσα στο δάσος γύρω από το χωριό υπήρχαν οι μελισσάδες οι οποίοι είχαν έρθει για τα μελίσια τους. Υπήρχαν οι ρετσινάδες οι οποίοι μάζευαν το ρετσίνι από τα δέντρα για να τα χρησιμοποιήσουν στα βαρέλια. Υπήρχαν οι βαρελάδες και οι ξυλοκόποι οι οποίοι έκοβαν τα παλιά και γέρικα δέντρα ή τα πεσμένα δέντρα και τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τα βαρέλια ή άλλες δουλειές. Και υπήρχαν και οι κουκουναράδες, οι οποίοι μάζευαν την πευκοβελώνα και το κουκουνάρι, είτε για το μαγείρεμα όλου του χωριού, είτε τις πευκοβελώνες σαν μονωτικό υλικό ανάμεσα στα ξύλα της σκέπης και την ίδια την σκεπή. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος ήταν πεντακάθαρο. Όποια φωτιά και να έπιανε μέσα σε μια-δυο ώρες την είχαν σβήσει με τα αυτιάρια και χώμα, ούτε νερά, ούτε πυροσβεστήρες, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι παλιά επαγγέλματα που είναι άχρηστα πλέον, αλλά αυτή τη δουλειά θα μπορούσε να την κάνει η δασική υπηρεσία και το πυροσβεστικό σώμα όλο το χειμώνα. Λοιπόν, αυτά μου λέει ο φίλος Μάριος, ο οποίος ζητάει και συγγνώμη για τα λάθη. Στο μήνυμά του είναι φωνητική πληκτρολόγηση διότι οδηγάει ο άνθρωπος. Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πράγματι αυτά τα επαγγέλματα του δάσους στην Ελλάδα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πια λόγω της αστικοποίησης. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επαναφέρουμε τη ζωή και πάλι σε αυτές τις περιοχές και μαζί με τη ζωή να επαναφέρουμε και αυτά τα επαγγέλματα, διότι όταν θα μένεις κοντά στο δάσος ένα από αυτά τα επαγγέλματα θα πρέπει να κάνεις. Τι θα κάνεις εκεί? Θα ανοίξεις μια καφετέρια ας πούμε και θα περιμένεις να αμείβες από αυτό? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Λοιπόν, είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει αντίληψη σε πολύ κόσμο και σε πολύ φιλελεύθερο κόσμο πως όλα τα προβλήματα τα οποία γεννώνται μπροστά μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες μπορούμε να τα επιλύσουμε μέσω της τεχνολογικής προόδου. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς μέσω της τεχνολογικής προόδου να λύσεις όλα τα προβλήματα. Αλλού είναι η λύση, ας πούμε, στο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Το λέω γιατί ακούω και διάφορα ότι να έρθουν τα καινούργια Καναντέρ, τα αναβαθμισμένα και αυτά. Μα ρε παιδιά, πάλι τα ίδια θα λέμε. Τα Καναντέρ και τα εναέρια μέσα είναι το ίστατο μέσο για να σβήσεις μια φωτιά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να έχεις κάνει πολλά βήματα, πολλά πράγματα, πολλές δουλειές, να τις έχεις ολοκληρώσει, να τα έχεις βάλει τα πράγματα σε μια τάξη για να μην τρέχεις πίσω από τα Καναντέρ. Θα κάτσουμε στα σοβαρά να δούμε ποιες δουλειές δεν έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς έχουμε εγκαταλείψει την Ήπεθρο και τα επαγγέλματά της. Πώς θα δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε πραγματικά να έχει και πάλι ζωή η περιφέρεια. Αν δεν τα δούμε όλα αυτά, νομίζω θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Κάθε καλοκαίρι θα ζούμε τη μέρα της Μαρμότας, όπως τη ζούμε και φέτος στη Δυτική Αττική. Μέσα σε όλα εκεί στη Δυτική Αττική είχαμε διάφορους απαράδεκτους τύπους να κάνουν τι, κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές, πιάτσικο σε αυτοκίνητο πυροσβεστών, σε όχημα πυροσβεστών την ώρα της μάχης. Τους έκλεψαν μέχρι και τις ζάντες, όπως βλέπω από σχετικές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν εκείνη την ώρα. Ντροπιαστικές εικόνες σε βάρος των πυροσβεστών που δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Κατάκοποι άνθρωποι προσπαθούν να φέρουν για όλους εμάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτές τις απερίγραπτες καταστάσεις. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και για αυτό το θέμα το οποίο έχει γίνει πραγματικά viral τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει μία νεαρή συνάδελφος με το όνομα Μαρία Σιαμπάνου. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν την έχω γνωρίσει. Είναι ρεπόρτερ στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Η κοπέλα αυτή έγινε άθελα viral της, γιατί τι έκανε την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ από μία από τις περιοχές εκεί στο Πόρτο Γερμενό από όπου είχε περάσει φωτιά. Εμφανίστηκε να γελάει, να την πιάνει κάτι σαν νευρικό γέλιο. Την έπιασε κάτι σαν νευρικό γέλιο. Λοιπόν, την περιέλαβαν μετά τα social media. Δεν φαντάζεστε τι της έγραφαν. Δεν φαντάζεστε τι κατάρες συνόδευαν τα σχόλια πολλών χρηστών στα social media. Ναι, τέτοια ανθρωποφαγία ζούμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε καθημερινή βάση. Δεν το λέω αυτό τώρα για να κλαφτούμε. Αν θα δείτε εδώ μια μέρα, αν θα έρθετε και θα δείτε τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς παραγωγή του Sky 100,3, η ραδιοφωνική παραγωγή, και δεν τα μεταφέρουμε στον αέρα. Λοιπόν, θα σοκαριστείτε. Θα σοκαριστείτε. Καταρχάς υπάρχουν τύποι οι οποίοι περιμένουν να κάνεις το όποιο λάθος για να σε βρίσουν. Δεν ξέρω, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Δηλαδή πραγματικά. Και αναρωτιέσαι, όλοι εσείς δεν κάνετε λάθη στις δουλειές σας? Εσείς όλοι είστε αλάνθαστοι, είστε τέλειοι. Και τα βάλατε τώρα με ένα κοριτσάκι που κάνει τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία επειδή έκανε αυτό το λάθος. Τι να πω, μεγάλη μάγκη εσείς όλοι εσείς, παιδιά, μεγάλη μάγκη, και είμαι σίγουρος πως είστε τέλειοι στις δουλειές σας. Είστε τέλειοι. Δεν κάνετε το παραμικρό λάθος. Πάντως είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως υπήρξε και από εμάς τους δημοσιογράφους ένα κύμα, θα έλεγα, συμπαράστασης και στήριξης αυτής της κοπέλας. Διότι δεν είναι και εύκολο όταν είσαι και σε νεαρή και σε μικρή ηλικία να τα διαχειριστείς όλα αυτά, όλη αυτή τη σκατοψυχιά. Να μου επιτρέψετε την έκφραση, αυτό το πρωινό, και όλη αυτή την ανθρωποφαγία. Εμείς, εντάξει, εδώ είμαστε εκπαιδευμένοι. 20 χρόνια στον Sky 100,3. Πάνω από 13-14 χρόνια που κάνω εκπομπές, έχω ακούσει τα απίστευτα πράγματα. Με έχουν βρήσει εκατοντάδες φορές ακροατές του Sky 100,3. Δεν μασάμε. Όμως η κοπελίτσα αυτή θα μπορούσε και να μασίσει, δεν την ξέρω, αλλά θα μπορούσε και να μασίσει. Θα μπορούσε να μην είναι και συνηθισμένη σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς όλα αυτά, να βρίσκεσαι ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα επειδή έκανες ένα λάθος. Σε έπιασε η κάμερα να γελάς. Επειδή προφανώς σου είπε κάποια κοτσάνα, κάποια βλακεία οπερατέρ, δεν ξέρω τι έγινε, και ούτε και με αφορά και ούτε και με απασχολεί δηλαδή. Λοιπόν, ας είμαστε λιγάκι πιο επίκεις σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, και ας έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας πως γίνονται και λάθη όταν εργάζεσαι υπό πίεση. Και είναι ένα επάγγελμα, το επάγγελμα του δημοσιογράφου, στο οποίο καλείσαι να κάνεις τη δουλειά σου υπό πολύ πίεση, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και για αυτό το συμβάν, αυτό το περιστατικό που έχει πάρει διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε τώρα ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς, για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη, μένονται για πέμπτη ημέρα στην Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Πάνε καλύτερα τα πράγματα, πάνε καλύτερα τα πράγματα, γενικότερα είναι καλύτερη εικόνα στα μέτωπα. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες εστίες σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Υπάρχει όμως μια αισιοδοξία πως τώρα και με το πρώτο φως της ημέρας, και αφού έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν και τα αέρια μέσα, θα ελεγχθεί αυτό το μέτωπο, αυτή η φωτιά που μας ταλαιπωρεί από την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε η φωτιά από τη Βιωτία και έχει φτάσει μέχρι και τη Δυτική Αττική. Επί της ουσίας η φωτιά έχει σβήσει στη θάλασσα. Αφήστε τα. Δραματική κατάσταση σε σχέση με τις καταστροφές. Πριν φτάσουμε στις καταστροφές, να ακούσουμε μαρτυρίες οργισμένων κατοίκων της Ψάθας. Είναι μαρτυρίες που κατέγραψε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα. Οργισμένος ο κόσμος, λογικό, καταγγέλει ολιγορία του κρατικού μηχανισμού.
1: Το έχουμε πει από τρεις μέρες, θα έχει ποτέ από πάνω. Θα στείλω, στέλνει ένα ελικόπτερο μια ώρα και φεύγει. Να φύγουν από το πρωί τους, παρακαλάμε.
2: Καήκαμε, μπορούσαν σε τρεις ώρες να έχουν τελειώσει όλη την Ψάτα με τα κατηλάκια και τα έχουν κάνει μπάχαλο.
0: Να ακούσουμε μαρτυρίες και από την περιοχή των Μεγάρων.
3: Δόξα τω Θεώ, τα ζώα τα έχουμε φορτώσει, τα έχουμε πάει αλλού εδώ και δύο μέρες, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
4: Και μας το αυτοκίνητο τέσσερις μέρες, τέσσερις, τρεις.
1: Πού να φύγει, πρόσεχα εδώ, ρίχνω νερό γύρω γύρω, τι να κάνω.
0: Στο μεταξύ έχεις, το σκεφτόμουν τις προάλλες, εκεί στη Δυτική Αττική, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, έχεις, σημειώστε, κτηνοτροφικές μονάδες. Μικρές βιομηχανίες, πεδίο βολής, εκεί στρατός, εγκαταστάσεις, ιστορίες. Εξοχικά, σπίτια, μόνιμες κατοικίες, δάσος και παραλιακό μέτωπο. Μιλάμε για ένα μπάχαλο. Μιλάμε για μια τρέλα. Τι να πρωτοκάνει τώρα πυροσβέστης εκεί όταν έχει να διαχειριστεί όλη αυτή τη μεικτή δόμηση που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος και δεν έχει καμία λογική. Λοιπόν, έτσι όπως στρώσαμε τις περασμένες δεκαετίες, να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Έτσι κοιμόμαστε τώρα, έτσι κοιμόμαστε. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, είχε εξοχικό εκεί στο Πόρτο Γερμένο, καταστράφηκε ολοσκερός. Για να τον ακούσουμε, τι είπε.
5: 54 χρόνια, ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Και τώρα ξέρω εγώ, εκεί είμαι περήφανος, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αφήσω στα παιδιά μου ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι με φτωχός, να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνεια το λέω, που κατάφερε να κάνει στη ζωή του αυτά και να αφήσει στα παιδιά του κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να τα αφήσω. Λοιπόν, τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω, βέβαια, όπως θα βλέπετε γύρω-γύρω, αμέσως πάνω από ένα φίλος μου Γρηγόρης, έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο φίλος μου Μιχάλης παραδίπλα έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο Βίχος ευτυχώς ήταν τυχερός, δεν το χάσε. Ο Παγώνης το ίδιο δεν το χάσε. Και 200 τόσα σπίτια ιδιωτών, 3-4 μικροξενοδοχειάκια και κάνα δύο επιχειρήσεις. Εδώ μέσα επιχειρήσεις, ήταν κάνα δύο επιχειρησούλες. Άνθρωποι που ζούσαν από αυτό και βγάζαν το ζωμί του. Χαθήκανε.
0: Και τα στοιχεία που ανέφερε ο κύριος Χαλκιάς, θα μάθουμε τα ακριβή στοιχεία, διότι έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, πόσα σπίτια καταστράφηκαν, πόσες επιχειρήσεις, θα τα μάθουμε αυτά, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, σίγουρα εντός των επόμενων ημερών. Να ακούσουμε και άλλους κατοίκους από το Πόρτο Γερμένο, μίλησαν χθες στις τηλεοπτικές κάμερες, τι είπαν.
6: Ήταν ο μοναδικός πνεύμονας που υπήρχε στη Δυτική Αττική.
7: Αυτό το πράγμα δεν το ξαναδώ. Έχω γνωρίσει στη ζωή μου δηλαδή. Και ούτε και πρόκειται να το ξαναδώ. Αλλά με τις φωτιές αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και γόντζαν μέχρι απάνω στις κορφές, όλο και γόντζαν.
8: Ευτυχώς δεν είχαμε στο σπίτι ζημιές από τη φωτιά. Μόνο περιμετρικά που καήκανε κάποια δέντρα.
9: Έχει περάσει ήδη φωτιά τελείως στο χωριό. Κάηκε όλο.
0: Στις περιοχές όπου γίνονται οι πρώτες αυτοψίες βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Είπε πως η πρώτη φάση των αυτοψιών θα ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών, γρήγορα δηλαδή. Και τα μέτρα που αφορούν τους πυρόπληκτους είναι αυτά τα οποία ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει, και αυτό είναι μια πρόοδος, ένας μόνιμος μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής και την κάλυψη βασικών βιωτικών αναγκών που φτάνει μέχρι και τις 6.000 ευρώ. Έχουμε επιδότηση ενοικίωση και 500 ευρώ για τα κτίρια που θα κριθούν προσωρινά κατάλληλα προς χρήση. Έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο sky.gr. Ηλεκτρονικά θα γίνει η όλη διαδικασία, να ξέρετε. Ηλεκτρονικά θα μπορέσετε να υποβάλλετε τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
10: Χε Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει την υπηρεσία αυτή τη φορά, αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.

0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κατσαφάδο. Ωραία είναι αυτά και απαραίτητα, θα έλεγα, αναφορικά με τις αποζημιώσεις και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να δοθούν γρήγορα στους ανθρώπους αυτούς που επλήγησαν. Τουλάχιστον για να καλύψουν τρέχοντα έξοδά τους. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και ξαναλέω κάτι το οποίο το έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε. Εννοείται, πρωτίστως οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και το γεγονός πως οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής είναι εδώ μαζί μας, είναι ζωντανοί, είναι το σημαντικότερο. Όμως και τα σπίτια και οι περιουσίες αυτών των ανθρώπων δεν μπορούν πια να χτιστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει πια αυτή η οικονομική δυνατότητα, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας μπορεί να μην έχουν και τα κουράγια για να το κάνουν αυτό. Το λέω γιατί με μια ευκολία, λένε πολλοί σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε μεγάλες φυσικές καταστροφές, ότι έλα μωρέ, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Δεν ξαναφτιάχνονται εν έτη 2026 τόσο εύκολα, πιστέψτε με, δεν φτιάχνονται τόσο εύκολα και δεν είναι και τόσο γρήγορο όσο θα έπρεπε να είναι η βοήθεια να έρχεται, δηλαδή προς τον πολίτη, οικονομική βοήθεια για να μπορέσει να φτιάξει κάποια πράγματα ο άνθρωπος ο οποίος είδε να χάνεται ολόκληρη η περιουσία του, έτσι, μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μερικές ώρες. Όμως ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη, νομίζω θα ανοίξει η συζήτηση και τις επόμενες ημέρες, θα ανοίξει η συζήτηση να δούμε αν θα γίνει με σοβαρότητα και νυφαλιότητα. Πραγματικά θα το ήθελα, δεν το πιστεύω και δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους των κομμάτων και στο πολιτικό σύστημα πως θα κάνει μια τέτοια κουβέντα. Δεν δείχνει να έχει την οριμότητα για να το κάνει, δυστυχώς. Να μάθουμε τι έχει γίνει για παράδειγμα με το πρόγραμμα υγιής. Εγώ περιμένω να υπάρξει κάποια στιγμή μια αναλυτική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Τι γίνανε όλα αυτά τα λεφτά. Ένα πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα. Κάπου πήρε το μάτι μου πως ελικόπτερα καινούρια τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία αγοράσαμε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, κάθονται. Δεν έχουμε πιλότους να τα πετάξουν. Δεν ξέρω. Θα πρέπει και για αυτό το θέμα να δοθούν απαντήσεις. Ελικόπτερα που έχουν να κάνουν με τον συντονισμό της όλης επιχείρησης της δασοπυρόσβεσης, με κάμερες καινούλες, ξέρετε, όλα αυτά. Πολύ high-tech. Λοιπόν, high-tech ελικόπτερα τα οποία κάπου τα φυλάμε. Δεν τα έχουμε να πετάνε. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και ωραία είναι όλα αυτά, ότι τα λεφτά τα οποία έχουμε διασφαλίσει για εσάς, για το πρόγραμμα υγιής, τι έγιναν αυτά τα λεφτά, θα πρέπει ο κόσμος να μάθει. Λοιπόν, και βεβαίως και οι Δήμοι θα πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, διότι πολλά από αυτά τα λεφτά νομίζω κατευθύνθηκαν προς τους Δήμους να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να θωρακίσουν τις περιοχές τους απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Και με τα κενά που υπάρχουν, και βλέπω πως επανέρχεται και αυτό το θέμα ένα ακόμη καλοκαίρι σε προσωπικό, σε ό,τι έχει να κάνει με ελλείψεις που υπάρχουν σε μόνιμους πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, θα πρέπει να υπάρξουν τα στοιχεία από την κυβέρνηση, να μάθουμε τι έγινε, διότι και εκεί βλέπω τους εκπροσώπους των πυροσβεστών να μιλούν για υποστελέχωση και για υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών και για μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν και σε ό,τι έχει να κάνει με το πυροσβεστικό σώμα. Δεν ξέρω, αυτά είναι αυτές είναι βαθιά προβληματικές καταστάσεις. Νιώθω πολλές φορές πως είμαστε σε μια λούπα και συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, παιδιά, κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Εγώ θέλω πραγματικά να μάθω από τους αρμόδιους φορείς, από τα επίσημα όργανα, από τα επίσημα κανάλια του κράτους, τι καλύτερο κάναμε φέτος σε σχέση με πέρυσι. Έτσι. Πολύ όμορφα, πολύ απλά να μας πούν. Και γιατί πάλι είχαμε μια τόσο μεγάλη οικολογική καταστροφή. Αυτά. Τι άλλο έχουμε από ηχητικά να ακούσουμε, κύριε Παπακαλούση? Πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε με τις υγείες μας. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Μελίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εμείς στο Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε πρώτη φορά στα χρονικά μετά το 22 ένα μεγάλο πρόγραμμα και χρηματοδοτητικό και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους για να υπάρχουν πλέον υποδομές και εργαλεία για την πολιτική προστασία.
2: Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Υπάρχει ένα εξαντλημένο προσωπικό, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Έχει κάνει συγκλονιστικές δηλώσεις ο αδερφός του πιλότου που έχασε τη ζωή του, του Δανού πιλότου. Είναι ο κύριος του Εκίνταλ. Έχει μιλήσει σε δανέζικο μέσο ενημέρωσης και μιλάει για τον αδερφό του πως παράτησε το πανεπιστήμιο διότι το όνειρό του από μικρό παιδί ήταν να γίνει πιλότος και έγινε τελικά πιλότος ελικοπτέρου. Μιλάει για την εμπειρία που είχε. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του εργαζόταν ως πιλότος και είχε αφιερώσει τη ζωή του στις αποστολές πυρόσβεσης. Έχει πει συγκλονιστικά πράγματα ο άνθρωπος αυτός. Τι να πούμε. Για μία ακόμη φορά να εκφράσουμε τα θερμότατα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των εκλειπώντων. Βεβαίως, περιμένουμε να μάθουμε από αρμόδια χείλη τι έφταξε και είχαμε αυτή τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης. Θα ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί που μίλησαν εδώ στον Sky. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, τον φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ χθες στον Sky 100,3 και ο κύριος Δημαρές.
4: Δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα. Δεν βάζω τη λέξη λάθος μέχρι ότου έχουμε περισσότερα στοιχεία.
5: Βλέπουμε το δεύτερο ελικόπτερο να έρχεται με ταχύτητα, αυτό είναι σχετικό βλέποντας την κίνηση, καλύπτει δηλαδή το κενό και πέφτει επάνω στο πρώτο ελικόπτερο. Ποιο σημείο έπεσε πάνω? Τα ελικόπτερα στο κάτω μέρος έχουν δεξαμενή και κάτω από την δεξαμενή βγαίνει ένας σωλήνας ο οποίος αφήνει ελεύθερο το νερό και δημιουργεί τη βολή. Βλέπουμε λοιπόν το σωλήνα αυτό να χτυπάει το κεντρικό στροφείο του πρώτου ελικοπτέρου και να επικρατεί ένα τραγικό δυστυχώς αποτέλεσμα, να πέφτει το ελικόπτερο και να έχουμε τους θανάτους.
6: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 7.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών.

0: του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκι Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέο και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενζαμίν Νετανιάχου τον Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς αισθήσεις του, ανασύρθηκε από χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο μαυρομάτι της Θεσπρωτείας 20χρονος τουρίστας από την Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα 12 το μεσημέρι εξόδιο ακολουθία του Γιάννη Βαρβετσιώτη, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχου τη Νέα Δημοκρατία, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός έθριζε σήμερα στην Αττική μέχρι 34-35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Το 5ο λοιπόν 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις περιοριστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα την μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Αναλεποχώρι, πάνω από την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, αλλά και στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Νεότερα από τον Γιώργο Κεραμετζόγλου, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλους. Ήμασταν λοιπόν στην πέμπτη μέρα. Σήμερα μπήκαμε στην πέμπτη μέρα, όμως τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, διότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε πολύ καλή δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, από τους εθελοντές και βέβαια και από τα μηχανήματα έργου των περιφερειών Στεράς Ελλάδας και Αττικής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τόσο το βόρειο μέτωπο, δηλαδή Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, το νότιο μέτωπο, Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και το ανατολικό μέτωπο, Κανδύλη και Μονή Καμαρά, εκεί κοντά στα Μέγαρα, είναι σε ύφεση. Υπάρχουν βέβαια στην περιοχή της Ψάθας, σύμφωνα και με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις οι οποίες προσπάθησαν και τα κατάφεραν να τις περιορίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, και υπάρχει λοιπόν η αισιοδοξία ότι σήμερα θα μπορέσει να οριοθετηθεί η πυρκαγιά και με τη βοήθεια από τα εναέρια μέσα, εκτός βέβαια και αν πάλι έχουμε ενεργοποίηση των μετώπων όπως είχαμε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ψάθας προς τη Λούμπα. Είναι λοιπόν μια κρίσιμη μέρα σήμερα και υπάρχει ελπίδα ότι θα καταφέρει να οριοθετηθεί αυτή η μεγάλη

0: πυρκαγιά που έχει κάψει έως τώρα πάνω από 130.000 στρέμματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κεραμιτζόγλου. Λοιπόν, πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 στο 2026, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Σύμφωνα με τα νόματα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες στην Αττικό Βιωτία και περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα της Κενερατζιές του Δήμου Αιγελίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει έργο κατασκευής αερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδος. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούνε περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Είχαμε και άλλες 3 συλλήψεις που έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αρχίζουν άμεσα από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε χθες στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Τόσο για τις κυρίες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν ως και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει ως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
2: Αρχές Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει την υπηρεσία αυτή τη φορά, αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.
1: Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων της πάσης φύσεως των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων που επλήγησαν τις πρόσφατες πυρκαγιές σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που άχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο και στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε χθες στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.
3: Όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
1: Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Με συνέντευξή του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Προσωρινά κατάλληλο για καταναλωτή συγκρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης που του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά το μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος λοιπόν Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες απολίμανσης. Καταστροφικό είναι το πέρασμα των πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν. Κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και σε πολλές περιπτώσεις να έχουν απομείνει μόνο καμινάδες όρθιες μέσα στα καμένα σπίτια. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί αφοπλισμός, όπως έχει δεσμευθεί η Χαμάς, ανέφερε στο Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ίδιος χαρακτήρισε δύσκολη. Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος, όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υποσημεία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Την είδηση γνωστοποίησαν χθες οι τουρκικές αρχές. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Νοβρασίσκ, κατευθυνόμενο προς την Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων. Επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή ήδη εξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Νωρίτερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αντιπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό, πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξώδηση ακολουθία θα έχει προγραμματιστεί για 12 το μεσημέρι, ενώ τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, τιμώντας την μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλειπώντος στη δημόσια ζωή της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χωρίς αισθήσεις του σε χαράδρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι της Πρωτείας, εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, 20χρονος από την Χιλή μαζί με φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος, ο οποίος κλαίγοντας είπε στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Σταθική σας ενημέρωση τώρα, σε 9 ώρα το βράδυ, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Νάιμενγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γιώργης Χαραϊσκάκης. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Πειραιώτες να ξεκινήσουν δυναμικά την πορεία τους στην φάση των ομίλων. Ο κύβος επίσης ερήφθηκε σχετικά με την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodø/Glimt ή την Union Saint Gilloise, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen. Από την άλλη πλευρά, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί τα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο πλαίσιο του Conference League, αντιμετωπίζοντας το νητημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας, εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ. Σε ανακοίνωση της τώρα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους ότι τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου στις 2, ξεκίνησε χθες η διάθεση λοιπόν των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 που θα διεξαχθεί 11 Αυγούστου 8:30 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου της UEFA Conference League. Παρά την τρέχουσα κατάσταση με το γήπεδο στο Βοτανικό, το ενδιαφέρον για τις σουίτες είναι τεράστιο. Το νέο σπίτι του Τριφυλιού διαθέτει περίπου 70 σουίτες με τη ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το διαθέσιμο αριθμό. Ήδη από νωρίς οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με την ΠΑΕ, γεγονός που καταδεικνύει την τεράστια ζήτηση αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου. Ο Γιώργος Μασούρας πρόκειται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Την Πέμπτη, ο 32χρονος επιθετικός θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για να υπογράψει διαιτές συμβόλαια, ολοκληρώνοντας έτσι την κανονική μεταγραφή του από τους Ερυθρολεύκους. Και τέλος, η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέλαβε τέταρτη θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ομάδα μας με βαθμολογία 234 και 52 παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση με το πρόγραμμα ύπνωσης που της χάρισε μια θέση στην καρδιά των φιλάθλων. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία, το σημαίνιο η Ισπανία και το χάλκινο η Ιταλία.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Ηλιάνα Κουτσουπή.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
7: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα με τον ύμνο της Νέας Υόρκης. Είδαν χαρά και αυτοί εκεί στη Νέα Υόρκη. Κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA. Μετά από δεκαετίες ολόκληρες, κύριε Παπακαλούση, 50-60 χρόνια.

0: Είναι τρίτη, είναι η τέταρτη μέρα του Αυγούστου. Είναι πάντα το σωτήριον έτος 2026 αυτό το οποίο διανύουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους χαρούμενους Νεοϋορκέζους που κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές και μεγάλες προκλήσεις. Σήμερα η Καθημερινή στο πρώτο σελίδο της καταγράφει τους φόβους που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ένωσης για μήνυ κρίση στην αγορά της ενέργειας, λόγω του γεγονότος πως και εξαιτίας της ξηρασίας έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη, και αυτό οδηγεί σε μείωση της παραγωγικής ικανότητας των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Θυμίζω πως πριν από μερικές ημέρες ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ουγγαρίας έφτασε στα όρια του λίγο πριν τη διακοπή της λειτουργίας του. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή τα οποία συμβαίνουν, και επειδή βρέθηκα στη Γερμανία τις προηγούμενες ημέρες, να σας πω πως υπήρχαν πράγματι πάρα πολλά σημεία όπου σε ενημέρωναν οι γερμανικές αρχές πως η στάθμη του ποταμού Ρήνου έχει υποχωρήσει πάρα μα πάρα πολύ, οπότε σου εφιστούσε την προσοχή να ξέρεις τι ακριβώς γίνεται εκεί. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο το Ρήνο, το γεγονός ότι έχει πέσει, έχει μειωθεί κατά πολύ η στάθμη του, αφορά και τον Δούναβη, αφορά και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια. Είναι αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας, αυτή η παρατεταμένη ξηρασία που αναμένεται να προκαλέσει πολύ μεγάλες αναταράξεις τόσο στις μεταφορές όσο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βεβαίως και στη βιομηχανία. Η άλλη μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος θα έχουμε έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συγκληθεί μετά και την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Είναι μια άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για να εξετάσουν όλα τα δεδομένα μετά και τη μαζική εισρωή μεταναστών στα σύνορα της Ισπανίας την περασμένη εβδομάδα, που είχαμε και τους 72 νεκρούς. Αυτός είναι ο επίσημος απολογισμός των Ισπανικών αρχών. Θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης μια σειρά από θέματα. Υπάρχει καταρχάς ένα αίτημα από 22 κράτη-μέλη για άμεση ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια ακόμη πρόταση για την αναβάθμιση του επιχειρησιακού ρόλου της Frontex. Και βεβαίως ο πρώτος που θα λάβει το λόγο είναι ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα. Οι Ισπανοί γενικότερα δέχονται πανταχώθεν πειρά από όλους τους, σχεδόν από όλους τους εταίρους τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και πώς έχει κατάσταση στο πεδίο στην Ισπανία από αυτά που θα πει ο κύριος Γκράντε Μαρλάσκα. Πάμε να συναντήσουμε τον Ηλία, είναι οδηγός ταξί, πριν πάμε σε αυτό το θέμα με το μεταναστευτικό και την Ευρώπη. Έχουμε ένα τροχείο αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μια χαρά. Άλλη μια μέρα στο χάος της Αθήνας.
0: Πού έχουμε αυτό το τροχείο, βοήθησέ μας να καταλάβουμε.
1: Είναι στην κάθοδο του Κηφισού, ακριβώς μετά τη λεωφόρο Αθηνών, μετά την έξοδο δηλαδή για Περιστέρι, πριν την έξοδο της Ιεράς Οδού. Προς το παρόν είναι υλικές ζημιές, δεν είχε ασθενοφόρα κάτι, παρά είχε μόνο αστυνομία. Αλλά έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση, δηλαδή...
0: Τον χάσαμε τον Ηλία, έπεσε η γραμμή. Εφόσον μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε εκ νέου, θα τα πούμε και πάλι στον αέρα του Sky 100,3. Λοιπόν, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω τροχαίου αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο ακροατή Ηλία, οδηγός ταξί, για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Σας έλεγα λοιπόν για την Ευρώπη και το μεταναστευτικό και αυτή την κρίση στην Θέουτα και την Ισπανία, που και έχει ενισχύσει την αντιμεταναστευτική ρητορική σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει προκαλέσει και έντονες διπλωματικές εντάσεις, κυρίως μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Παρακάλεσα τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Αχ, πριν πάμε στον κύριο Ιωακιμίδη, ο κύριος Ηλίας είναι και πάλι μαζί μας. Λοιπόν, έλα Ηλία μου, καλημέρα,
1: ναι,
0: και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, είχαμε πρόβλημα με την γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, στην κάθοδο, όπως είπαμε, του Κηφισού, μετά την λεωφόρο Αθηνών και πριν την έξοδο για Ιερά Οδό. Προς το παρόν είναι υλικές ζημιές, έχει αστυνομία στο σημείο, αλλά έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση και η κίνηση ξεκινάει πλέον από το ύψος των Σεπολίων, δηλαδή πολύ πιο πίσω από τα Κτέλη.
0: Και φτάνει μέχρι...
1: Φτάνει μέχρι την έξοδο κάτω, δηλαδή είναι γύρω στα 4 με 5 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φορτώσει αυτό το πράγμα.
0: Τι αφορά το τροχαίο, σίγουρα... μπόρεσες να δεις τι αφορά το τροχαίο?
1: Δύο γιοταχή είναι οχήματα, δεν είχε κάποιο μεγάλο όχημα, κάποιο φορτηγό, είναι αστυνομία στο σημείο.
0: Ασθενοφόρο έχει φτάσει? Ζημιές.
1: Δεν έχω δει ασθενοφόρο, όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τραυματίας.
0: Ας ελπίσουμε μόνο ελληνικές ζημιές.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Από το ύψος των Σεπολίων λοιπόν στην κάθοδο του Κηφισού μέχρι και την έξοδο που μας είπες, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή. Ναι, την έξοδο της Ιεράς Σόδου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ή κάποια εναλλακτική, κάποιο παράδρομο, γιατί πολλοί όσοι κατευθύνονται στο λιμάνι θα έχουν καθυστερήσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λία μου. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα και σε σένα. Να σε καλά. Λοιπόν, υπομονή, φίλοι οδηγοί. Θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε και στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα σας, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να διαχειριστούμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, τι λέτε τώρα και μετά και από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας στη Θεούτα με τη μαζική άφιξη μεταναστών. Μιλάμε για 50-60 χιλιάδες μετανάστες που επιχείρησαν να μπουν στη χώρα. Έχουμε μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη των αρμόδιων υπουργών, των υπουργών εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν θα έχουμε κάτι το χειροπιαστό, κάτι το ουσιαστικό από αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Βέβαια, ακούγοντας και την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που έκανε κάποιες δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες, νόμιζε κανείς πως είναι επικεφαλής κάποιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με αυτές τις διαπιστώσεις που έκανε και όχι η γυναίκα η οποία ηγείται των ευρωπαϊκών θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι το επεισόδιο αυτό με την είσοδο 60.000 μεταναστών ή προσφύγων στη Θεούτα, και όταν ένα Θεούτα εννοούμε έναν θύλακα της Ισπανίας στην Αφρική. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι εισήλθαν στη Θεούτα, εισήλθαν μεν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά όχι στην κεντρική Ευρώπη, και όχι σε περιοχή του Σέγγεν, διότι η Θεούτα δεν είναι περιοχή του Σέγγεν.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό προκαλεί και απορία, αν θέλετε, γιατί η Ιταλία έσπευσε, η κυρία Μελόνι, να εκφράσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και τόση μεγάλη ευαισθησία για το γεγονός.
0: Λέτε, βρήκε μια αφορμή να εργαλοποιήσει το θέμα.
2: Βρήκε μία αφορμή να εκφράσει γενικότερα την αντίθεσή της στην πολιτική του Πεδρό Σάντσες, δηλαδή του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Και νομίζω ότι γενικότερα οι 22 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες υπέγραψαν μία επιστολή για το επεισόδιο ή με αφορμή το επεισόδιο,
0: μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, η Ελλάδα,
2: μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ουσιαστικά δεν επέκριναν την Ισπανία για το χειρισμό του επεισοδίου, διότι στο επεισόδιο μπορεί κανείς να πει ότι είχαμε μια εργαλειοποίηση των μεταναστών από πλευράς Μαρόκου, όπως είχαμε εμείς το 20 από πλευράς Τουρκίας στον Εύρο, κάτι αντίστοιχο. Και επομένως το λογικό θα ήταν η Ισπανία να περιμένει όχι κατά κάποιο τρόπο την επίκριση, τα λέγαμε, αλλά μάλλον την αλληλεγγύη, όπως περίμενε και η Ελλάδα την αλληλεγγύη από πλευράς Ευρώπης.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Κρατήστε αν θέλετε αυτή τη σκέψη σας, κύριε Ιωακιμίδη. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική.
4: Κόσμος 96,5.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε

Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα πάνω από το Αλεποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγαρών. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σκά 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη για τις μεταναστευτικές ροές και την Ευρώπη με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Θέουτα και την Ισπανία. Υπάρχουν δηλώσεις και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο για αυτό το θέμα, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καλύνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, μεταξύ αυτών των μέτρων η αναστολή προσωρινά της υποβολής αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ελάτε κύριο Ακιμίδη, έχετε και πάλι το λόγο.
1: Θα έλεγα λοιπόν και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού πέφτουν σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, ότι στην περίπτωση της εργαλειοποίησης όπως έγινε στον Εύρο με την Τουρκία ή στην περίπτωση της Λευκορωσίας, η Λευκορωσία επίσης εργαλειοποίησε τους μετανάστες, οι χώρες όπως ήταν η Ελλάδα ή η Πολωνία κτλ. Περίμεναν και έλαβαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Στην περίπτωση της Ισπανίας όμως τα πράγματα κινήθηκαν προς μια αντίθετη κατεύθυνση. Οι 22 χώρες επέκριναν δρυμύτατα την Ισπανία, όχι τόσο πολύ για το επεισόδιο, διότι για το επεισόδιο δεν είχε και τόσο μεγάλη ευθύνη, όσο για την γενικότερη πολιτική μεταναστευτική που ασκεί.
0: Και η να οποία το τονίσουμε αυτό. Ουσιαστικά κατηγορείται η Ισπανία και ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσες, πως με μια απόφαση που έλαβε τους περασμένους μήνες και μέσα από την οποία νομιμοποίησε 500.000 παράτυπους μετανάστες, έστειλε το σινιάλο προς τα κυκλώματα των διακινητών ότι ελάτε εδώ, μπορείτε να έρθετε κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ότι λειτουργήσε ως λεγόμενος pull factor, σωστά, δηλαδή ένα σημείο έλξης για τους μετανάστες. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και βέβαια, συγγνώμη πάλι που σας διακόπτω, επειδή όλα παίζουν το ρόλο τους έτσι τη σημερινή εποχή, πόσο μάλλον τα social media, υπάρχει και η πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες ημέρες στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό το βίντεο αυτό, και αυτό θα πρέπει να το δούμε, που έδειχνε κάποιους Μαροκινούς μετανάστες να έχουν περάσει στη Θέουτα, να πανηγυρίζουν, και αυτό φαίνεται να κινητοποίησε όλον αυτό το μεγάλο όγκο μεταναστών να πάνε εκεί, 60.000 να μπουν στην Ισπανία.
1: Ακριβώς. Υπήρξαν μία σειρά από βίντεο στα social media τα οποία απεδείξαν ότι ήταν fake, ότι δεν ήταν αληθινά, θέλετε. Τα οποία παρά τα αυτά όμως δημιούργησαν μία όθηση μεταναστών προς την Θεούτα. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι κανένας μετανάστης από την Θεούτα δεν πέρασε στην κεντρική Ευρώπη, δηλαδή δεν απείλησε άμεσα την περιοχή του Σέγγεν. Αλλά παρά τα αυτά υπήρξαν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Γιατί πάρα πολύ

0: απλά πάρα πολύ.
1: Και υπήρξαν και 72 νεκροί, έτσι. Που και αυτό και δεν είναι αποδεκτό να συμβαίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Το αντίθετο. Ναι. Καθόλου. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβαίνει στο ευρωπαϊκό έδαφος. Αλλά αυτό θέτει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι το Μαρόκο και η Ισπανία βρίσκονται σε μια διαφορετική γεωπολιτική κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, η Ισπανία βρίσκεται σε μια κατεύθυνση η οποία είναι αντιτραμπική, δηλαδή είναι εναντίον του Τραμπ, επικρίνει τριμύτερα τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στη Γάζα κτλ. Ενώ το Μαρόκο, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και έχει υπογράψει και τις συμφωνίες του Αβραάμ και βεβαίως πάρα πολλοί κάνουν την υπόθεση ότι πιθανόν όλη αυτή η εργαλειοποίηση να ήταν και κατευθυνόμενη ακόμη και από την Ουάσιγκτον. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει και επομένως αυτό η Ευρώπη οφείλει να το σταθμίζει και να το λάβει πολύ προσεκτικά υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, η Ισπανία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών και όπως και εσείς αναφέρατε, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συνέλθουν σήμερα μέσω διαδικτύου, δηλαδή να συζητήσουν το όλο θέμα. Η Ισπανία θα εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Δεν περιμένουν να ληφθεί κάποιο μέτρο, διότι πάρα πολύ απλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να εφαρμοστεί το τελικό σύμφωνο για τη μετανάστευση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, να δούμε τι θα μας δώσει και αν μπορεί να τελικώς να έχει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε. Κανένας νομίζω δεν θα μπορέσει να διαφωνήσει με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που τονίζει και η Ursula von der Leyen, που τονίζουν και μια σειρά από χώρες. Αλλά ξέρετε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι, ότι η ενίσχυση των συνόρων δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης για την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Είναι ένα αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε μια πρόσκαιρη βάση, αλλά σε μια μακροχρόνια βάση δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα. Δηλαδή κάθε τόσο και λιγάκι θα έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια και κάποια στιγμή θα έχουμε ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο επεισόδιο το οποίο θα θέσει την Ευρώπη μπροστά στις ευθύνες της. Ή να το πω διαφορετικά, η Ευρώπη φούριο δεν μπορεί να αποτελεί την επιλογή, ξέρετε,
1: ναι,
0: για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Χρειάζεται πιο ριζικά μέτρα, πιο αποφασιστικά μέτρα.
1: Mm-hmm.
0: Εάν κάποιος πιστεύει ότι κάνοντας τα λεγόμενα hubs, δηλαδή τα λεγόμενα κέντρα επιλογής των ετούντων άσυλο σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης, στην Αφρική, θα λύσουμε το πρόβλημα, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Επομένως, εδώ χρειαζόμαστε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο και κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό προς την κατεύθυνση του αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο όμως δεν θα είναι, αν θέλετε, σε μια τέτοια λογική η οποία θα αγνοεί βασικά δικαιώματα και βασικές αξίες, το ανθρωπιστικό, αν θέλετε, δίκαιο για τους μετανάστες. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία που πρέπει να έχουμε για την ασφάλεια της Ευρώπης και για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
1: Σίγουρα. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να βάλουμε, την αδυναμία που έχουν πολλές κοινωνίες πια να ενσωματώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Είναι και αυτό
0: αυτή είναι η μία παράμετρος. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και η άλλη παράμετρος, ότι πάρα πολλές κοινωνίες, μεταξύ των οποίων και η γερμανική κοινωνία, ναι, χρειάζονται ένα μέρος μεταναστών.
1: Σίγουρα.
0: Άλλωστε και η Ελλάδα χρειάζεται.
1: Και εμείς εδώ, ναι, για τις τοπικές κοινωνίες και για την οικονομία μας, βέβαια.
0: Ακριβώς. Ναι. Τους νόμιμους μετανάστες, προκειμένου να εκτελέσουν ορισμένες εργασίες στην αγροτική οικονομία κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα η επίτευξη αυτής της ισορροπίας είναι το δύσκολο κατά κάποιο τρόπο, η δύσκολη άσκηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.
1: Ναι. Και δεν βλέπω και πώς θα επιτευχθεί, διότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις. Το βλέπετε, νομίζω, και εσείς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι με πιο σκληρή στάση, άλλοι με πιο ήπια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμφωνήσουν και να βρεθούν στην ίδια σελίδα. Νομίζω η διαφορετική ανάγνωση του θέματος θα φανεί και σε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που θα έχουμε με τους υπουργούς εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε καθηγητά.
0: Έχετε δίκιο, νομίζω, και θα, ορθώς είπατε, εκεί θα δούμε τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες θα εκφραστούν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Παναγιώτης Ιωακημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πολύ καλύτερη εικόνα που μας έρχεται από τη Δυτική Αττική, με τη φωτιά βεβαίως να μένετε για πέμπτη μέρα. Βεβαίως μου έχουν έρθει και μηνύματα αρκετά για το μεταναστευτικό. Δημοσθένης μας κατέστρεψαν οι θεωρίες αυτές. Εφόσον θέλουμε να έχουμε σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε επίλυση στα δικαιώματα. Ο Γιάννης από το Φορτηγό. Γιατί φοβάστε να τους πείτε λάθρομετανάστες ή εισβολείς? Πείτε τη σωστή έκφραση. Σωστή για σένα και μία έκφραση για να ικανοποιηθεί το εγώ σου, Γιάννη μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτή η πολύ πολύ δεξιά, ακροδεξιά ρητορική που έχεις και εσύ ενδεχομένως στο μυαλό σου και σε εκφράζει. Γεια σου Δημοσθένη, να σε καλά. Επέκριναν τον Σάντσεζ οι Ευρωπαίοι λόγω της πολιτικής της μαζικής νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών που λειτουργεί φυσικά ως κίνητρο λάθρομετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση, είναι στοιχειώδες για κάθε Ευρωπαίο. Μάλιστα, την καλημέρα του στέλνει απλώς ο Αντώνης Βαλαγκούντης και αυτή ευπρόσδεκτη είναι, καλοδεχούμενη. Η Κατερίνα, στα λάθη που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι αναφέρεται, όταν λέει τα λάθη τείνουν να είναι κανονικότητα και το σωστό εξαίρεση, ειδικά στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, και όταν υπάρχει αμεσότητα στη μετάδοση των πάντων, τότε θα υπάρχει και ο ψόγος. Ναι. Ουδής αλάνθαστος, αλλά όσοι έχουν πρόσβαση στο δημόσιο λόγο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάνε και πώς φέρονται. Νομίζω πως είμαστε περισσότεροι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου, ημιμαθείς όπως τους χαρακτηρίζεις, είναι αυτή η πλειοψηφία. Δεν ξέρω, έτσι θεωρείτε ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι τόσο χαμηλού επίπεδου? Κακώς βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης τότε και ενημερώνεστε από εμάς ή από το Open ή από τον όποιον τηλεοπτικό σταθμό. Κακώς, κάκιστα. Αλλά νομίζω πως αυτή η κριτική είναι ισοπεδωτική. Όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε αυτή η κοπέλα, συνάδελφος δημοσιογράφος του Open, επειδή ήταν εκεί στο πεδίο, σε ένα από τα σημεία που έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες από τις φωτιές στην Δυτική Αττική, και την έπιασε ο τηλεοπτικός φακός η κάμερα να γελάει. Μεγάλο αμάρτημα. Μεγάλο αμάρτημα. Λοιπόν, για τις φωτιές θα κουβεντιάσουμε και πάλι. Είναι το θέμα των ημερών. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γίτα. Ο κύριος Γίτας είναι καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό ο κύριος Ιωάννης Γίτας. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εσάς, και εγώ σας ευχαριστώ, και καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια εποχή εσείς οι καθηγητές δασολογίας είστε από τα πλέον περιζήτητα πρόσωπα για εμάς τους δημοσιογράφους. Και ξέρετε, κύριε Γίτα, επειδή κάθε καλοκαίρι νιώθω ότι κάνουμε την ίδια συζήτηση, ήθελα να βάλω λιγάκι τη συζήτηση σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Όπως παρακολουθείτε και εσείς το πώς κινείται εδώ στη χώρα μας ο κρατικός μηχανισμός, ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο της κατάσβεσης των πυρκαγιών όταν αυτές προκύψουν, όταν προκληθούν, και στο επίπεδο της πρόληψης. Τι κάναμε καλύτερα φέτος σε σχέση με πέρσι και τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει και δεν το κάναμε, παρακαλώ πολύ?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα και πολύ ωραία ερώτηση, θα έλεγα. Κοιτάξτε, ο μηχανισμός ο κρατικός βελτιώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι για πολλά χρόνια οι υπηρεσίες είχαν πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ τους και πρόβλημα επικοινωνίας. Αυτό σιγά σιγά έχει λυθεί. Έχει ιδρυθεί το ΕΣΚΕΔΙΚ, που είναι το ενιαίο κέντρο, όπως γνωρίζετε, στην πολιτική προστασία, στην οποία συμμετέχουν άτομα από όλους τους φορείς που εμπλέκονται, δηλαδή την πολιτική προστασία, την Γενική Γραμματεία Δασών και την Περιοριστική Υπηρεσία, και σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και κρίσεων συνεργάζονται. Αυτό που πιστεύω όμως που δεν έχει, σε αυτό που δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία ακόμα, είναι η κατάσταση της δασικής υπηρεσίας. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι η δασική υπηρεσία, ενώ είναι μια υπηρεσία η οποία εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα, είτε με τα τοπικά δασαρχεία, είτε με τις διευθύνσεις δασών, είτε και με την ίδια τη Γενική Διεύθυνση, η οποία δρεύει στην Αθήνα βέβαια, αλλά αποκτεύει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, πρώτα απ' όλα είναι υποστελεχωμένη.
0: Άρα εδώ είναι... χρειάζεται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις, λέτε?
1: Όχι μόνο αυτό, ναι, πρέπει σίγουρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είναι υποστελεχωμένη η δασική υπηρεσία, ναι. Και επίσης ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ ψηλός. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το πρόβλημά μας οι πυρκαγιές. Το πρόβλημά μας είναι η συνολική διαχείριση του δάσους, mm-hmm. καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να απομονώσουμε την πυρκαγιά ως ένα αντικείμενο που σχετίζει το δάσος. Το δάσος πρέπει να το φροντίσουμε, να το κοιτάξουμε σοβαρά, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σαν χώρα και να έχουμε φυσικό περιβάλλον, ναι, και αν θέλουμε να αφήσουμε κάτι στις επόμενες γενιές, και θα πρέπει να δαπανίσουμε γι' αυτό, αλλά να παιδίσουμε συνολικά.
0: Άρα όχι και εσείς συνδέετε τις ανεξέλεκτες αυτές φωτιές που βλέπουμε όχι μόνο στη χώρα μας, τις βλέπουμε να εκδηλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη με την εγκατάλειψη της Υπαίθρου.
1: Είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που μας απασχολεί, βεβαίως. Όπως ξέρουμε, σε όλη την Ευρώπη υπήρξε αυτό το κύμα στη Φιλίας. Ο κόσμος έχει μετακινηθεί εδώ και δεκαετίες ίσως στις μεγάλες πόλεις. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία. Και βλέπουμε ότι προφανώς όταν ο χώρος δεν δουλεύεται, όταν οι άνθρωποι δεν δουλεύουν στην Ύπαιθρο, υπάρχει μεγάλη αύξηση της βλάστησης, η οποία στεγνώνει γρήγορα, ειδικά η χαμηλή βλάστηση, και αποτελεί την καλύτερη τροφή και μια, γιατί
0: ναι, να μεγαλώσει. Διάβαζα μια ανάλυση πως τα καλλιεργημένα χωράφια όταν υπήρχαν στις υπαίθρους και τα βοσκοτόπια τα οποία ήταν συντηρημένα λειτουργούσαν ως φυσικές ζώνες ανάσχεσης στις πυρκαγιές.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ακόμη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι λισοκόμοι, οι ρητινοσυλλέκτες.
0: Τα επαγγέλματα του δάσους.
1: Του δάσους ακριβώς, τα οποία σχεδόν έχουν καταληφθεί, όχι μόνο εδώ, δυστυχώς και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, την Νότια Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος να κινείται μες στο δάσος και να δουλεύει σε αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να φέρω και νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε, το γεγονός ότι θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να ασκούμε μια δασοπονία η οποία είναι συνολική και όχι εστιασμένη στην παραγωγή του ξύλου. Δηλαδή, το δάσος, όπως εσείς γνωρίζετε, διαχειρίζεται με βάση δεκαετές σχέδιο, που λέγεται διαχειριστικό σχέδιο. Αυτό είναι μια πολύ καλή, ένας τρόπος αντιμετώπισης διαχείρισης του δάσους, ο οποίος έχει εισαχθεί εδώ και 100 χρόνια από την Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή, το βλέπουμε το δάσος, κάθε κομμάτι δάσους, σε κάθε αρχείο ή σε κάθε σύμπλεγμα. Κάθε 10 χρόνια έχει ένα δικό του σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και εφαρμογής. Αυτό τα τελευταία χρόνια, με τις καινούργιες προδιαγραφές που έχουν γίνει στην τελευταία δεκαετία, έχουν ανανεωθεί οι προδιαγραφές, δεν κοιτάζει μόνο στο πώς θα πάρουμε το περισσότερο ξύλο από το δάσος, κοιτάζει συνολικά πώς θα παράχουμε υπηρεσίες και στον πολίτη. Υπηρεσίες ποιότητας νερού, υπηρεσίες αναψυχής, υπηρεσίες ακόμα και προστασίας της άγριας πανίδας και το κυριότερο. Βλέπουμε το δάσος πλέον ως ένα δυναμικό οικοσύστημα το οποίο κινδυνεύει ή πρέπει να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία όχι μόνο πρέπει να συνοδοματωθούν, αλλά θα πρέπει και να εφαρμοστούν.
0: Ναι. Ως προς αυτό το κομμάτι το οποίο λέτε της πολιτικής, είμαστε πίσω από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουν αλλάξει προδιαγραφές, όπως είπα νωρίτερα, από καθαρά εστιασμένες στην παραγωγή, στην ξυλοπαραγωγή. Έχουν αλλάξει προδιαγραφές για να εστιάσουν σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που ανέφερα νωρίτερα, βιοποικιλότητα κτλ. Αυτό όμως που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά, και εφόσον όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχει όντως μια κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τα δάση μας ώστε να επιβιώσουμε μέσα από αυτή την απειλή που λέγεται κλιματική αλλαγή.
0: Ναι. Μάλιστα. Και βεβαίως απαιτούνται και πολιτικές που θα απαντούν σε αυτό το οποίο είπαμε και έχει να κάνει με την κατάρρευση της Υπαίθρου, που είναι και κοινωνική, είναι και δημογραφική. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για να επιστρέψει ο κόσμος εκεί, ώστε να ζωντανεύσουν και πάλι αυτές οι περιοχές. Αυτό θεωρείτε πως πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναλυφθούν πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, εμείς κοιτάζουμε σε πρώτη φάση τον ελληνικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και όπως είπα νωρίτερα, ένα βασικό πράγμα που να γίνει άμεσα, αν θέλουμε να έχουμε δάσος, θα πρέπει να φροντίσουμε την υπηρεσία η οποία φροντίζει τα δάση.
0: Ναι. Η δασική υπηρεσία είναι καλά οργανωμένη πια, ή και εκεί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, να γίνουν τομές? Δηλαδή, θέλω να πω, αρκεί να προσλάβεις 200, 300, 400 άτομα σε κάποιες δασικές υπηρεσίες για να πεις ότι πλέον έχω μια δασική υπηρεσία η οποία λειτουργεί καλύτερα και στην οποία μπορώ να βασιστώ, έτσι ώστε να μου έχει ένα δάσος το οποίο είναι πραγματικά καθαρό, λειτουργικό και άκρος διαχειρίσιμο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις όταν θα έρθει κακιά στιγμή να σκάσει μια πυρκαγιά σε αυτά τα δάση?
1: Ναι, κοίταξε, τα τελευταία χρόνια που επανέρχονται έχουν γίνει και εκεί αλλαγές.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν υπάρχει. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, η Γενική Διεύθυνση Δασών είναι πλέον υπεύθυνη για όλες τις δασικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα, αν θυμάστε, πήγαινε σε κάθε διακυρματισμό ευθυνών. Δηλαδή, κάθε περιφέρεια, από κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση, η κάθε αρχή, η οποία επέβλεπε τα δασαρχεία της περιοχής της. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, παραδείγματος χάρη. Κεντρική Ιστερία Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Τώρα πλέον όλα, υπάρχει μια Γενική Διεύθυνση Δασών, η οποία αποπτεύει όλες τις υπηρεσίες και αυτό είναι καλό. Υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Αν όμως έχεις άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας, ο νεότερος είναι 55 χρονών και προσπαθείς ακόμη και να εφαρμόσεις καινούργιες τεχνικές και τεχνολογικές μεθόδους, είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο το όλο πράγμα δεν έχει να κάνει μόνο την πρόληψη του ανθρώπου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι νέες γενιές θα φέρουν και καινούργια τεχνογνωσία, θα μπορούν να κάνουν ακόμα και να απορροφήσουν την τεχνολογία και να την εφαρμόσουν στην πράξη.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάντως νομίζω υπάρχει και ένα θέμα με το πώς πείθουμε την κοινωνία πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος τον οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί βλέπω πως στη δημόσια σφαίρα και στο διαδίκτυο και στα social media επικρατεί η άποψη πως πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερα εναέρια μέσα. Δηλαδή ο κόσμος, δεν ξέρω πώς, προφανώς μη έχοντας καλή γνώση του θέματος, έχει πιστεί πως η λύση για να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές είναι να έχουμε καλύτερα καναντέρ, να φέρουμε τίποτα μπεριέφ, τίποτα θηρία, τα οποία θα ρίχνουν τόνους νερού και θα σβήνουν οι φωτιές, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, ήδη η χώρα έχει δώσει πολλά χρήματα μέσα το πρόγραμμα Ελλάδα 2 κτλ. Το Ταμείο Ανάκαμψης για την αγορά και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών και κυρίως της περιβαλλοντικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως πρέπει να το ακολουθήσουμε και βεβαίως πρέπει να εναρμονιστούμε όσο οφείλουμε και με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το άλλο το κομμάτι όμως της ευθύνης του πολίτη, είναι
0: πρέπει
1: κάτι
0: να το
1: που δεν το κουμπίσαμε
0: ναι.
1: ακόμα,
0: ναι.
1: πρέπει να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε μια μέρα που είναι η χειρότερη μέρα του έτους για να ξεκινήσει και να ξαπλωθεί μια πυρκαγιά και να κάνει εργασίες υπαίθρου,
0: ναι.
1: χωρίς να σκέφτεται ότι έχει κοινωνική ευθύνη. Αυτό είναι θέμα ανευθυνότητας.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε στον πολίτη. Δεν μπορεί απλά να το κάνει. Ο συνδυασμός κακών καιρικών συνθηκών και ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να υποφέρει αποτελέσματα σαν αυτά που είδαμε πρόσφατα.
0: Έχετε δίκιο. Και εκεί μένει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γίτα, για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ιωάννης Γίτας, καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παναγιώτη μου, Kings of Leon για το τέλος. Έβαλα το χεράκι μου, καλά κατάλαβες. Του Space το τραγούδι των Kings of Leon που ακούμε τώρα. Μόνο αν θα πάμε εκεί στο διάστημα μπορεί να γλιτώσουμε, παιδιά, από τον Donald Trump και τις τρέλες που λέει. Τα νεότερα από τον Αμερικανό πρόεδρο και το πώς χειρίζεται την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι πώς ισχυρίζεται ο ίδιος πώς διεξάγονται απευθείας συνομιλίες με το Ιράν. Είπε μάλιστα πως θα δώσει μια τελευταία ευκαιρία στους Ιρανούς για συμφωνία. Είναι η τελευταία της τελευταίας ευκαιρία. Η τελευταία από τις πολλές τελευταίες ευκαιρίες που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σίγουρα αν δεν ευοδοθούν οι συνομιλίες θα υπάρξει στο μέλλον μια ακόμη τελευταία ευκαιρία από τον Αμερικανό πρόεδρο.

0: έναν Αμερικανό πρόεδρο που όταν δεν τα κάνει θάλασσα στη Μέση Ανατολή με τους πολέμους, τις διαπραγματεύσεις και τα όσα γίνονται στο διπλωματικό πεδίο, κάνει ακατανόητες αναρτήσεις στα social media με το επιτελείο του να τον εμφανίζει αυτό το Σαββατοκύριακο. Το σημειώνει σήμερα στο πρώτο σελίδο της εφημερίδα Καθημερινή ως Elvis Presley. Σε άλλες δημοσιεύσεις στους λογαριασμούς του στα social media εμφανίζεται ως κυνηγός εξωγήινων και βεβαίως και ως ο μεγάλος, ο λαμπρός, ο στρατιωτικός ηγέτης της εποχής μας. Να λοιπόν που η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία γενικότερα, δεν κάνει μόνο καλό, κάνει και πολύ κακό, παιδιά, στις μέρες μας. Θέλεις τώρα εσύ, Παπακαλούς, θέλεις να φύγουμε? Θα φύγουμε, παιδιά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Διαφημίσεις έρχονται και μετά αναλυτικό.
1: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671-052-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Τα πέρα μου και πάχη μεγάρουν προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος, καθώς και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Ένας 66χρονος συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Άλλες τρεις συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, των προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή των νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 11 το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη στην Ευκαρπία, όπου στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όσοι ευθύνονται για την κακοποίηση των ζώων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
9: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. 8 και 7 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky, στον Sky 100,3. Αυτό το πρωινό, ένα όμορφο πρωινό που έχει ξημερώσει, πρωινό Τετάρτης Αυγούστου. Η Τετάρτη του Αυγούστου βεβαίως έχει ένα αρνητικό φορτίο, η σημερινή ημέρα, η ιστορική διάσταση της σημερινής ημέρας, από έναν στρατιωτικό, από έναν ιδιοφυή στρατιωτικό, αυτό το ομολογούν όλοι, πολιτικοί του φίλοι και πολιτικοί του αντίπαλοι, από έναν ιδιοφυή στρατιωτικό, τον Ιωάννη Μεταξά, που όμως επέβαλε μια σκληρή δικτακτορία, ένα δικτακτορικό καθεστώς. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, γιατί και εγώ έχω τα χρονάκια μου, αν θυμάμαι τις δεκαετίες του 80 κυρίως, εδώ θέλω και τη δική σας βοήθεια, και έπιασε και τη δεκαετία του 90, ήταν σύνηθες, για να το συνδέσω με την επικαιρότητα τώρα αυτό το λέω, ήταν σύνηθες να αποδίδονται πυρκαγιές, γιατί πάντοτε είχαμε πυρκαγιές αυτή την περίοδο των Μελτεμιών, να αποδίδονται πυρκαγιές σε νοσταλγούς της 4ης Αυγούστου. Ακουγόταν τότε έντονα. Δεν αποδείχθηκε, νομίζω δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, ποτέ δεν αποδείχθηκε, αλλά ακουγόταν έντονα, επειδή ο Αύγουστος είχε πολλές φωτιές, οι οποίες μένονταν αυτές τις μέρες και ξεκινούσαν και τελείωναν και τα λοιπά. Πολλές τις συνέδεαν με μια έτσι οργάνωση η οποία είχε σχέσεις με την Τετάρτη του Αυγούστου. Δεν αποδείχθηκε. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι δύναμη, εύχομαι υγεία, εύχομαι αντοχές να έχουμε και τύχη. Χωρίς τύχη δεν πάμε πουθενά.

Ξέρετε, καμιά φορά λέω μήπως έχω το μαγνήτη. Εδώ για λόγους ευπρέπειας δεν λέω το πρώτο συνθετικό της λέξης. Είναι, αποτελείται από δύο συνθετικά η λέξη. Ο μαγνήτης. Λοιπόν, εγώ δεν το λέω επειδή είναι πρωί, μπορεί να ακούνε και παιδιά. Αλλά πιστεύω ότι το έχω ειδικά όταν οδηγώ. Όταν οδηγώ λέω δεν μπορεί ρε παιδί μου, δηλαδή κάποιος με σημαδεύει. Δεν ξέρω αν είναι και επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια που βρίσκομαι στο τιμόνι, είτε μηχανής μοτοσυκλέτας είτε αυτοκινήτου, αλλά με ενοχλούν πάρα πολύ πράγματα τα οποία συνιστούν πια την καθημερινότητα, συνιστούν πια μια ρουτίνα. Δηλαδή μου σπάει τα νεύρα όταν έχω μπροστά μου κάποιον ο οποίος θα στρίψει χωρίς να ανάψει η φλας. Θα σταματήσει τελευταία στιγμή και θα στρίψει χωρίς να ανάψει η φλας. Με ενοχλεί πάρα πολύ κάποιος που σταματάει χωρίς να βγάλει αλάρμ. Και μάλιστα εδώ. Δεν ξέρω κι εσείς οι δάσκαλοι που κάνετε τα μαθήματα για τους νέους οδηγούς, πείτε τους ότι όταν βγάζουμε αλάρμ δεν σταματάμε αριστερά. Αλάρμ σημαίνει δεξιά. Τελεία. Οτιδήποτε άλλο βγάζεις φλας. Αλλά με τα αλάρμ δεν θα σταματήσεις αριστερά. Έτσι. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτός ο τύπος που θα περάσει όλη τη σειρά για να μπει μπροστά στο φανάρι. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτός που θα αλλάξει λωρίδα χωρίς να προειδοποιήσει. Με ενοχλούν όλα αυτά υπερβολικά πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο μια κοινωνικού τύπου ενόχληση, μια αντισυμβατικότητα. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε πως υπάρχει και ο κίνδυνος πρόκλησης ενός ατυχήματος, ενός δυστυχήματος. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Δεν ξέρω τι γίνεται και με το θέμα των καμερών. Υποτίθεται, έτσι έλεγαν τουλάχιστον τέλη 25, αρχές αυτού του χρόνου, ότι θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο η εγκατάστασή τους. Φτάσαμε στο πρώτο οχτάμηνο. Δεν ξέρω πόσες από αυτές λειτουργούν. Καλά, σίγουρα αυτές οι AI, σίγουρα δεν λειτουργούν οι AI. Υπάρχουν 7-8 εγκατεστημένες. Οι υπόλοιπες χίλιες που περιμένουμε ακόμη είναι στους διαγωνισμούς. Επίσης δεν έχουν μπει και οι κάμερες που θα έπρεπε στα λεωφορεία για τις λεωφοριολωρίδες. Είναι οι 388 της περιφέρειας Αττικής, αυτές γράφουν μόνο για κόκκινο, για όταν περνάς τον κόκκινο σηματοδότη. Οι υπόλοιπες ιερία θα σε γράφουν υποτίθεται και για ζώνη, εάν μιλάς στο κινητό και άλλες παραβάσεις. Η τεχνητής νοημοσύνης. Οι 388 της περιφέρειας μόνο για κόκκινο. Και αυτές δεν είμαι σίγουρος αν λειτουργούν. Προσέξτε, δεν εννοώ αν λειτουργούν ότι είναι στην πρίζα και γράφουν. Εννοώ εάν έχουν κουμπώσει σε ένα πληροφοριακό σύστημα, ούτως ώστε να σε γράφει, να πηγαίνει στο σύστημα και από εκεί να στέλνεται στη φυρίδα σου να πληρώνεις την παράβαση. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γιατί δεν ξέρω αν έχει αρχίσει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Μία υπόθεση τόσων ετών που δεν ήρθε να επιβληθεί από πάνω, δηλαδή να στο επιβάλλει η κυβέρνηση. Άρχισε να γίνεται αίτημα των ίδιων των πολιτών επειδή σκοτωνόμαστε στους δρόμους και σου λέει βάλτε ρε παιδιά τις κάμερες, μήπως σωθεί κανένας. Είναι μια ιστορία που χρονίζει. Βλέπω, παρατηρώ ότι κάποιοι υπουργοί αποδίδουν την ευθύνη για τις καθυστερήσεις σε διαγωνισμούς οι οποίοι πέφτουν στα ηλεκτρικά συνέδρια. Ξέρετε, γίνεται ένας διαγωνισμός, είναι σύνηθες. Γίνεται ένας διαγωνισμός, παίρνουν μέρος πολλές εταιρείες, προκρίνεται η μία, η εταιρεία Παπακαλούσης και ο Μάλης πάει στο ηλεκτρικό συνέδριο και λέει δεν συμφωνώ που την πήρε ο Παπακαλούς στο διαγωνισμό, θέλω εγώ να τον πάρω και να κηρυχθεί άκυρος. Και κηρύσσεται. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, έχω και ένα προβληματισμό πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή σε πρώτη ανάγνωση λες ή μάρτωρε παιδιά να γίνει ένας διαγωνισμός να τελειώσει να βάλουμε τις κάμερες. Αυτό λες σε πρώτη ανάγνωση για να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως λέω ρε μπάσκετ το ηλεκτρικό συνέδριο όταν παίρνει το διαγωνισμό βλέπει ότι η ένσταση κάποιων εταιριών είναι βάσιμη και γι' αυτό τους κηρύσει άγωνους αυτούς διαγωνισμούς άκυρους πώς να το πω και δέχεται τις αισθάσεις.
εάν δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, εάν ήταν στην πένα γραμμένοι αυτοί οι διαγωνισμοί, γιατί το ελεκτικό συνέδριο να έλεγε είναι φωτογραφικός ο ένας, δεν είναι έγκυρος ο άλλος, θα απέρριπτε την ένσταση. Για να τη δέχεται, μήπως η ευθύνη, την ευθύνη πρέπει να την αναζητήσουμε κάπου αλλού. Το λέω έτσι, με ακούτε λιγάκι παρμένο πρωί-πρωί, γιατί θεωρώ ότι το πιο απλό πράγμα, το οποίο το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αυτές τουλάχιστον που θέλουν να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα εκείνα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, οι κάμερες δηλαδή, που θα βοηθούσαν και στην πάταξη της εγκληματικότητας. Ξέρετε, τώρα πηγαίνουν στα δικαστήρια άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν την κάμερα του μίνι μάρκετ για να εντοπίσουν το δράστη μιας δολοφονίας. Με τη νομική, με την αυστηρά νομική διάσταση του θέματος, αυτό να γνωρίζετε ότι δεν στέκει. Δεν επιτρέπεται το μίνι μάρκετ, δεν επιτρέπεται το ψιλικατζίδικο να έχει κάμερα που να δείχνει δρόμο. Το δείχνουν μια ανοχή και οι δικαστές, δείχνουν μια ανοχή και οι ιδιοκτικές αρχές και σου λέει, οκ, δεν επιτρέπεται, αλλά άμα είναι να πιάσουμε το μάλι τώρα που έχει δολοφονήσει, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, το χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτή την κάμερα και δεν χρησιμοποιεί κάμερες που θα μπορούσε να έχει εγκαταστήσει σε περιοχές υψηλού κινδύνου και εγκληματικότητας, προκειμένου να γίνεται νόμιμα αυτή η δουλειά. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσει το θέμα των καμερών, θέλω να πω, μπάζει πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα ξανάρθω στο θέμα των δρόμων, γιατί πάλι όπως ερχόμουν, ξέρεις, είναι άδειοι τώρα, έχει φύγει αρκετός κόσμος, έχει αδειάσει και η πόλη και νομίζουμε ότι ερχόμαστε πιο άνετα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πιο άνετα ερχόμαστε. Το με μεγαλύτερη ασφάλεια έχω κάποιες ενστάσεις.

καταπληκτικό το του Άλεξ το μήνυμα. Καλή σου ημέρα, φίλε μου. Καλή δύναμη, εύχομαι. Επειδή ξεκίνησα λέγοντας ότι πολλά αρχίζουν να με ενοχλούν όλο και περισσότερο όσο μεγαλώνω, μου γράφει ρε, μπας και σε ενοχλεί και ο εαυτός σου. Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε, καλή σου ημέρα φίλε μου. Μας κυβερνάει η αριστεία, λέει, γι' αυτό δουλεύουν όλα ρολόι. Ο Γεράσιμος, για να μην σας ενοχλούν όλα αυτά που αναφέρατε, υπάρχει εύκολη λύση να μετακομίσετε εδώ στο Beautiful Germany. Ο Ανδρέας, οδηγός courier, εσύ και τι θα έχεις δει αφενός. Απ' την άλλη, Ανδρέα μου, και οι συνάδελφοί σου, φίλε μου, δηλαδή προσπαθώ να το δω με κατανόηση το θέμα. Όχι προσπαθώ, το βλέπω με κατανόηση. Δεν καταβάλω προσπάθεια να το δω. Το βλέπω με κατανόηση γιατί βλέπω ανθρώπους μεροκαματιάριδες που προσπαθούν με το μηχανάκι να βγάλουν το μεροκάμα του ή να βγάλουν κάποια επιπλέον έσοδα μέσα από το delivery, είτε με πακέτα είτε με στα εστιατόρια, σουβλατζίδικα κτλ. Αλλά πώς να το πω, και με κρύο και με χιόνι και με βροχή και με ζέστη είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, ας πούμε, συνάδελφοί σου στη δουλειά που δεν λέω εγώ ότι το κάνουν επειδή έτσι τους κάπνισε, έτσι είναι το κέφι τους, και εκείνοι πιέζονται από πάνω να βγάλουν κάποιες παραγγελίες σε συγκεκριμένο χρόνο, αλλά ο τρόπος που οδηγάνε, φίλε μου, εντάξει, δηλαδή είναι ασύλληπτος, έτσι δεν υπάρχει. Και μου γράφει ο Ανδρέας, εμένα να δεις πως ενοχλούν συνέχεια που είμαι στους δρόμους, αλλά περισσότερο ξέρεις τι με ενοχλεί, μου λέει, εάν τολμήσεις να κορνάρεις μπορεί να φας και ξύλο. Έτσι είναι, δεν τολμάς να ανοίξεις παράθυρο να πεις τίποτα, το κλείνεις και συνεχίζεις. Σε λίγο θα πούμε και για τις φωτιές. Ο Αναστάσιος και εγώ, μου λέει, έχω το μαγνήτη, λέω την ίδια έκφραση μέσα σε αυτή την ανισορροπία. Καλή σου ημέρα Νίκο μου, τι θέλετε, λέει, να σταματήσουν οι ενστάσεις και αν πήρε κάποιος παράτυπα το διαγωνισμό, μάλλον το σχόλιο το έκανες πλην ολοκληρώσω την σκέψη μου για το ποιος ευθύνεται επειδή πολλοί διαγωνισμοί ακυρώνονται. Θα πάμε σε λίγο να δούμε και με τις φωτιές τι γίνεται. Είπα να ξεκινήσω με κάτι που εμένα τουλάχιστον κάθε πρωί που έρχομαι εδώ, όχι κάθε πρωί, όποτε και κινείσαι πια στους δρόμους Αθήνας, γιατί τολμάς να βγεις μετά τις 12 στην παραλιακή, αν έχεις τα κότσια πήγαινε, με απασχολεί πάρα πολύ και απασχολεί νομίζω κάθε έναν που θέλει να πηγαίνει όμορφα στην εργασία του, να επιστρέφει στο σπίτι του χωρίς να θέτει τον εαυτό του σε αυτόν τον κίνδυνο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, δεν έχω κάνει τις συστάσεις ακόμα. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τα τραγούδια έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Για λίγο σπιντάτα είναι σήμερα. Από χθες νομίζω είναι λίγο πιο. Ναι, έχουμε ανεβάσει ρυθμούς. Δηλαδή, πας βλέπω προς το τέλος της εβδομάδας να παίζουμε μετάλλικα εδώ. Τι ήθελα να πω που είχα μείνει στον Παναγιώτη Παπακάλωση. Βέβαια, στον Παναγιώτη, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Ο δεύτερος τρόπος για να στέλνετε τα μηνύματά σας είναι αυτά που ήδη έχω αρχίσει να διαβάζω. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα Sky Radio, πάνω δεξιά έχει το πες την άποψή σου. Εκεί γράφετε, ανοίγουμε μια συζήτηση. Η παράκλησή μου είναι έτσι όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί ξέρετε, έχω την οθόνη του υπολογιστή, να σας φέρω λιγάκι στα μέτρα μου, έχω την οθόνη του υπολογιστή μπροστά, το μικρόφωνο, οπότε την ώρα που μιλάω προσπαθώ κιόλας να διαβάζω, και αν είναι μεγάλο το μήνυμα χάνομαι λιγάκι, οπότε με διευκολύνουν πολύ τα στακάτα μηνύματα. Ο Παραπέτρος Μωράιντης λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο, στο πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο, και βεβαίως ο Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος για καλή μου τύχη, καλή τύχη είναι ότι είναι ακόμα εδώ. Η κακή μου τύχη είναι ότι σε λίγο θα φύγει και αυτός θα πάρει την άδειά του, οπότε εκεί να δούμε πως θα τη βγάζουμε τα πρωινά. Αλλά παραμένει, και όσο παραμένει κάνουμε δουλίτσα.

εντάξει, νεόφυτέ μου, δεν θέλω να το φέρω τώρα σε οδηγή μηχανής, οδηγή αυτοκινήτων, γιατί μου λες πολύ με τις μοτοσυκλέτες, νομίζουν ότι βρίσκονται με βάρκα στη θάλασσα, δεν υπάρχουν σήματα για αυτούς, κάνουν ό,τι θέλουν. Και πάρα πολλές είναι και οι μηχανές που, αυτό είναι μια απορία που έχω, οι οποίες έχουν είτε καλυμμένη την πινακίδα με ένα φημέ τζάμι, που δεν διαβάζεται η πινακίδα, είναι σαν να μην την έχεις, είτε έχουν ένα ελαττήριο, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ένα ελαττήριο που διπλώνει προς τα μέσα και πάλι είναι σαν να μην, σαν κυκλοφορεί χωρίς πινακίδα. Και υπάρχει και ένα κουμπάκι που όταν πλησιάζει έλεγχο, οπ, έρχεται πινακίδα μπροστά. Η απορία μου είναι, ήθελα να την εκφράσω, το κάνω τώρα δημόσια, εάν πέσει ο ιδιοκτήτης μιας μοτοσυκλέτας τέτοιας σε έναν έλεγχο, αστυνομικό έλεγχο, το πρόστιμο είναι που επιβάλλει ο αστυνομικός είναι σαν να μην έχει καθόλου πινακίδα, γιατί ο τρόπος που το χειρίζεται, το να έχεις ένα τέτοιο ελαττηριάκι, είναι σαν να λες οδηγό χωρίς πινακίδα πρακτικά, ή αντιμετωπίζεται από τον νόμο πιο ήπια και του λέει εντάξει ρε παιδί μου, θα σου βάλω ένα πρόστιμο ότι υπήρχε μια παραποίηση, αλλά γιατί κατά τη δική μου άποψη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας οδηγός που κυκλοφορεί χωρίς πινακίδα. Αυτό είναι η πρώτη μου απορία, πώς αντιμετωπίζεται. Η δεύτερη είναι εάν αντιμετωπίζεται. Γιατί από το πλήθος των μοτοσυκλετών που βλέπω να κυκλοφορούν με τέτοιες πινακίδες, δεν.

0: το δω.
1: Γεια σου Νικόλα, φίλε μου, ο Νικόλας Μοσχοβάκος, ο οποίος έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην οδική ασφάλεια και μέσα από δράσεις και μέσα από διάφορες άλλες διαδρομές για να μάθουν και τα παιδιά λιγάκι να μπουν σε μια άλλη νοοτροπία. Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως καμένοι. Ο σημερινός σαραντάρης, κάτι την άποψή μου πάντοτε, ο σημερινός σαραντάρης, πενηντάρης είναι ήδη καμένος. Δηλαδή δεν τον εφέρνεις αυτόν στα ίσια του. Δεν θα σου μάθει στα 60 να βγάζει φλάς ή να σταματάει με αλάρμ. Πάει αυτός, τελείωσε. Ό,τι έγινε, έγινε. Το θέμα είναι άνθρωποι που μπαίνουν τώρα σιγά σιγά στην όλη σε αυτή τη διαδικασία να μάθουν τα πράγματα σωστά. Και ο Νικόλας το πολεμάει αυτό. Μου λέει, οριμάζεις, μου λέει, αποστάσεις και εμπειρία είναι τα μόνα σωτήρια. Να διαβάζεις τι γίνεται όχι στο μπροστά σου, αλλά και 3 αυτοκίνητα μπροστά σου, 3 πίσω σου. Μόνο έτσι μπορείς να διαβάζεις, για να το ποδοσφαιροποιήσω λιγάκι, να διαβάσεις τη φάση καλά και να προλάβεις καταστάσεις. Βλέπω ότι σας έχει τσιγκλήσει λιγάκι το θέμα της οδικής ασφάλειας, το τρόπο που οδηγάμε και όλα αυτά. Το ποσοστό καμένης γης, για να έρθω τώρα στις φωτιές, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ της Ηλιάνας Μάγρας στην Καθημερινή, το ποσοστό καμένης γης στα δάση της Αττικής τα τελευταία 9 χρόνια μπορεί να ξεπεράσει και το 45%. Και η εκτίμησή μας είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο στα δάση της Δυτικής Αττικής, λέει ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Έχει καεί ένα μεγάλο κομμάτι από τα δάση της Αττικής. Αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όσους μένουμε στην Αττική. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, γιατί δεν είναι μόνο η Αττική. Πολλές περιοχές κάθε χρόνο δοκιμάζονται και μαυρίζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το πράσινο όρις της χώρας. Και μάλιστα υπάρχει και μια ιδιομορφία σε όλη αυτή την κατάσταση που τη λέει ο δασολόγος, ο κύριος Γεωργόπουλος, ότι τα τελευταία χρόνια συμβαίνει και το εξής, και μοιραία θα συνέβαινε να μου πείτε, περνάει η μία πυρκαγιά πάνω από την άλλη. Αυτό όταν συμβαίνει, δηλαδή όταν ξανακαίγονται καμένες εκτάσεις, αν ένα πευκοδάσος καεί μέσα σε διάστημα 5 ετών, λένε, τα πεύκα δεν μπορούν να ξαναγεννηθούν. Δεν μπορεί να ξαναμεγαλώσει το δάσος. Δηλαδή, μια δεύτερη πυρκαγιά σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών νεκρώνει τον τόπο. Υπάρχει και η οικονομική διάσταση. Είναι και τα θέματα της κλιματικής κρίσης που, πώς να το πω, έχουν φέρει με μεγαλύτερη ένταση αυτό το φαινόμενο και της πυρκαγιάς, αλλά και η οικονομική διάσταση είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Οι Financial Times γράφουν ότι το οικονομικό κόστος από τις πυρκαγιές σε 5 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και εμείς, είναι οι Πορτογάλοι, είναι οι Ρουμάνοι, είναι 5 χώρες, το οικονομικό κόστος μέχρι τώρα είναι στα 3 δις, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το οικονομικό κόστος βεβαίως αναλύεται όχι μόνο με το τι ακριβώς έχει καεί, αλλά και τις επιπτώσεις μέσω μακροπρόθεσμα σε καλλιέργειες κτλ. Τίτλοι ειδήσεων, πάμε σε Μαρία Αλφαντή και επιστρέφουμε.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος.
3: Κόσμος 96,5.
4: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστασίου.

0: Έχει γίνει βραχνάς.
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Καλώς ήρθατε λοιπόν εσείς οι πρωινοί, το καλώς ήρθατε κάθε μισή ώρα, γιατί ο Αύγουστος μεταθέτει λιγάκι το γερτήριο, οπότε κάθε μισή ωρίτσα θα σας μαζεύω όλους, θα σας καλωσορίζω εδώ στο Sky, στην πρωινή συχνότητα, στην πρωινή παρέα του Άρη, ο οποίος Άρης επαναλαμβάνω για ένα μικρό χρονικό διάστημα και εκείνος πρέπει να ξεκουραστεί, οπότε σας βρίσκω όλους εσάς που σας είχε και τους καινούριους. Και θα τα βρείτε μαζί του εκεί περί της 20 κάτι Αυγούστου, δεν θυμάμαι 24-25 πότε πέφτει Δευτέρα, κάπου εκεί θα είναι και ο Άρης εδώ πίσω στις επάλξεις. Νομίζω όμως, όχι νομίζω, διαγράψτε το νομίζω, είμαι σίγουρος ότι λαμβάνει τα μηνύματά σας και τα διαβάζει καθημερινά, γιατί έχει αυτή την πετριά, δηλαδή θέλει να ξεκουραστεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάθε μέρα μπαίνει στο portosalte.sky.gr εκεί όπου έχετε την επικοινωνία σας. Συνεπώς και αυτή την περίοδο που λείπει μπορείτε να του γράφετε και είναι βέβαιο πως όταν επανέλθει θα τα έχει συγκεντρώσει αυτά. Με αφορμή το μήνυμα που μου γράφει η Αλίνα. Καμένη γη. Ασχολείται όμως καθόλου το κράτος και η πολιτεία μας με την αναδάσωσή τους ή το αφήνουν μόνο στο όλοι μαζί μπορούμε? Γίνεται, η αλήθεια είναι, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το όλοι μαζί μπορούμε και έχει προσφέρει αυτή την πλατφόρμα. Δεν το λέω γιατί και εγώ, πώς να το πω, γνωρίζω από μέσα όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και την αγωνία που βιώνουν οι άνθρωποι του όλοι μαζί μπορούμε και ο επικεφαλής του ο Γιάννης Πανολιός, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει την ζωή του στην πλατφόρμα αυτή που έχει πολλές εκφάνσεις. Μία είναι σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, άλλη για τα ζώα, εθελοντικές αιμοδοσίες. Αν μπείτε στη σελίδα θα δείτε μία σειρά δράσεων. Είναι λοιπόν οι προσπάθειες του κράτους, δεν εκμηδενίζονται, αλλά γνωρίζοντας όλη αυτή την δραστηριότητα μέσα από το όλοι μαζί μπορούμε, νομίζω ότι προσφέρει την πλατφόρμα για να συμβάλλουμε. Και λέω, μου δίνεις την ευκαιρία, γιατί έχουμε και τη συναυλία τώρα το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, όπου κάθε ευρώ που θα δώσετε για αυτή τη συναυλία, τα έσοδά της, θα πάνε για να αγοράσουμε δέντρα για το περιβάλλον. Οπότε έχει μία αξία αυτό. Είναι η συναυλία για το Μάνο Λοΐζο στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα πέφτει. Και μάλιστα πάντοτε υπάρχει και μία πρόνοια και για τα μέσα μεταφοράς. Πάντοτε δηλαδή παρατείνουν τα δρομολογιά τους για να διευκολύνουν. Με Γαλάνη, με Διονυσίου Γιάννη, με Νταλάρα, με Πάπα Κωνσταντίνου Πασχαλίδη, με Μαρίνα Σάτι, με Κώστα Τριανταφυλλίδη, με Τσαλιγοπούλου, με Νεφέλη Φασούλη. Και βρίσκεται στο Ticketmaster και στο ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε πληροφορίες, εισιτήρια στο Ticketmaster. Οπότε, ναι, μου έδωσε την αφορμή να πω και αυτό, ότι μπορούμε και εμείς να μην είμαστε παθητικοί δέκτες όλης αυτής της κατάστασης, αλλά μέσα από διάφορες δραστηριότητες να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Το κράτος κάνει τη δουλειά του από την άλλη πλευρά και εκείνο συμβάλλει.

0: πάλι και στην αποκατάσταση και στην ενίσχυση και στην υποστήριξη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, αλλά και τους ανθρώπους που επλήγησαν. Και είναι γεγονός ότι τα τελευταία 1-2-24 ώρα υπάρχει μια κινητοποίηση προκειμένου να, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί ξέρετε τώρα όταν έχει χάσει ο άλλος το σπίτι του, εντάξει, θα τρέχουν και οι διαδικασίες για αποζημιώσεις, αυτές παίρνουν και κάποιο χρόνο, αλλά το θέμα είναι τώρα τι κάνει ο άνθρωπος, και το σημαντικό είναι χωρίς γραφειοκρατία. Γι' αυτό θα ζητήσω να αρχίσουμε από εκεί. Θα μας μιλήσει μετά και για άλλα πράγματα, θα το πάμε και στα υπόλοιπα. Αλλά ας αρχίσουμε από αυτό με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είναι ο Υφυπουργός των Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μάλλη.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θα ήθελα να μου πείτε για τις ενέργειες του κράτους απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι τώρα εφίστανται αυτή τη δοκιμασία.
1: Καταρχάς, να εκφράσουμε τη λύπη μας για τους θανάτους 5 συνανθρώπων μας οι οποίοι έδωσαν τη μάχη στο πεδίο, και αυτό είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι έχουμε θανάτους ανθρώπων οι οποίοι επιδιώξαν να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάντοτε κάτι το οποίο μας κινητοποιεί και μας συγκλονίζει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, αυτό είναι βέβαια καθαρά θέμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
0: Χθες
1: έγιναν μια σειρά από ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, και οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας είναι και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο από χθες έχει κάνει σχετικές ενημερώσεις, και του κυρίου Κατσαφάδου, που είναι ο επιβλέπων υφυπουργός. Η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Αυτό
1: σε κάθε περίπτωση, ναι, παρά τα προβλήματα και παρά το γεγονός ότι είναι έκτακτα τα φαινόμενα, έχει υπάρξει ένα πλήρες σχέδιο το οποίο έχει αναπτυχθεί αυτά τα χρόνια, στα 7 χρόνια που κυβερνάμε, ώστε αυτές οι έκτακτες καταστάσεις τελικά να έχουν έναν μηχανισμό από πίσω που ακολουθεί για να βοηθάει όσο το δυνατόν να απαλυνθεί ο πόνος των ανθρώπων που χάσανε τις περιουσίες τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Και από τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν ανακοινώσεις, θέλω να πω, από τις τράπεζες. Έβγαλαν ανακοίνωση στις εθνικές τράπεζες, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών μάλλον, που λέει ότι αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε δανειακή υποχρέωση για 6 μήνες, και μάλιστα υπάρχει και μια ενίσχυση οικονομική για τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.
1: Είναι ανάγκη όλοι μας,
0: ναι, ναι, ναι, προφανώς, προφανώς.
1: Σε τέτοια προβλήματα, και προφανώς υπάρχει μια τάση αναστολής των συμβατικών οικονομικών υποχρεώσεων. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν περιουσία, ακόμα και αν πρόκειται για το εξοχικό τους. Ξέρετε, η κουλτούρα στην Ελλάδα είναι μια κουλτούρα που ο Έλληνας νιώθει την ανάγκη να επιστρέφει στη φύση, με αποτέλεσμα και το εξοχικό να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του Έλληνα. Δεν το παραγνωρίζουμε αυτό. Για το λόγο αυτό υπάρχουν αυτές οι μέρημνες, οι οποίες, επαναλαμβάνω, είναι μέρημνες των τελευταίων ετών. Και πρέπει ακόμα πιο πολύ να επιταχύνουμε,
0: ναι,
1: αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα.
0: Τώρα, λιγάκι στο χαρτοφυλάκιό σας, υπάρχουν και γεωπολιτικής φύσεως ρίσκα και άλλης μορφής. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά λαμβάνονται υπόψη και διαφοροποιούν ένα σχεδιασμό της κυβέρνησης, προκειμένου στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει ένα πακέτο.
1: Είναι σαφές ότι έχουμε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε μια φάση αλληλεξάρτησης, δηλαδή με την έννοια ότι συμβαίνει κάτι με τον COVID, επηρεάζεται όλος ο πλανήτης. Συμβαίνει κάτι με τη Ρωσία και την Ουκρανία, είδαμε τα αποτελέσματα. Το ίδιο τώρα έχει να γίνει και γίνεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε άμεση ενίσχυση, κυρίαρχα στο ντίζελ, και γνωρίζετε γιατί αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα και τις μεταφορές μας.
0: Και όχι μόνο, συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλο, το λέω επειδή είστε και άνθρωπος εκτός από το Υπουργείο, είστε και άνθρωπος που παίρνει τον παλμό της αγοράς. Το πετρέλαιο, η αύξηση στο πετρέλαιο δεν τίθεται μόνο σε ένα πλαίσιο μεταφορών, αλλά διαχέει την ακρίβεια, τον πληθωρισμό σε όλους τους τομείς της αγοράς.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε πλέον συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Δέστε την επίδραση που έχει στις τιμές ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την καθημερινότητα σε όλο τον πλανήτη και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί σε έκτακτα μέτρα. Οπωσδήποτε όλη αυτή η συνθήκη σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λαμβάνεται υπόψη. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κόπωση σε ό,τι αφορά τις κοινωνίες όλης της Ευρώπης με την πληθωριστική πίεση και γι' αυτό το λόγο προφανώς η αρχιτεκτονική η οποία θα παρουσιαστεί θα λαμβάνει και αυτήν την παράμετρο, όχι βέβαια μόνο αυτήν, αλλά και αυτήν την παράμετρο υπόψη της.
0: Δεν θα πω κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί με την έννοια ότι το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ώρα να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Φαντάζομαι ότι υπάρχει εκεί ένα σχέδιο που δουλεύεται αυτή τη στιγμή, που δουλεύεται και με αλφαγιώτα και με έψιλον πάνω σε αυτό το κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών.
1: Κύριε Μάλλη, με εντολή του Πρωθυπουργού και με την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη, έχω εδώ και ένα μήνα γυρίζω στην επικράτεια συνομιλώντας με επιμελητήρια, παραγωγικούς φορείς, εμπορικούς συλλόγους για να ακούσω αιτήματα. Όλα αυτά κωδικοποιούνται και αναλύονται και προφανώς θα εκπονηθεί ένα τελικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία να πάρθουν και για τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών. Μην ξεχνάμε ότι με τα ρίσκα, με τις αγωνίες της καθημερινότητας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν σηκώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος αυτής της κρίσης. Είτε πρόκειται για τους εμπόρους, είτε πρόκειται για τους επαγγελματίες στις μεταφορές, τα ταξί, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας κινητοποιεί και μας οδηγεί στη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά εξειδικεύονται αυτές τις ημέρες. Μέσα στον Αύγουστο το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης θα είναι στην Αθήνα, ακριβώς για να εργαστεί γύρω από τα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να ανακουφίσουν. Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο θα δώσει βάση πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό δεν εξαιρεί και άλλες κοινωνικές ομάδες.
0: Πριν πάμε σε άλλες, θα υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση με βάση το τεκμηματό εισόδημα? Εκεί η αρχιτεκτονική, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μείνει, αλλά θα γίνουν τροποποιήσεις, θα ληφθούν άλλα πράγματα υπόψη?
1: Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά. Δεν θα ήθελα να εξειδικεύσω, ψηφιακά εργαλεία δίνουν δυνατότητες, άλλο υπάρχει δυνατότητα ελαφρύνσεων.
0: Το λέω γιατί, και συγχωρέστε με τώρα για τη διακοπή. Το λέω για τον εξής λόγο. Από τη μία πλευρά είναι αυτό που λέτε, ότι με βάση εργαλεία που έχουμε μπορούμε να προσδιορίσουμε με πιο καλό τρόπο το ακριβές εισόδημα. Από την άλλη, είναι και ο συνταξιούχος ή ο μισθωτός που ακούει ότι οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν 330 ευρώ εισόδημα το μήνα και το 70% δηλώνει από 5 μέχρι 10.000. Και σου λέει τώρα, ωραία, η κυβέρνηση για να προσελκύσει ελεύθερους επαγγελματίες θα ελαφρύνει ανθρώπους οι οποίοι τους βλέπει ο συνταξιούχος, βλέπει τον ελεύθερο επαγγελματία, δεν θέλω τώρα να πω τι επάγγελμα, τον βλέπει να πηγαίνει να παίρνει τα πας, τα κάθε είδους πας και επιδόματα και εκείνος με τη σύνταξη των 800-900 ευρώ να μην μπορεί να τα παίρνει. Και σου λέει τώρα για να προσεγγίσει η κυβέρνηση...
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, να σας πω κύριε Μάλλη, κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. 3 χρόνια μετά από μια πολιτική η οποία θα θυμίσω ότι απέφερε έσοδα, άρα σημαίνει ότι έπιασε σε μεγάλο βαθμό τις παρατυπίες, έχουμε πλέον τα εργαλεία να γνωρίζουμε σε καλύτερο βαθμό ποιοι είναι αυτοί τους οποίους αναφέρετε και οι οποίοι κινούνται παρασιτικά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πλέον ελέγχθηκαν και φαίνεται ότι ακολουθούν όλες τις νόμιμες οδούς. Υπάρχει πλέον μια αποκρισταλωμένη εικόνα. Η πολιτική με τα τεκμαρτά απέδωσε αποτελέσματα και έχουμε πλέον μια ΑΔΕ και ένα κράτος το οποίο έχει πλέον καλύτερη γνώση βάσει αυτών των εργαλείων. Επομένως, να μην ανησυχεί κανένας ότι κάποιοι θα ξεφύγουν. Βέβαια, στη ζωή πάντοτε υπάρχουν κάποιο τύπου απώλειες. Όμως, πλέον είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα αυτά τα 3 χρόνια με ένα μέτρο το οποίο απέφερε καρπούς και απέφερε και γνώση και εικόνα. Επομένως, Θα δούμε βέβαια όλες τις...
0: Ναι, κατάλαβα. Λέτε ότι θα αξιοποιήσετε και άλλα πράγματα.
1: Τα εργαλεία πλέον που 3 χρόνια έχουν υπάρξει και το γεγονός ότι υπήρξαν έσοδα και προσδιορίστηκαν οι χώροι εκείνοι που ξεφεύγουν, νομίζω ότι είναι θετικά βήματα. Θα δούμε βέβαια την ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω στην παρούσα φάση. Ακόμα επεξεργαζόμαστε τα σενάρια τα οποία θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ στις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Προσοχή, η ερώτηση είναι προβοκατόρικη. Προσέξτε, είναι προβοκατόρικη.
1: Άρα, άμα θέλετε, είναι...
0: θα ενισχύσετε και την οικογένεια.
1: Η μέρημνα σε ό,τι αφορά την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πολιτική...
0: Την ελληνική οικογένεια με τη μορφή που γνωρίζουμε, που μεγαλώσαμε, την παραδοσιακή ή και άλλες μορφές.
1: Η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια είναι πάντοτε ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Μην ξεχνάμε ότι δημιουργήσαμε ένα Υπουργείο ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση και προφανώς είναι η προτεραιότητά μας. Θεωρώ ότι η ελληνική οικογένεια, μάλιστα χθες είχα και συνάντηση με ενώσεις πολυτέκνων στο Υπουργείο Οικονομικών, αποτελούν έναν χώρο που πάντοτε θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις και πάντοτε βρίσκουμε τον χώρο για να βοηθήσουμε. Θα θυμίσω ότι πέρσι κάναμε μια πολύ στοχευμένη πολιτική τόσο σε επίπεδο φορολογικό όσο και ευρύτερο στήριξη των ελληνικών οικογενειών, των πολυτέκνων, οι οποίοι αποτελούν κατά τη γνώμη μου τους σύγχρονους ήρωες, με την έννοια ότι βλέπετε την τάση των γεννήσεων. Επομένως όλοι πρέπει να επικεντρωθούμε χωρίς δεύτερες σκέψεις σε αυτού του είδους την οικογένεια, την οποία επαναλαμβάνω με εντολή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στηρίζουμε και θα στηρίξουμε με συγκεκριμένες δράσεις. Επομένως είναι ψηλά στην ατζέντα μας, είναι η εντολή του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια, εγώ αποφεύγω τις έννοιες πυρηνική, εγώ λέω την ελληνική οικογένεια έτσι όπως την γνωρίζουμε με τον παραδοσιακό τρόπο, να στηριχτεί. Αυτή είναι η εντολή ξεκάθαρη και το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Βέβαια, με την ομοθεσία την ισχύουσα, κάθε μορφή οικογένειας που πληρεί αυτούς τους όρους, έτσι, δηλαδή...
1: Νομίζω ότι είμαι σαφής. Είναι δεδομένο ότι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, έτσι όπως τη γνωρίζουμε, ενισχύεται διαρκώς και αυτή είναι η στόχευσή μας. Η ελάφρυνση από βάρη, η βοήθεια, η ουσιαστική για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 3, 4, 5 παιδιά. Χθες ήμουν με εκπροσώπους οι οποίοι είχαν ακόμα και 6 και 7 παιδιά. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια Ελλάδα που δεν πρέπει να φθήνει, σε μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να αυξάνεται και θα πρέπει να προοδεύει. Επομένως, η μέρημνά μας είναι ξεκάθαρη και καλό είναι αυτά τα μηνύματα να μην νοθεύονται. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τον προσδιορισμό μας και ως προς τον στόχο μας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος.
0: Είναι εύστοχη, είναι μάλλον η επιλογή για τις εκλογές, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνει και δείχνουν και οι τελευταίες δηλώσεις, οι αλλεπάλλες μάλλον δηλώσεις του Πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη του 2027, είναι μια επιλογή η οποία θα βγει στην κάλπη.
1: Πιστεύω ότι θα...
2: Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών 3 γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Σταθερότητας, με τη δραστική μείωση της ανεργίας και με μια Ελλάδα με διαφορετικό κύρος, να δείξουμε τα πεπραγμένα μας. Εμείς στις επόμενες εκλογές δεν θα πούμε θα, εμείς θα πούμε να. Να το έργο μας, να τα επιτεύγματά μας κρίνεται εμάς. Η αντιπολίτευση μέχρι στιγμής βλέπουμε κόμματα τα οποία μπορεί δημοσκοπικά να έχουν μια πορεία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ένα μέτρο, μια πρόταση. Βλέπουμε κόμματα τα οποία παρουσιάστηκαν ελπιδοφόρα και διαλύονται μέσα σε ένα μήνα.
0: Λέτε τώρα για την κυρία Καρισιάνου.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι αυτή στη δεδομένη στιγμή. Βλέπουμε άλλα κόμματα τα οποία τάζουν λαγούς με πετραχίλια σαν το Πασόκ. 13η σύνταξη ακοστολόγητα χωρίς να πηγαίνουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτά τα κρίνει ο πολίτης. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι η επένδυση στον πολιτικό χρόνο, το γεγονός δηλαδή ότι επιλέγουμε να γίνουν οι εκλογές την ώρα τους, μόνο θετικά έχει να αποφέρει πράγματα για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Να γνωρίζει καλύτερα ποιοι είναι αυτοί.
0: Πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να μεταφέρω το μήνυμα ενός φίλου, τον οποίο δεν το λες και απέναντι από την κυβέρνηση. Πώς να το πω, δεν είναι στα κάγκελα απέναντι από την κυβέρνηση και μου γράφει. Η εξίσωση πάντως των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους δεν έχει γίνει όπως έλεγε η κυβέρνηση. Είμαι τρίτεκνος με δύο παιδιά φοιτητές στην επαρχία. Δεν λαμβάνω τίποτα επειδή θεωρούμε πλούσιους με πάνω από 40.000 μεικτά το χρόνο. Δύο σπίτια στην επαρχία γιατί δεν υπάρχουν φοιτητικές αιστείες.
1: Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα.
0: Καταλαβαίνετε όμως, τώρα την κατάσταση που βρίσκεται ο φίλος.
1: Θα γνωρίσει ο καλός φίλος ότι υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Κατανοώ ότι είναι σε ένα, ας το πούμε, όριο εισοδηματικό. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι οι πολιτικές που έχουν αποφασιστεί και έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια για την άνοδο των γεννήσεων είναι σημαντικές και δείχνουν και ένα δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι εμείς πρώτοι ως κυβέρνηση αναγνωρίσαμε το πρόβλημα και δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό Υπουργείο για την οικογένεια. Είμαστε σε αρχικά βήματα τα οποία νομίζω ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση και προφανώς θα ακολουθηθούν και άλλες πολιτικές. Δεν έχουμε τελειώσει με την υπόθεση της υπογεννητικότητας. Και αν θέλετε κιόλας και την προσωπική μου άποψη, η υπογεννητικότητα έχει, το δημογραφικό έχει να κάνει και με την αστιφιλία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και συμπληρωματικές πολιτικές, οι οποίες θα δώσουν ανάσα στην ελληνική περιφέρεια. Επομένως, νομίζω και με τα νέα εργαλεία που έρχονται, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, θα κινηθούμε και προς αυτές τις κατευθύνσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ την καλημέρα μου.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός των Οικονομικών, ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων η κυβέρνηση. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα το παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Από ό,τι αντιλαμβάνω και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και αυτά που μας είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, όσο μπορούσε βέβαια. Εντάξει, δεν περιμένεις πριν από την Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού να κάνουν πράγματα, αλλά ετοιμάζονται αλλαγές στον τρόπο φορολογικών των ελευθερών επαγγελματιών, αυτό είναι δεδομένο. Είναι όμως και αυτό που είπα στον κύριο Μαρκόπουλο, ότι θα πρέπει λιγάκι και η κυβέρνηση να δει εάν αυτή η αρχιτεκτονική του τερκμαρτού εισοδήματος, της φορολόγησης με βάση το τερκμαρτό, μπορεί να τροποποιηθεί και σε ποιο βαθμό, με την έννοια ότι εάν πάρετε τις φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθερών επαγγελματιών και ούτω καθεξής, θα δείτε μια ανισορροπία που δεν είναι συμβατή με την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνουν στατιστικά και να λένε ότι το 50% δηλώνει 330 ευρώ το μήνα και άλλο ένα 20% ανεβαίνει μέχρι τις 5-10.000. Δεν είναι πολύ συμβατό με αυτό που βιώνουμε όλοι στην πραγματική ζωή, όπως λέει ο Άρης, εικονική πραγματικότητα και πραγματική. Στην πραγματική πραγματικότητα δεν είναι συμβατή αυτή η εικόνα. Οπότε δημιουργεί και ένα αίσθημα κοινωνικής αδικίας. Και αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση. Από τη μια, όντως υπάρχουν αδικίες, όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δηλώνουν τα εισοδήματα τα οποία βγάζουν χωρίς να έχουν τη διάθεση ούτε ίσως τη δυνατότητα να κρύψουν το παραμικρό, και απ' την άλλη αυτοί που κινούνται κάτω από τα ραντάρ. Βέβαια, ακόμα και στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, μάλλον στον τρόπο φορολόγησης με βάση τεκμαρτό εισόδημα, δίνεται η δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πάει στον κύριο Πιτσιλή, στο διοικητή της ΑΔΕ, και να του πει: ξέρεις κάτι, εμένα με αδείξεις, εγώ δεν βγάζω τόσα, έλα κάνε μου έλεγχο, κάνε με φίλο και φτερό και βάλω μου μετά το φόρο που εσύ νομίζεις. Ελάχιστοι αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα. Ελάχιστοι. Η συντριπτική πλειονότητα, ακόμα και αυτοί που διαμαρτύρονται, δεν πήγαν στην ΑΔΕ να πούν έλα να μας κάνεις έλεγχο. Δεν το λέω, επαναλαμβάνω, για όσους είναι άνθρωποι οι οποίοι τίμια βγάζουν το μεροκάματό τους, τα δηλώνουν στην εφορία, δεν έχουν ή δεν μπορούν να κρύψουν κάτι. Το λέω για πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι είχαν μάθει και ακόμη δηλαδή κινούνται κάτω από το ραντάρ της εφορίας. Αχ, πολλά τα ερωτήματα για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, γιατί στα έσοδα δεν πιάνει τη γραφική ύλη, εγώ έχω ατομική επιχείρηση. Έχουμε πει τώρα στην περιπτωσιολογία, καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο αυτά, ήταν λίγο δύσκολο να τεθούν σε συζήτηση που είχαμε. Σιγά σιγά πάμε προς το Δελτίο Ειδήσεων, θα ακούσετε το Δημήτρη Γιαννέρη και αμέσως μετά εμείς εδώ να συνεχίσουμε αυτό το πρωινό.

0: δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτο των αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 100.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
10: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
11: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς.
12: Η Ινοποιός διαφορά.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Marketos.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
18: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
20: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
21: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
22: και κινητό 6977 42 10 78.
23: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
24: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
25: Κινηθείτε.
26: Προς το συμφέρον σας.
27: Προς το συμφέρον σας.
28: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
29: Οι κυβερνώντες προσενελέγησαν με ασφάλεια από το πλήρωμα του σκάφους του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδους ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίνδυνο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
30: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Σπύρο Μάλι.
31: Εδώ και πάλι επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 9, Sky 100,3 ακούτε, συντονισμένη εδώ στη συχνότητα που σας ενημερώνει, που έχει δημιουργήσει μια πολύ όμορφη παρέα τα πρωινά και κάθε ώρα της ημέρας βεβαίως, αλλά ιδιαίτερο στα πρωινά, την ώρα που ο Άρης Πορτοσάλτε μαζεύει εδώ τους πορτοσαλίστες και τα λένε, έχει δημιουργήσει αυτή την πολύ όμορφη συντροφιά, ραδιοφωνική συντροφιά, και σε αυτήν προσπαθώ να ενταχθώ και εγώ για λίγες ημέρες και γι' αυτό θέλω και την κατανόησή σας. Είμαστε στο πρωινό της 4ης Αυγούστου, επιτέλους μετά από αρκετά 24 ώρα, μια ημέρα που φαίνεται ότι πηγαίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Πυρκαγιές όμως που έχουν αφήσει πίσω τους μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί από τώρα την κυβέρνηση. Όχι μόνο δηλαδή η υποστήριξη των πληγέντων ή τι θα γίνει στις καμένες εκτάσεις, αλλά και η επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα έχει και καλλιέργειες που έχουν καταστραφεί, έχει και τον κίνδυνο πλημμύρας από περιοχές όπου έχουν μείνει χωρίς δέντρα. Τα δάση έχουν καεί. Οπότε η επόμενη μέρα είναι μια εξίσου δύσκολη εξίσωση που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση. Και είναι και το οικονομικό κόστος. Το οικονομικό κόστος που σας έλεγα ότι σύμφωνα με υπολογισμούς οικονομολόγων και δημοσιεύουν οι Financial Times για τις 5 χώρες που έχουν πληγεί από πυρκαγιές φέτος, μόνο αυτούς τους μήνες, τους 2-3 μήνες της αντιπυρικής περίοδου, ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι Πορτογαλία, Ρουμανία, είναι 5 χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές. Και είναι και αυτό δείγμα των ακραίων φαινομένων που όλο και περισσότερο θα μπαίνουν στη ζωή μας όσο περνούν τα χρόνια και έχει εκφάνσεις σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στην ένταση των πυρκαγιών, αυτές τις μέγα πυρκαγιές. Έχει ας πούμε και το θέμα της λειψιδρίας, έχει την ξηρασία που με τη σειρά του γεννά άλλου είδους προβλήματα. Δηλαδή ναι μεν δίνει ένταση σε αυτές τις μέγα πυρκαγιές, αλλά όπως παράδειγμα συμβαίνει με το Δούναβι, έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβι, έχει βγει εκτός λειτουργίας πυρηνικό εργοστάσιο, όπως και στη Ρουμανία έχει συμβεί το ίδιο. Ένα ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από πυρηνικά εργοστάσια έχει βγει και αυτό εκτός παραγωγής, και όλα αυτά έχουν φουντώσει τις τιμές. Στην Ουγγαρία η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 420 ευρώ η μεγαβατόρα. 420 ευρώ η μεγαβατόρα, επειδή έχουν βγει εκτός πυρηνική σταθμή. Το ίδιο και στη Ρουμανία. Ευτυχώς στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει αγγίξει τα βάνη. Θέλετε οι ανανεώσιμες πηγές, θέλετε ότι η Βουλγαρία λειτουργήσε ως ανάχωμα σε όλη αυτή την κατάσταση, βοήθησε να μην κατέβουν οι επιπτώσεις προς τα κάτω, προς την Ελλάδα. Αλλά εδώ είναι πιο συγκρατημένη η κατάσταση, πιο συγκρατημένες μάλλον οι αυξήσεις οι οποίες διαμορφώνονται. Βέβαια τον Αύγουστο κατάφεραν οι πάροχοι να κρατήσουν τα τιμολόγια στα προηγούμενα επίπεδα, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά τι θέλω να πω με αυτό, ότι το βλέπετε από τις πυρκαγιές μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι τον πρωτογενή τομέα και την πρωτογενή παραγωγή. Βλέπετε πώς διαμορφώνεται ένας κύκλος ο οποίος επηρεάζεται από την κλιματική κρίση με πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Και πώς θα πάρουμε τώρα, ανάσα, προσέξτε τώρα τι θα κάνουμε. Επειδή μίλησα για τον Άρη, γι' αυτό. Και αφιερωμένο με αγάπη στον Άρη που με τιμά με τη φιλία του, το είπα και χθες, είμαι και εγώ αριανός, είμαι με Πορτό Σάλτε ξυπνάω, οπότε αφιερωμένο γιατί ξέρω ότι του αρέσει αυτό. Είμαστε τώρα στα Ιμαλάια, προσέξτε, είναι σουρεάλ τώρα, μην το πάρετε και πείτε τι λέει αυτός, είναι σουρεάλ, είναι ποιητική αδεία, είμαστε στα Ιμαλάια. Και μπορεί να έχουμε πιει και κάνα ποτηράκι και βλέπουμε δύο Everest, όχι ένα. Τώρα αυτοί οι δύο που ακούτε είναι τα δύο Everest. Δύο, όχι ένα.

0: Βρετανομέγιστοι και οι δύο, Παβαρότι, Ντοπ Τζόνς. Το τραγούδι, καλά, μουσικάρα, φωνάρες, δεν το συζητάμε. Η στίχη της Δαλιδάς είναι λίγο προβληματική, αλλά ας μείνουμε στις φωνές και ας μείνουμε στις μουσικές. Ή μάλλον σιγά σιγά θα φύγουμε, γιατί θα πάμε στα δύσκολα τώρα. Θα πάμε στα δύσκολα, γιατί μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Και όταν τον έχουμε, δεν θέλω να χρονοτριβώ με άλλα πράγματα, γιατί ξέρω ότι είναι συνεχώς στο κέντρο επιχειρήσεων, λαμβάνει πληροφορίες, δίνει. Οπότε τέτοιους ανθρώπους σε τέτοιες καταστάσεις δεν τους αφήνεις να περιμένουν. Γεια σας, κύριε Αρτοπιέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Καλημέρα.
0: Ξέρετε, τώρα θα θέλαμε να μάθουμε πώς είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και εσείς έχετε μια συνολική εικόνα μετά από αρκετά 24 ώρα πολύ δύσκολης μάχης.
1: Αυτό είναι αληθές. Είναι το 4ο προς 5ο 24ωρο το οποίο έχει εξελιχθεί σε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε, για να δώσουμε και ένα χρονολόγιο όλων αυτών των ενεργειών οι οποίες έχουν συμβεί. Ξεκίνησε λοιπόν από το κομμάτι της Βιωτίας και κατευθύνει και προς το νότιο κομμάτι της Αττικής. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία βεβαίως μπορεί να παρουσιάζει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, απολύτως κανένα περιθώριο εφησυχασμού, και όχι μόνο αυτό, αλλά οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πιο συγκεκριμένα τούτη την ώρα στον χώρο της πυρκαγιάς επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες δασοκομάντος και 141 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα. Συνδράμουν εκατοντάδες επίσης εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας με προσωπικό και οχήματα. Το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, συνδράμει από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς με γεωπροθετήρες γεών, με χωματουργικά μηχανήματα τα οποία μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών επί του πεδίου των επιχειρήσεων και στην διάνοιξη του δασικού δίσβατου, δασικού οδικού δικτύου, για να εισχωρήσουν όσο γίνεται πιο εγκύτερα, να το πω έτσι, στον χώρο της πυρκαγιάς. Η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει προσωπικό και υδροφόρα οχήματα και η Περιφέρεια Στερεάς βεβαίως, για να έχουμε συνεχή υδροδοσία στο κομμάτι της πλήρωσης των υδροφόρων οχημάτων και των υδατοδεξαμενών των ελικοπτέρων, διότι πολλές φορές έχουμε δει ότι ακόμη και από υδατοδεξαμενές σταθερού τύπου έχουν πάρει νερό τα ελικόπτερα, υγρητέρω στα ελικόπτερα. Θα αναπτυχθούν πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς περιοδικά και στον κύκλο της επανεξυπηρέτησης των εναερίων μέσων περισσότερα από 30 εναέρια μέσα και σήμερα. Αυτή τη στιγμή και με το πρώτο φως της ημέρας έχουν απογειωθεί 11 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη προκειμένου να κάνουν κατάσβεση. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες και μόνο ενεργές εστίες στον χώρο της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει ένα ενεργό ενιαίο μέτωπο. Όμως αυτό το οποίο παρατηρούμε και παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες είναι το γεγονός ότι μετά τις 1.30-2 ώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την ταυτόχρονη μείωση της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων τα οποία μπορούν να γίνουν μέτωπα. Αυτό είδαμε και χθες που στην Ψάφα και αυτή τη στιγμή οι εναέριες δυνάμεις δίνουν το βάρος και την προσοχή μας. Η ορυφογραμμή της περιοχής Λούμπας είναι νότια της Ψάφας, μεταξύ Ψάφας και Λούμπας. Εκεί δημιουργούνται τώρα κάποια ενεργά σημεία.
0: Άρα αυτό, κύριε Αρτοπίση, ότι αφορά το πεδίο αυτό, την περιοχή που προσδιορίσατε μόλις τώρα, είναι η πλέον προβληματική αυτή τη στιγμή για τα δεδομένα του τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 9 και 16 πρώτα λεπτά, ναι. Το πιο ενεργό σημείο είναι εκεί. Αντιθέτως, τα βορειοανατολικότερα σημεία της επιχείρησης, δηλαδή προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή και Κρυοπηγάδι, τα πράγματα είναι πιο ήπια, πιο ήρεμα, όπως επίσης και στο κομμάτι του νότιου ανατολικού μετώπου, δηλαδή προς την περιοχή του Κανδυλίου και της Μονής Αγίας Σκέπης. Η Ψάφα αυτή τη στιγμή δεν δίνει κάποιο πιο ενεργό μέτωπο, παρά μόνο στη Λούμπα, εκεί επιχειρούν τα εναέρια μέσα μας πιο πολύ. Και βεβαίως είναι μια κατάσταση η οποία έχει μεταβαλλόμενα δεδομένα και χαρακτηριστικά γνωρίσματα και γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει σε πλήρη ανάπτυξη όλος ο πυροσβεστικός μηχανισμός με πήγες και αέριες δυνάμεις. Είναι μια συνολική επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει φυσικά και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Στερεάς, τους εθελοντάς του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας τοπική αυτοδιοίκηση είναι όλοι στο πεδίο.
0: Έχουν έρθει και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του μηχανισμού να μας βοηθήσουν.
1: Είχαμε ήδη προεγκατεστημένους, δεν έχουν έρθει, ήταν ήδη εδώ, ήταν ήδη στην Ελλάδα και επιχειρούν 23 από χθες και χθες επιχείρησαν και σήμερα το πρωί είναι εκεί 23 πυροσβέστες από την Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα οι οποίοι συνδράμουν. Ήταν οι προεγκατεστημένοι, είναι το πρόγραμμα το prepositioning από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, το REST-EU, που είχαμε αναπτύξει όπως πήγαμε και εμείς, όπως είχατε δει τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Στη Γαλλία, στην Ισπανία, νομίζω.
1: Στην Ισπανία. Είχαμε διαθέσει κάναντες στην Ισπανία που έχουν επιστρέψει φυσικά και επιχειρούν στον ολλανδικό χώρο. Και είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Τα δεδομένα αλλάζουν. Και αυτό σας είπα ότι είναι σε ύψιστο συναγερμό, σε ύψιστη εγρήγορση και σε φάση πολύ μεγάλης ετοιμότητας αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα. Διότι θέλουμε να καταστήλουμε με κάθε τρόπο, κάθε ενεργό σημείο, κάθε καντιλάκι, να το πω έτσι.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Αυτή τη στιγμή
0: που
1: το.
0: Μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες καταστάσεις και μέτωπο. Πάλι. Ναι.
1: Ανησυχία θα υπάρχει μετά το μεσημέρι, που σας είπα στις 2 η ώρα, διότι εκεί επανενεργοποιούνται θερμά σημεία και αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία. Μετά τις 2 και 3 η ώρα το μεσημέρι,
0: τουλάχιστον ο αέρας να βοηθήσει λιγάκι να πάει καλύτερα η σημερινή ημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε προβλέψεις εσείς που να λένε αν βοηθήσει ή όχι.
1: Αυτό το οποίο παρατηρούμε και παίρνουμε σαν εικόνα είναι αυτή το φαινόμενο. Έχουμε ένα φαινόμενο, ιδιαίτερο φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, δηλαδή αυτό το πέπλο της ομίχλης που επικάθεται πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς. Και συμβαίνει πολλές φορές σε μια πυρκαγιά, διότι τα θερμότερα τμήματα του αέρα, αντί να είναι πιο ψυχρά ψηλά, είναι πιο ψυχρά στο χαμηλό κομμάτι της πυρκαγιάς και γι' αυτό βλέπετε αυτή την ομίχλη που υπάρχει πάνω από την πυρκαγιά και δεν είναι μέτωπο, δεν είναι όλα αυτά τα θερμά σημεία, είναι ο καπνός ο οποίος έχει επικαθίσει πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς, δεν είναι όλα αυτά τα θερμά σημεία, είναι λίγα τα θερμά σημεία, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενιαίο ενεργό μέτωπο, υπάρχουν καπνογόνες σημεία. Ιδιαίτερα στη Λούμπα, όπως σας ανέφερα, στην περιοχή νοτίως της Ψάφας. Όλο το άλλο κομμάτι υπάρχει μια μεγαλύτερη ύφεση τώρα που μιλάμε. Η ανησυχία μας είναι για το μεσημέρι. Και γι' αυτό δίνουμε όλο το βάρος και την προσοχή μας στο να πάνε τα εναέρια μέσα στα πιο θερμά σημεία.
0: Ούτως ώστε να φτάσουμε, να φτάσουμε στο μεσημέρι με μια πολύ καλύτερη κατάσταση και να υπάρχουν τα προϋποθέσεις να ελεγχθούν ό,τι μπορεί να ξεφύγει. Κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Βεβαίως πρέπει να πούμε και τη δυσκολία που υπάρχει, διότι είναι πολύ μεγάλη η περίμονη της πυρκαγιάς. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.
0: Και γι' αυτό και τόσος κόσμος εκεί, όπως μόνο πυροσβέστες είναι 500 τόσοι εθελοντές αυτά. Κύριε Αρτοπία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν και οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα, είναι πάνω από 500 άτομα εκεί, της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, ξέχωρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από πολιτικές προστασίες και ούτω καθεξής, τα οποία επιχειρούν στις ίδιες περιοχές για πολλά 24 ώρα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάει στο σπίτι τους και έχουν διπλώσει και δεύτερη και τρίτη μέρα, και αυτοί οι άνθρωποι, τώρα τι θυμήθηκα, τι σκέφτηκα. Όταν πήγαν πίσω στα Μέγαρα σε ένα σταθμό που έχουν, όπου αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και μετά μπαίνουν στα υπηρεσιακά για να πάνε να σβήσουν τις φλόγες, τις φωτιές, από τα αυτοκίνητα είδαν να λείπουν οι ρόδες. Τους είχαν κλέψει τις ρόδες, τα είχαν σπάσει, τους είχαν αφαιρέσει από μέσα ό,τι βρήκαν. Δεν θέλω να πω ποιοι, τέλος πάντων αντιλαμβάνεστε, διάφορες ευάλωτες ομάδες. Τα έκαναν ρημαδιό τα αυτοκίνητα των ανθρώπων που είχαν πάει στα Μέγαρα για να σώσουν περιουσίες και δάσος και να σώσουν και ζωές. Δηλαδή ασύλληπτα πράγματα. Θα μείνουμε λιγάκι στο ίδιο θέμα, γιατί είπαμε ότι είναι μια κατάσταση όπου στο πλαίσιο, μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε να ενισχυθεί η χώρα μας και σε μέσα, μας είπε ο κύριος Αρτοπιός, στο πεδίο των επιχειρήσεων ότι υπάρχουν και από ευρωπαϊκές χώρες πυροσβέστες και οχήματα που μας βοηθούν, αλλά δεν είναι μόνο στο πεδίο. Υπάρχουν και άλλες προβλέψεις και αυτές προσπαθεί να ενεργοποιήσει ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, με πρωτοβουλία του. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά.
2: Σπύρο μου, καλημέρα. Τώρα, μετά από 34 χρόνια, Σπύρος Γιώργος, καταλαβαίνεις ότι το δημοσιογραφικό προέχει των όλων.
0: Το έλεγα χθες, αγαπητέ Γιώργο, εδώ τόσα χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι άλλον άνθρωπο να έρχεται από τις 2.30 από τις 2 ώρα το βράδυ και να ετοιμάζει εκπομπή. Τέλος πάντων, αλλά ναι, τώρα από άλλο μετέρισε.
2: Πάμε στο θέμα. Είναι διπλή η παρέμβαση. Εδώ και 2 χρόνια η Ευρώπη έχει δημιουργήσει στην Κύπρο, γιατί το ζητήσαμε. Ο Βορράς έχει πλημμύρες, ο Νότος έχει φωτιές. Ναι. Ζητήσαμε λοιπόν ως Οικονομική Επιτροπή και ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, είπα παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε για τη Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν επελέγει η Κύπρος ως κέντρο επιχειρήσεων για τα αεροπλάνα. Δηλαδή, να μην τηλεφωνεί ο Μακρόν στον Πρωθυπουργό και να του λέει στείλε μου 2 αεροπλάνα, ή ο Πρωθυπουργός να ζητάει άλλα 2 από την Ισπανία σε έκτακτη ανάγκη. Να λειτουργεί ο μηχανισμός μόνος του. Και προς αυτή την κατεύθυνση πάμε καλά. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν έγινε ο Ντάνιελ στην Ελλάδα, η Ευρώπη ξύπνησε μετά από 6-7 μήνες, ένα χρόνο, ενώ το κράτος είχε ήδη δώσει 2 δις. Φτάνοντας λοιπόν απάνω, ετέθη το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και προτείναμε μαζί με τους Ρουμάνους, τους Σλοβαίνους, τους Κροάτες και ούτω καθεξής, η αποζημίωση να έρχεται πέραν της πρώτης αποζημίωσης για τις οικοσκευές κλπ. Εντός 12 εβδομάδων. Εγώ τώρα ζήτησα ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού από τους οικονομικούς επιτρόπους, τους συναδέλφους μου τον Σέραφιν και τον Ντρομπόφσκης, ώστε ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων. Διότι σε άκουγα και παρακολουθώ Sky, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι
0: το
2: 14
0: ξέρω.
2: Ολόκληρα χρόνια
0: το ξέρω.
2: Ρεπορτάζ του Sky και εσύ που ηγείσαι έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε καταστροφές συνολικής έκτασης πλέον. Δεν καίγονται μόνο δέντρα. Καίγονται και αυτοί που παράγουν τον καρπό. Καίγονται επιχειρήσεις, καίγονται σπίτια. Όλο αυτό λοιπόν, κατά το Reuters, ήδη έχει δημιουργήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μια πρώτη εκτίμηση ζημιών γύρω στα 3 δις. Αυτό και θέλω να το ξέρεις καλά, στην οικονομία τις επόμενες μέρες, με την πλήρη καταγραφή των ζημιών, θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί δραματικά.
0: Και θα το βρούμε μπροστά μας.
2: Μπράβο. Έτσι λοιπόν, η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού, δηλαδή κύριοι, ξεκινήστε τις άμεσες πληρωμές. Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Το θέμα μισό λεπτό. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος Αυτιάς ξεκινάει αυτή τη διαδικασία. Οι Ευρωπαίοι λειτουργούν με ρυθμούς Αυτιά ή λειτουργούν με ρυθμούς Ευρωπαίων?
2: Θα σου πω. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σου. Η Ευρώπη μετά τα πολλά διαδήματα των χωρών ότι καθυστερούν οι πληρωμές, είπε τι? Κύριοι, φέρτε μου σε 12 εβδομάδες το πρώτο μεγάλο κόστος και εγώ αμέσως εκταμιεύω. Αυτό λέει η Ευρώπη. Η Ελλάδα τώρα θα πληρώσει από μόνη της τα ποσά αυτά, αλλά παράλληλα θα τρέξει το λογαριασμό, ώστε η Ευρώπη να πληρώσει γρήγορα την Ελλάδα, τη Ρουμανία.
0: Ναι.
2: Να φανταστείς ότι ο συνάδελφός μου, ο Μούρεζαν, ο επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής, είχε πάθει τεράστια καταστροφή στη Ρουμανία λόγω των πυρκαγιών. Και εκείνες τα σιτηρά που είναι η μοναδική πηγή εσόδων. Εμείς εδώ έχουμε πολλαπλασιαστική απεικόνηση των ζημιών. Είναι σπίτια, είναι επιχειρήσεις, είναι κτηνοτρόφοι. Είναι χιλιαδιό Σπύρο μου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τόσα χρόνια τις φωτιές τις ζήσαμε ως δημοσιογράφοι. Δεν θα ξεχάσω όταν καιγότανε ολόκληρο το νησί μου, η Σάμος. Όπως και είδες τι έγινε στην Πάρο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είδες τι έγινε πριν από λίγες μέρες σε άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν, πανέτοιμη, έστειλα την επιστολή. Ήδη ελήφθη η επιστολή αυτή, όπως μου λένε και οι συνεργάτες μου. Δεν το αφήνω το θέμα και θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ
2: και κάτι άλλο. 20 εκατομμύρια Σομαλοί είναι στη Λιβύη. Είδες τι έγινε στην Ισπανία?
0: Ναι, πιάνεις τώρα το θέμα του μεταναστευτικού,
2: εμείς θα αποφασίσουμε μόνοι μας την γρήγορη επιστροφή όλων αυτών.
0: Ναι.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό ήταν πρώτο θέμα στην Ελλάδα και έπεσε 8. Γιατί
0: μιλούσα χθες με τον Θάνο τον Πλεύρη. Μιλούσα εδώ χθες την ίδια ώρα.
2: Ελέγχει. Και εκταμίευσε ο αρμόδιος επίτροπος ο Αυστριακός, ο οποίος είναι κοντά μας, 103 εκατομμύρια για τη μετανάστευση. Και στην επιστολή του μου λέει, ό,τι άλλο χρειαστείτε, Γιώργο Αυτιά, για την Κρήτη, είμαστε εδώ. Διότι η Κρήτη είναι το πρώτο σημείο υποδοχής
0: που έρχονται από τη Λίβη.
2: Έτσι, να κλείσει και ο Εύρος, να τελειώνουμε και τα νησιά μας. Σπύρο, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
2: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα και Συγχαρητήρια και στον κύριο Γιαννίδη, τον υπεύθυνο της ροής. Ο τεράστιος.
0: Χωρίς
2: Γιαννίδη.
0: Τι είμαστε εμείς. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Σπύρο μου, για χαρά.
0: Ο Γιώργος Χαρτιάς ήταν ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από άλλο πόστο πια, με τις πρωτοβουλίες που παίρνει, τις προσπάθειες που καταβάλει, προκειμένου να βελτιωθούν οι χρόνοι και οι αποζημιώσεις που δίνονται για την υποστήριξη ανθρώπων που υπέστησαν ζημιές από, από αυτές τις πυρκαγιές. Έχω χρόνο να πω κάτι, λίγο χρόνο, γιατί μου την έχει δώσει κατά το κοινό λεγόμενον αυτή η φωτογραφία που βλέπω σε διάφορα site με κάτι χελώνες που τις έχουν βάψει το καβούκι, έχουν πάρει πορτοκαλί λαδομπογιά, είναι 4 χελώνες και τις έχουν βάψει το καβούκι, δηλαδή. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Από τη μια βλέπεις τις εικόνες από εκεί τις περιοχές που καίγονται, βλέπεις εικόνες με εθελοντές, με φιλοζωικές ομάδες, με το κράτος, την ειδική γραμματεία που επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα, δημιούργησε μια ειδική γραμματεία για τα ζώα. Και γίνεται πλέον μια οργανωμένη προσπάθεια. Δεν είναι ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Υπάρχουν κέντρα συγκέντρωσης για τα ζώα που ξεφεύγουν από αυτές τις φωτιές, περίθαλψής του κτλ. Βλέπεις λοιπόν όλη αυτή την κινητοποίηση από εθελοντές, από το κράτος, από τα πάντα για να σωθούν ζώα. Και βλέπεις τώρα άλλα ζώα που ίσως να μην είναι και η σωστή λέξη, γιατί τα ζώα δεν θα συμπεριφερόντουσαν έτσι σε άλλα ζώα, όπως ο άνθρωπος, να βάφουν το καβούκι της χελώνας για να κάνουν χαβάλε. Που αν το βάψεις το καβούκι με τη λαδομπογιά, τη χελώνα τικές, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι ξύλο, δεν είναι τσιμέντο, είναι μέρος του οργανισμού της το καβούκι. Και το βάφεις για να κάνεις χαβαλέ. Δηλαδή βλέπεις τα άλογα να τρέχουν να σωθούν, διάφορα άλλα ζώα να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φωτιές και εσύ πιάνεις τις χελώνες και τις βάφεις. Θα πω κάτι άσχημο και θα μπορεί να έχουμε προβλήματα με το νόμο τώρα και γι' αυτό πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενέργεια
1: Κόσμος 96,5.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτο.

0: ότι οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην κορυφογραμμή της περιοχής Λούμπα νότια της Ψάθας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία σε Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, ως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η πληγής έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολιτικό. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Θα το κάνει το 35, αλλά ευτυχώς ο αέρας βοηθά λιγάκι τους πυροσβέστες να μαζέψουν την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, έφτασε Δυτική Αττική και τώρα είναι πάνω από την Ψάθα, εκεί από ό,τι μας είπε ο κύριος Αρτοπιός, ότι υπάρχει ένα μέτωπο, εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερες δυνάμεις και προσπάθεια των πυροσβεστών να την αντιμετωπίσουν, να την περιορίσουν. Σε περίπου 2,5 ώρες θα τελεστεί στην Ιερά Μητρόπολη των Αθηνών η εξόδιος ακολουθία, ο τελευταίος αποχαιρετισμός των Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Σήμερα είναι η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Θα καλωσορίσω τον Σάκη Μουμτζή. Καλή σου ημέρα, αγαπητέ Σάκη, καλή σας ημέρα, κύριε Μουμτζή.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε όλη μια δροσερή ημέρα.
1: Ναι, αμήν, αμήν, με όσο το δυνατόν λιγότερα θέματα. Είχα 2-3 πράγματα στο μυαλό μου με βάση και το άρθρο που διάβασα σήμερα και στο Καθημερινή, αλλά και τα προηγούμενα στο Liberal, αλλά θέλω να αρχίσουμε με αυτή την εμβληματική και για τον χώρο της δεξιάς αλλά και της πολιτικής ζωής του τόπου, τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Νομίζω ότι μια προσωπικότητα η οποία ήταν φορέας αξιακών κωδίκων της πολιτικής που πλέον δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη σήμερα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Αυτοί οι κώδικες, αυτές οι συμπεριφορές έχουν εκλείψει μάλλον, γιατί εξέλιπαν και οι φορείς. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση. Και δεν το λέω κατά ανάγκη αξιολογικά, έτσι.
1: Ναι.
2: Κάνω διαπίστωση. Δεν έχουν καμία σχέση οι νέοι πολιτικοί με τον λόγο που εκφέρουν, με τις ιδέες που διακονούν.
1: Πού είναι τα χαρακτηριστικά που εσύ θα επισήμανες σε αυτή τη σύγκριση, ας το πούμε.
2: Κοίταξε. Η φουρνιά του Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είναι νεότερης γενιάς από τον Παναγιώτη Καμελόπουλο, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο κτλ. Έτσι, κατά την νεότερη γενιά.
1: Αλλά και εκείνος μπήκε σε ταραγμένες εποχές, αρχές δεκαετίας του 60. Που τα πολιτικά πάθη τότε στα γνωρίζεις καλύτερα και εγώ τα έχω διαβάσει καλά, πιστεύω. Αρχές δεκαετίας του 60 ήταν μια πολύ
2: ένταση, υπήρχε πολιτική ένταση, υπήρχε πολιτική
1: πάρα πολύ μεγάλη, η οποία οδήγησε και μετά εμπολίσεις και σε μαύρες περιόδους.
2: Στην δικτατορία και στην τραγωδία της Κύπρου. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά τώρα. Μην τα
1: δεν ξέρω αν είναι γνωστά, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
2: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους, αυτά τα γεγονότα, αυτή η ιστορία, αυτή η περίοδος είναι εντελώς άγνωστη.
1: Ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο εντελώς άγνωστη. Και δεν υπάρχει και επιθυμία να γίνει γνωστή. Δεν θέλουν να μάθουν. Δεν θέλουν, λέει, μιλάω με νέα παιδιά, 30-30, 35-40, 40-40. Και προσπαθώ να τους εξηγήσω τι ήταν η λεγόμενη αποστασία, τι ήταν η 15η Ιουλίου. Δεν συζητάω για την 4η Αυγούστου, έτσι. Αυτά είναι ημερομηνίες που ούτε καν τις έχουν.

0: Λοιπόν.
1: Και τώρα, συγχώρεσέ με, αφού άνοιξε την παρένθεση, θα το συνεχίσω. Και πρόσεξε, αυτή η έλλειψη γνώσης βοηθάει και ένα σύστημα και κάποιους που εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να διαστρεβλώσουν κάποια γεγονότα και να περάσουν άλλου είδους μηνύματα. Δηλαδή και ξαναφέρουν ελάς, ξαναφέρουν διάφορα πράγματα με μια άλλη θεώρηση και ματιά που απέχει από τα ίδια τα γεγονότα. Και όχι μόνο υπάρχει έλλειψη γνώσης, αλλά και ό,τι μαθαίνει κάποιος είναι, απέχει πολύ από την αλήθεια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
0: Απολύτως, γιατί τα έχω γράψει και εγώ.
1: Έτσι.
0: Όταν η μία πλευρά απέχει από έναν ιδεολογικό αγώνα, είναι πάρα πολύ λογικό η άλλη πλευρά, η οποία δεν έχει καταθέσει ποτέ τα όπλα στην ιδεολογική πάλι, να πλασάρει μονομερώς τις απόψεις, να πλασάρει μονομερώς τα αφήγημά της.
1: Αυτό.
0: Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
1: Αυτό.
0: Για να επανέλθω στον αείμνηστο Βαρβιτσιώτη, ανήκε σε μια γενιά πολιτικών οι οποίοι είχαν ένα πνευματικό υπόβαθρο. Δηλαδή, αφενός μεν ήταν πολύγλωσσοι, είχαν κάνει πραγματικές μεταπτυχιακές σπουδές και πραγματικά διδακτορικά, όχι μαϊμουδεμένα, λοιπόν, σε κομματικούς φίλους καθηγητές. Και η ομιλία τους, η όλη παρουσία τους ενέπνεσε ένα σεβασμό ακόμα και στους γελιογράφους, έτσι. Και ακόμα και στους γελιογράφους, οι οποίοι δεν μία σχέση είχαν με το σημερινό επίπεδο της γελιογραφίας. Λοιπόν, δεν λέμε τώρα περασμένα, δεν μιλάμε για περασμένα μεγαλεία, δεν κάνουμε μία αναπόλυση του παρελθόντος, απλώς κάνουμε μία διαπίστωση και λέμε ότι ο Εκλοιπών ήταν ένας πολιτικός, εξέφραζε ένα κλίμα ιδεολογικό και πολιτικό, το οποίο έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Δεν πρόκειται να το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα, και το βλέπουμε και στην καθημερινή ποιότητα του πολιτικού λόγου. Συνεπώς, και μάλιστα, ο Μιλτιάδης, ο Βαρβιτσιώτης, ο Εκλοιπών, έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην θεσοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 97, λες.
0: Το 97, βέβαια. Ήταν από τους βασικούς πολιτικούς οι οποίοι προώθησαν την υποψηφιότητα και στήριξαν την υποψηφιότητα Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Ο Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι. Ναι. Τώρα, με αφορμή το σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή, όπου καταπιάνεσαι με το μεταναστευτικό, όπου και εκεί εντοπίζεις προσπάθεια εκμετάλλευσης και εργαλειοποίησης, αλλά συνδέοντάς το και με τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Πολίτικο, ο οποίος Μητσοτάκης, με αφορμή σήμερα γίνεται μια τηλεδιάσκεψη υπουργών μετά από όσα είδαμε να συμβαίνουν στην Ισπανία. Ο Μητσοτάκης λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πια άλλου είδους εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου το μεταναστευτικό εργαλειοποιείται και αποκτελεί και προσλαμβάνει και χαρακτηριστικά έτσι υβριδικής επιχείρησης. Τα είδαμε εμείς στον Εύρο.
0: Και είναι ανόητοι όσοι δεν κάνουν τη σύγκριση, τον παραλληλισμό του τι έγινε στον Εύρο με το τι έγινε στη θέωτα της
1: Μα υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Υπήρχε μια κυβέρνηση πριν το 19 που έστελνε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Υπάρχει το γεωπολιτικό με το Μαρόκο που όποτε κάτι δεν του κάθεται με την Ισπανία παροτρύνει τα κυκλώματα. Υπάρχει δηλαδή το γεωπολιτικό, υπάρχει η νομική διάσταση. Υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά από αυτό που ζήσαμε εμείς στον Εύρο.
0: Και υπάρχει και μεγάλη διαφοροποίηση πώς το αντιμετώπισε ο Μητσοτάκης και πώς αντιμετωπίζει ο Σάντσες. Όταν λέω το αντιμετωπίζει, χρησιμοποιώ ανεστώτα, γιατί το πρόβλημα υπάρχει. 5 με 8.000 Μαροκινοί μετανάστες και Σουδανοί μετανάστες παραμένουν στην πόλη και σε συνδυασμό με τους μουσουλμάνους οι οποίοι έχουν πάρει την ισπανική υπηκότητα αποτελούν την πλειοψηφία πλέον του πληθυσμού. Ο στρατός υπάρχει, αλλά είναι παρατηρητής. Αυτή η καθυστερημένη αντίδραση, η εγκληματικά καθυστερημένη αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης οφείλεται πρωτίστως στις ιδεολογικές προκαταλήψεις του ίδιου του Σάντζες και δεύτερον στη σύνθεση της κυβέρνησής του, η οποία κυβέρνησή του στηρίζεται στα εθνικιστικά κόμματα της Καταλωνίας και των Βάσκων και στο κόμμα Σούμαρ της Αριστεράς, το οποίο τον πιέζει να να παίρνει αυτές τις λύσεις, αυτές τις θέσεις που παίρνει στο Μεσανατολικό. Στο
1: κατά του Ισραήλ.
0: Και να ενημερωθεί ο αναγνώστης ότι στην Ισπανία υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία στις κρίσιμες ψηφοφορίες στηρίζεται από τα δύο κόμματα, το βασιλικό και το καταλανικό, το οποίο μάλιστα πέτυχε και αμνηστία του αυτονομιστή ηγέτη της.
1: Ναι. Υπάρχουν και αντιδράσεις, όπως είδαμε στην Ιταλία με τη Μελώνη για κατάργηση της Σέγγεν. Εδώ ρώτησα χθες το Θάνο Πλεύρη που μιλήσαμε στον αέρα εδώ του Sky. Είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό της, αλλά σε κάθε περίπτωση θα λειτουργήσει με βάση το τι θα κάνουν και όλοι οι Ευρωπαίοι, έτσι, σε ένα συντονισμό.
0: Εντάξει, αυτά είναι τώρα ασπιρίνες. Αυτές είναι ασπιρίνες. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί να περιοριστεί ο ρόλος του ΜΚΟ σε αυτή την υπόθεση? Και όταν λέμε ΜΚΟ, εννοούμε ένα ολόκληρο πλέγμα διακινητών, δικηγόρων και χρηματοδοτών. Τα κεφάλαια τα οποία διακινούνται είναι δισεκατομμύρια, έτσι. Όταν δίνουν 2,5 με 3.000 δολάρια το κεφάλι στους διακινητές, αντιλαμβάνεστε, άμα ένα πολλαπλασιασμό να κάνεις από τα νούμερα που παρέθεσε ο ίδιος ο Σάντζες, προχθές απολογούμενος. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για δισεκατομμύρια. Λοιπόν, και αυτό το είδαμε εμείς και στην περίπτωση της νεκρής Μαρίας του Εύρου. Ήρθαν 38 μετανάστες από ελληνική ΜΚΟ. Στελέχη της ΜΚΟ διακίνησαν το ψεύδος, ότι υπάρχουν οι νεκρές αδερφές. Λοιπόν, και τελικά αποκαλύφθηκε μετά από καιρό, μετά από δύο μήνες ίσως, αποκαλύφθηκε πλήρως η απάτη, γιατί μία δημοσιογράφος, η κυρία Σιούτη, έκανε αξιοπρεπώς τη δουλειά της. Πήγε και έκανε ρεπορτάζ επί τόπου στο κέντρο υποδοχής μεταναστών στη Δράμα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτά, εάν δεν αντιμετωπιστεί η δράση των ΜΚΟ, η οποία είναι η μάστιγα στο θέμα του μεταναστευτικού προβλήματος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά πρόσεξε, τα λεφτά τα οποία διακινούν είναι πάρα πολλά και χαράσουν και πολιτικές.
1: Προφανώς είναι πολλά τα. Αλλά χρησιμοποιείς το αντιμετωπιστεί. Δεν θα αντιμετωπιστεί από έναν αόρατο άνθρωπο. Δηλαδή, εδώ έχεις μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Έχει κάνει βήματα με Μητρό, με έλεγχο.
0: Δεν αντιμετωπίζεται. Με μια κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζεται. Εδώ θέλει μια ευρωπαϊκή πολιτική. Μια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία θα δώσει και ένα συγκεκριμένο ρόλο στη Frontex. Η Frontex αυτή τη στιγμή είναι διεκπεραιωτής των μεταναστευτικών ροών. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έκανε κάποιες ενέργειες για τις οποίες ο υπεύθυνός της έχει, με βάση την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση. Και από εκεί και πέρα κατέβασαν οι άνθρωποι κάτω τα χέρια. Δεν δραστηριοποιούνται. Η Frontex είναι ένας οργανισμός προστασίας συνόρων. Το ευρωπαϊκό σύνορο. Δεν λειτουργεί έτσι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Πάντως, διαβάζοντας και το άρθρο σου, δεν είναι μόνο η οικονομική διάσταση, έτσι όπως τη θέτεις και με τη ΜΚΟ κτλ. Είναι και τα πολιτικά χαρακτηριστικά, η εκμετάλλευση που, όπως λες, δεν είναι μόνο όπως θα περίμενε ο άλλος από την αριστερά με τον ανθρωπισμό και το όλο αφήγημα. Έρχεται και από τη δεξιά.
0: Ναι, η δεξιά. Αυτός ο οποίος ωφελείται πρωτίστως από την εκρηκτική αύξηση των μεταναστευτικών ροών είναι η λαϊκιστική δεξιά. Σε όλη την Ευρώπη παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο. Λοιπόν, και πάνω στο, όπως γράφω, πάνω στο αφήγημα, οι ξένοι παίρνουν τις δουλειές μας. Πιο μπροστά ήταν αν θυμάσαι καλά, ο Πολωνός υδραυλικός.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτός υπέστη το bullying. Όμως ο Πολωνός υδραυλικός ήταν ένας οικονομικός μετανάστης τα πρώτα χρόνια με την πτώση του κομμουνισμού. Όσοι έμειναν στις χώρες που πήγαν να δουλέψουν ενσωματώθηκαν πλήρως, γιατί εμφορούνται από τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες. Όσοι κάνανε ένα κομπόδεμα επέστρεψαν στην Πολωνία. Άρα αυτό το παραμύθι τελείωσε. Αλλά με το θέμα με τις μουσουλμανικές ροές είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί ένα σημαντικό μέρος αυτού τους μετανάστες δεν θέλει να ενσωματωθεί, θέλει να κεντοποιηθεί, θέλει να επιβάλλει τους δικούς τους νόμους στις δικές της κοινότητες, νόμους πέρα και πάνω από τα κράτη που τους φιλοξενούν, και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα τα αναπαράγει, τα καλλιεργεί και τα αναπαράγει η λεγόμενη Ισλαμοαριστερά, η οποία είναι ένα υπαρκτό πολιτικό μέγεθος με κύριο έκφραση των μελασσών στη Γαλλία, και να δούμε πώς αντιμετωπιστεί πολιτικά αυτό το φαινόμενο.
1: Και, πολιτική, και όχι μόνο στη Γαλλία, μίλησες προηγουμένως και για, για την Ισπανία.
0: Ναι, φυσικά. αλλά ο Μελανσόν είναι της ανυπόδακτης Γαλλίας, είναι ο κατεξοχήν εκφραστής.
1: Ναι. Όχι.
0: Και να πω και κάτι, μην το ξεχάσω, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και το μεταναστευτικό, μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο μήκος ακτογραμμών στη Μεσόγειο. 13.700 χιλιόμετρα αυτογραμμές έχουμε. Η Ισπανία έχει μόλις 5.000 χιλιόμετρα, και το κύριος πρόβλημα της Ισπανίας εντοπίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, στα σύνορα με το Μαρόκο.
1: Ναι, η Ελλάδα, που δεν είναι καν σε ευρωπαϊκή ήπειρο, είναι απέναντι στην Αφρική.
0: Ναι, η Ελλάδα έχει όλο το ανατολικά της σύνορα και τις νότιες νοσηλευτικές περιοχές της εκτεθειμένες σε μεταναστευτικές ροές. Επειδή έκανε ο Σάντζες τη σύγκριση πόσοι μετανάστες πέρασαν στην Ελλάδα στην 7η αιτία και πόσες στην Ισπανία, η σύγκριση είναι εντελώς αδόκιμη και προσχηματική. Δεν μπορούν να συγκριθούν αυτές οι δύο χώρες.
1: Ναι. Ο Σάντζες επιτίθεται και στους Ευρωπαίους για έλλειψη αλληλεγγύης, επειδή αρκετοί του ηγέτες του την έπεσαν και έτσι κατά το κοινό λεγόμενο, και επιτίθεται στους Ευρωπαίους ηγέτες για έλλειψη αλληλεγγύης κτλ. Ειδικά και στη Μελώνη με αυτό που έκανε με, με τη Σέγγεν. Το είδα κάπου να γράφεται. Το θεώρησα εύστοχο ότι ωραία, την πέφτει στους Ευρωπαίους για έλλειψη αλληλεγγύης και τα λοιπά, αλλά απέναντι στην Τουρκία, σε μια χώρα που κατέχει και απειλεί η Ευρωπαίο ετέρουσο και κατέχει τη μισή Κύπρο, πουλάς όπλα.
0: Φυσικά, πουλάς όπλα και τη στηρίζει και πολιτικά, και, δεν είναι μόνο το πουλάς όπλα.
1: Ναι. Από τη μια Ευρωπαίη αλληλεγγύη και γιατί μου το κάνετε αυτό, από την άλλη Τουρκία μπες στο safe. Τουρκία, έλα να φτιάξουμε πλοία. Τουρκία, έλα τα drones. Οπότε, ναι, είναι προβληματικό σημείο.
0: Ο Σάντζετ βρίσκεται σε μια προφανώς δύσκολη θέση. Επαναλαμβάνω.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε λέμε.
7: Οχ,
6: Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Μαραθωνοδρόμους που δεν το έχουν και πάνω στα 25-30 χιλιόμετρα καταραίουν. Βλέπω κάτι κόμματα που αρχίζουν να ζητάνε νερό και να... και να, να δεν τα βλέπουν να την πολυβγάζουν.
0: Να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Είναι κάποιοι κατοστάριδες που θέλουν να τρέξουν 5 χιλιόμετρα. Δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά, ναι, αλλά αν έλυγε ο αγώνας στα 100 μέτρα, αυτό νομίζω τους έχει κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό ακριβώς, και αυτό ακριβώς μπλοκάρει, κατά τη γνώμη μου έτσι, και την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς, το έχω πει και το έχω γράψει, θέλει σε μια κούρσα 5 χιλιόμετρων να μπει στα τελευταία 100 μέτρα ξεκούρασης και να κάνει φίνις.
1: Γίνεται.
0: Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται έτσι πολιτική. Ο αγώνας είναι 5 χιλιόμετρα, είναι αγώνας μεσαίων αποστάσεων, το οκτάμινο το οποίο υπάρχει. Τώρα η κυρία Καρισιανού δεν μέτρησε σωστά τις δυνάμεις της. Ο Τσίπρας πιστεύω, επειδή είναι έμπειρος και είναι και γάτος σε αυτά τα θέματα, για άλλο λόγο μπήκε νωρίς στον πολιτικό στίβο με το rebranding, διότι έβλεπε ότι με την απουσία του το Πασόκ κέρδιζε χώρο. Κέρδιζε χρόνο και χώρο. Και πριν δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο θα ανατρεπότανε, έκανε την παρέμβαση. Όμως βλέπω ότι το Πασόκ είχε αντοχές, δηλαδή κινείται στο χώρο του 10-11% και ο Τσίπρας έχει ταπανιάσει στο 13-15%. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα πρέπει να δούμε και την επίθεση που έκανε η Ελλάς του Τσίπρα στο Πασόκ.
1: Για τα οικονομικά.
0: Βέβαια. Ήταν ένα στρατηγική σημασίας λάθος που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, και επειδή το αντιλαμβάνεται, πιστεύω ότι ήταν μια κίνηση ανάγκης. Έβλεπε ότι το σχέδιό του δεν βγαίνει και πρέπει να χτυπήσει κι άλλο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας είναι γνωστό, δεν βλέπει τις εκλογές του 2027, προβλέπει τις εκλογές του 2031.
1: Τις επόμενες, ναι. Το έχεις πει αυτό. Τις επόμενες, να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να φθαρεί εντελώς και να εμφανιστεί εκείνος.
0: Εντάξει, ούτε σε άλλος ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει για να κάνει αυτή τη δυναμική κυβέρνηση. Τώρα δεν θα πάει για τα εξαιτία.
1: Ναι. Και Καρισιανού, εκεί πια έχει γίνει σύριαλ το θέμα με Αυγερινό και τα λοιπά.
0: Κυρία,
1: είναι πια χαρακτηρισμοί που λίγο ξεφεύγουν από το πολιτικό κομμάτι.
0: Είναι δείγμα της πολιτικής κουλτούρας του συγκεκριμένου χώρου. Απλώς εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καρισιανού στο φινάλε, το καλύτερο σενάριο το οποίο θα έχει είναι να τρουπώσει, που λέμε, σε κάποιο κόμμα.
1: Λες ότι μπορεί και αυτό να αποτελεί μέρος της τακτικής της?
0: Όχι, θα προκύψει. Θα προκύψει. Αυτή τη στιγμή έχει ένα κεφάλαιο το οποίο βλέπει να συρρυκνώνεται.
1: Πολύ.
0: Αλλά θα είναι, και έστω και συρρυκνωμένο, θα είναι πολύτιμο για κάποιο άλλο κόμμα.
1: Ναι. Ναι. Να αφήσουμε τη συζήτηση εδώ, να την πιάσουμε μετά από λίγες μέρες πάλι.
0: Πολύ ευχαρίστω. Ούτως ή άλλως και από τη Χαλκιδική μπορούμε να κάνουμε ωραία εκπομπή.
1: Και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει κιόλας.
0: Έχει.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
1: Ο Σάκης Μουμτζής ήταν από τη Χαλκιδική, όπως είπε ο ίδιος.

0: και αν πείτε για τα μηνύματα που θα στείλει, έχετε δίκιο. Γιατί εντάξει, τώρα έπιασα τη συζήτηση με το Σάκη και είχαμε και προηγουμένως τις φωτιές και με τον Γιώργο τον Αυτιά. Δηλαδή, σου προκύπτουν δύο τέτοιοι άνθρωποι που έχουν να πούν πράγματα και σου ξετινάζουν, ας πούμε, τον προγραμματισμό στον αέρα. Οπότε, αφενός ζητώ συγγνώμη. Αφετέρου, θα προσπαθήσω. Θα επανορθώσω αύριο, γιατί θα τα κρατήσω τώρα τα μηνύματα, γιατί και η Νατάσα και ο Νίκος και ο Ταγιάννα, ο άλλος Νίκος, δηλαδή γράφεται πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα να μπουν στη δημόσια συζήτηση. Απλά εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δεν τα κατάφερε σήμερα να τα βάλει σε τάξη σε ό,τι αφορά τα μηνύματά σας. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος από την Ίδρα, ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Αθηναίος, η Ιωάννα, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα. Ο Μάριος Χαραβούλιας, θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Ο Νικόλαος, ο Αθανάσιος, ο Σπύρος Κυριάκος για τη φοροδιαφυγή, ο Κωνσταντίνος Κουλούρης, ο Μότιμος Καθηγητής, ο Γιώργος, ο Γρηγόρης, ο Αλέξανδρος Μάλλας. Όλα τα μηνύματα θα τα διαβάσω. Σας το υπόσχομαι, τα κρατάω. Έχω και εγώ αυτή την πετριά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Να είστε καλά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 10.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις
6: κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
7: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Αναζωπήρωση της πυρκαγιάς σημειώθηκε χθες στην περιοχή του Κατελιού στη Νότια Κεφαλονιά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η νέα αίσθηση εκδηλώθηκε στα όρια της ήδη καμένης έκτασης, ενώ τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων μέσων και αποτράπηκε η επέκταση της φωτιάς παρά τους ενισχυμένους ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή με συνεχείς περιπολίες και διαβροχές για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των σοβαρών ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά, με την εικόνα να βελτιώνεται σταδιακά, χωρίς όμως να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Σύμφωνα με ενημέρωση, το βράδυ της Δευτέρας, στη Σκάλα και στον Κατελιό υπήρξε σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης, ενώ στο Ρατζακλή το ηλεκτρικό ρεύμα αποκαταστάθηκε. Στην Πάστρα η ηλεκτροδότηση συνεχίζεται προσωρινά μέσω ηλεκτρογεννητριών, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δίκτυο του ΔΔΕ. Όσον αφορά την υδροδότηση, τα σημαντικότερα προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στη Σκάλα, όπου η παροχή νερού δεν έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως, καθώς οι ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο επηρέασαν τη λειτουργία των αντλιοστασίων. Συνεργεία του ΔΔΕ παραμένουν στις περιοχές, αντικαθιστώντας τις κατεστραμμένες υποδομές, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την οριστική επαναφορά της υδροδότησης στις πληγήσεις περιοχές. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου παίρνει ξανά μορφή, καθώς οι εργασίες ανακατασκευής του μετά τις ζημιές από τους σεισμούς του 2014 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Το έργο προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση και σύγχρονους εκθεσιακούς χώρους. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός του κτηρίου, ενώ εξελίσσονται οι εργασίες στη στέγη και τον κεντρικό φωταγωγό. Στόχος είναι το μουσείο να ανοίξει τις πύλες του το καλοκαίρι του 2027, διατηρώντας την αρχιτεκτονική ταυτότητα του Πάτροκλου Καραντινού. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ορίστηκε ο Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αργοστολίου, Ιωάννης Φυσφής, αναλαμβάνοντας έναν από τους πλέον σημαντικούς θεσμικούς ρόλους στο χώρο της ελληνικής ιατρικής κοινότητας. Με αφορμή τον ορισμό του, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιδιαίτερη τιμή για το νοσοκομείο. Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο κ. Φυσφής θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζει ότι η γνώση του για τις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και ειδικότερα για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Συνεχίζονται στην Κεφαλονιά οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μίχρηση Κράνους. Κατά το διάστημα από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων και χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων, με την αστυνομία να βεβαιώνει 54 παραβάσεις στο νησί για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Συνολικά στα Ιόνια νησιά διενεργήθηκαν 1.153 έλεγχοι και καταγράφηκαν 344 παραβάσεις. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
6: Κόσμος 96,5.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και ραδιοφωνικά 10 λεπτά μετά τις 10. Γιατί λέω και ραδιοφωνικά? Διότι έχει προηγηθεί το τηλεοπτικό μας ραντεβού, όπως το κάνουμε καθημερινά, μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Είμαστε μαζί και στις οθόνες σας, στην τηλεόραση του Sky, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 παρά 10. Εδώ λοιπόν, στο ραδιόφωνο, το αγαπημένο ραδιόφωνο Sky 100,3 μέχρι και τις 12. Απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούση, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Γιαννίρης, στο γενικό συντονισμό και την αρχισυνταξία της εκπομπής, και στον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170 έως και 4. Εκτός από μια καλημέρα στη Ζαχάρο, στην Ηλία, μπορείτε να του πείτε και το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3. Επίσης έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, στο σελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε την επιλογή, πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επικοινωνία και μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. 4 Αυγούστου γράφει σήμερα το ημερολόγιο, είναι Τρίτη, εύχομαι να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, αν είσαστε σε τόπο διακοπών ή κατευθύνεστε προς τα εκεί, να περάσετε τέλεια, να περάσετε υπέροχα, να πούμε ότι δεν σας ζηλεύουμε, θα λέγαμε ψέματα, οπότε εντάξει, θα έρθει και η σειρά μας, αλλά μέχρι τότε είμαστε εδώ σταθερά κάθε πρωί στον Sky 100,3 και στην τηλεόραση του Sky. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε χθες στην έκκληση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήτανε συγκινητική η ανταπόκριση και στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου υπήρχε σημείο συγκέντρωσης από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 χθες, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, όπου και εκεί ήσασταν πολλοί που κατευθυνθήκατε, δώσατε τις προσφορές σας, είτε μιλάμε για τους πυροσβέστες μας, είτε για τους εθελοντές, τους συμπολίτες μας εννοείται, τους πυρόπληκτους στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, αλλά επίσης και για τα ζώα συντροφιάς και για τους τετράποδους φίλους μας, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε, όπου και για εκεί υπήρχαν ανάγκες, σας τις διατυπώσαμε, ζητήσαμε από εσάς να συνδράμετε μεταξύ άλλων με κλουβιά προκειμένου να μεταφέρονται και να φιλοξενούνται προσωρινά αυτά τα ζώα, ανταποκριθήκατε. Όπως επίσης και για τα ισοτονικά ποτά, τα νερά, τις φρυγανιές, τους χυμούς και ό,τι άλλο χρειάστηκε τέλος πάντων, και απευθύναμε την έκκληση για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήσασταν εκεί και αυτή τη φορά. Αξίζει λοιπόν σε εσάς ένα πολύ μεγάλο μπράβο, έτσι, για αυτή την αλληλεγγύη που με κάθε αφορμή επιδεικνύουμε ο ένας προς τον άλλον, και ταυτόχρονα ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ. Και επειδή μιλάμε για τη Δυτική Αττική και επειδή έχουμε μπει στην πέμπτη ημέρα, κυρίες και κύριοι, όπου η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στο σημείο, μιλάμε για περισσότερους από 450 πυροσβέστες που εναλλάσσονται, είναι οι επίγειες δυνάμεις, είναι περισσότερα από 14 τα εναέρια μέσα που επιχειρούν αυτήν την ώρα, είναι επίσης δυνάμεις της Γαλλίας και της Ρουμανίας που έχουν έρθει να βοηθήσουν τις δυνάμεις τις δικές μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Είναι αυτό που λέμε η αλληλεγγύη στην πράξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε στείλει δικά μας μέσα Καναντέρ στην Ισπανία να βοηθήσουμε εκεί για τις πυρκαγιές. Τώρα η Γαλλία και η Ρουμανία, και προκειμένου η Γαλλία, επειδή και εκεί αντιμετωπίζουν ζητήματα με τις πυρκαγιές, πλην όμως έχουν ένα κλιμάκιο Γάλλων πυροσβεστών με τον απαραίτητο εξοπλισμό και επιχειρούν επίσης στην κατάσβεση στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας στην Δυτική Αττική. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφός μου ο Γιάννης Ρίζος, που παρακολουθεί από πολύ κοντά τη διαδικασία της κατάσβεσης, κατάσβεση για την οποία αυτήν την ώρα υπάρχει αυτό που λέμε, Γιάννη, ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο τις εστίες που παραμένουν, διότι πρέπει να δούμε και τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν από το μεσημέρι και μετά.
1: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, Νίκο. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, 2 χιλιόμετρα βόρεια από τον οικισμό. Εδώ που επιχειρούν Έλληνες και Γάλλοι πυροσβέστες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μικρή αιστεία μπορεί να υπάρχει ακόμη μέσα στο Πευκοδάσος, στο οποίο είδαμε πολύ νωρίς το πρωί να υπάρχει μια νέα ναζοπήρωση που έθεσε σε απόλυτη ετοιμότητα τις δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο. Και ευτυχώς μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ κοντά στην αυγή και στο πρώτο φως της ημέρας, όπου μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αμέσως πετούσαν ακριβώς από πάνω από το σημείο που είχε προκληθεί και πάλι πυρκαγιά τα ελικόπτερα Έριξον, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα το νέο πύρινο σημείο που σημειώθηκε πάνω από τον οικισμό. Και αυτή τη στιγμή, όπως και στη Λούπα αλλά και πιο κάτω στο άλλο χωριό που είναι η Ψάφα, υπάρχουν παντού δασοκομάντος που επιχειρούν όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις, από τις πυροσβεστικές αρχές. Και αυτό που πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το πώς εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Επιμένουν. Mm. Υπάρχει ακόμη και μικρός καπνός σε κάποια σημεία και εκεί αμέσως θα ρίξουν επιβραδυτικό υγρό, αλλά φυσικά και με τις τσουγκράνες θα επιχειρήσουν να ρίξουν χώμα από πάνω για να μπορέσουν να σβήσουν οποιαδήποτε μικρή φλόγα μπορεί να υπάρχει στο έδαφος και να καίει κάποιο ξερό χόρτο που μπορεί να απειλήσει αργότερα, αν ενισχυθούν και οι άνεμοι, την περιοχή εκ νέου.
0: Ναι, δίνουν τη μάχη αυτήν την ώρα που μιλάμε, διότι όπως είπαμε και πριν, αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στις 3 το μεσημέρι σήμερα αναμένονται και ρηπές ανέμου έως και 6 μποφόρ, κάτι που μεταφράζεται σε 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε όλα αυτά προκαλούν την εγρήγορση, προκαλούν την κινητοποίηση αυτήν την ώρα που μιλάμε, έτσι ώστε να απομειωθεί όσο το δυνατόν το ενδεχόμενο να έχουμε αναζωπηρώσεις σε σημεία που φαίνεται ότι αυτή την ώρα είναι υπό έλεγχο. Γιάννη, τώρα βρίσκεσαι σε μια περιοχή και θα ήθελα έτσι λίγο να μας δώσεις και την εικόνα που έχεις αποκομίσει φτάνοντας στο συγκεκριμένο σημείο, διότι πέρασες και μέσα από περιοχές από τις οποίες είχαμε χθες τη φωτιά και μιλάμε για καταστροφές και ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εννοείται το δάσος, έτσι που χάσαμε αυτή την περιουσία που έχουμε σαν κοινωνία στο σύνολο, αλλά από εκεί και πέρα είχαμε και επιμέρους ζημιές σε ιδιοκτησίες.
1: Έτσι ακριβώς, Νίκο. Μόλις φτάσαμε στο χωριό Λούμπα μαζί με τον εικονολήπτη μας, τον Βασίλη Βαφίδη, είδαμε ουσιαστικά από καρδιωτικές εικόνες. Πρώτα απ' όλα και για το δάσος, αλλά και για τις γεωργικές εκτάσεις. Αλλά θέλω να σου πω, όπως είδαμε και χθες σε εικόνες που μας μετέφερε σε ζωντανή εικόνα ο συνάδελφος Βαγγέλης Κοκολάκος, οι φλόγες είχαν μπει κυριολεκτικά μέσα στις αυλές των σπιτιών. Με πολύ γρήγορες κινήσεις, οι Έλληνες πυροσβέστες μαζί με τους Γάλλους και τους Ρουμάνους κατάφεραν να σώσουν όσα σπίτια απειλούσε η φλόγα να κάψει ολοσχερός. Αυτό που έχουμε σαν εικόνα, μιλώντας και με τον Δήμαρχο Μεγάρων, είναι ότι καμία οικία δεν έχει καεί εδώ στην περιοχή, στην Λούμπα που βρισκόμαστε εμείς. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το ότι...
0: Αν και οι φλόγες έφτασαν στις αυλές κυριολεκτικά, έτσι, αλλά έγινε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια τους πυροσβέστες.
1: Ακριβώς, λείψανε μόλις λίγα εκατοστά πριν παραδοθούν στις φλόγες ακόμη και οι οικίες, Νίκο, και είδαμε ουσιαστικά την αυταπάρνηση που δείξανε οι πυροσβέστες για να καταφέρουν να σώσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια πρέπει να σου πω ότι είχαν απομακρυνθεί ήδη με 112 με ειδοποίηση που τους ήρθε για να απομακρυνθούν άμεσα από τον οικισμό χωρίς να κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή. Μέχρι και το πρωί που ήρθαμε εμείς δεν είχαν επιστρέψει ακόμη οι κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς υπήρχε και η αναζωπήρωση που έκανε τις αρχές να πάρουν την απόφαση ότι δεν πρέπει να επιστρέψει κάποιος στον οικισμό, να εγκλωβιστεί αργότερα αν τα πράγματα ξεφύγουν. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν ξέφυγαν. Και μιλάμε για μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτό που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα.
0: Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, Γιάννη Ρίζο, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, 10 και 20 πρώτα λεπτά, με την ευχή εννοείται όλων μας να είναι αυτή η τελευταία ημέρα μάχης στο συγκεκριμένο μέτωπο. Ένα μέτωπο, ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Ρίζο, ένα μέτωπο, κυρίες και κύριοι, που έχει κατακάψει πάνω από 130.000 στρέμματα στην Αττικό Βοιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση από την ανάλυση των δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης από το meteo.gr. Και ακούστε και αυτό, από το 2018 μετράμε τώρα 9 χρόνια μέχρι την Κυριακή προχθές 2 Αυγούστου, στη Δυτική Αττική μόνο έχουν καεί περισσότερα από 480.000 στρέμματα. Είναι αυτό ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές που καίγονται, ξανακαίγονται και έχεις στο τέλος την απώλεια της περιβαλλοντικές αυτές απώλειες από τη μία πλευρά, αλλά και ό,τι αυτό συνεπάγεται και έχει να κάνει και με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έχει να κάνει γενικότερα με όλο τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό μιας κοινωνίας που δέχεται απανωτά πλήγματα από τις φλόγες. Και η συζήτηση που έρχεται και επανέρχεται είναι το θέμα της ανθεκτικότητας σε τέτοιες καταστάσεις. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες τους ανέμους να πνέουν κατά τέτοιο τρόπο όπου η αεροπυρόσβεση ουσιαστικά είχε σχεδόν αδρανοποιηθεί, είχε περιοριστεί σε κάποιες πτήσεις ελικοπτέρων, λιγοστές και αυτές, και πλέον τα πράγματα δεδομένες της κατάστασης και στη Γαλλία για παράδειγμα ή στην Ισπανία φαίνεται να παίρνουν μία άλλη τροπή και απαιτείται επανασχεδιασμός της πολιτικής προστασίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Άκης Καρατράντος, είναι διεθνολόγος, είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά πράγματα και στο πρώτο σκέλος της συζήτησης, γιατί μετά θα ήθελα να μας πείτε και για το μεταναστευτικό, να εστιάσουμε σε αυτό, στην ανθεκτικότητα, κύριε Καρατράντε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε, είναι το μεγαλύτερο πολιτικό αλλά και ουσιαστικά επιχειρησιακό ζητούμενο το οποίο έχει αναδείξει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την μεγάλη κρίση της πανδημίας και τις πολεμικές συγκρούσεις που την ακολούθησαν. Άρα δηλαδή μπαίνει ένα σύνθετο σχήμα που σημαίνει ανθεκτικότητα εναντί κρίσεων, εναντί καταστροφών οι οποίες συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα και με μεγαλύτερη δρυμύτητα, άρα είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε πιο απτές και πιο καθημερινές, επομένως η ανάγκη δημιουργίας ανθεκτικότητας σε αυτές πολλές φορές έρχεται ως προτεραιότητα, αλλά και έναντι πολεμικών συγκρούσεων, εξωτερικών απειλών, υβριδικών απειλών σε όλο αυτό το σύνθετο φάσμα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πιέσει τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια, τόσο με μια σειρά από κανονισμούς και οδηγίες που βλέπουμε ότι σταδιακά υιοθετούνται, ενσωματώνονται, συμπεριλαμβάνεται και η δική μας χώρα σε όλο αυτό, που μιλούν για διάφορα επίπεδα ανθεκτικότητας, από το γενικό επίπεδο, το οποίο συνδέεται και με την ετοιμότητα, δηλαδή την ανάγκη μια χώρα να μπορέσει να έχει προετοιμάσει τον πληθυσμό της, τον διοικητικό της μηχανισμό, τις επιχειρησιακές της δομές, τις κρίσιμες υποδομές της, οι οποίες είναι πολύ σημαντικοί παράμετροι στον άξονα της ανθεκτικότητας, για να μπορέσει να προλάβει στο βαθμό που μπορεί, να μπορέσει να διαχειριστεί με τον μικρότερο δυνατό κραδασμό και να μπορέσει να αποκαταστήσει την συνέχεια, την επιχειρησιακή συνέχεια, την κανονικότητα σε ένα τομέα ή σε μια δομή της καθημερινότητας.
0: Την ίδια ώρα υπάρχει και οικονομική παράμετρος. Διαβάζω εδώ τώρα στην Καθημερινή, κύριε Καρατράντε, για το ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, για να βάλουμε και αυτή την πτυχή της κλιματικής αλλαγής, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Ενδεικτικά, η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αντιστοίχως, η Ρουμανία απευθύνει έκκληση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες να μειώσουν την κατανάλωση και την ίδια ώρα εννοείται σε επιφυλακή είναι και η χώρα μας, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλεί υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Περιγράψατε με έτσι πολύ περιεκτικό τρόπο αυτό το οποίο λέμε πλέον τα τελευταία χρόνια οικονομική ασφάλεια, δηλαδή το σημείο στο οποίο συνδέεται η ανάγκη διαχείρισης μια σειρά από κρίσεων, απειλών αλλά και προκλήσεων όπως αυτές που βάλετε που είναι η κλιματική αλλαγή ή η ραγδαία εξέλιξη τεχνολογίας ή ζητήματα τα οποία συνδέονται για παράδειγμα με τη δημογραφική εξέλιξη των πληθυσμών, δημιουργούν ένα σύνθετο σχήμα το οποίο επηρεάζει συνολικά την καθημερινή λειτουργία τόσο των κρατών, των διεθνών θεσμών όσο και των ανθρώπων. Σε όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν, είτε αυτές είναι άμεσες είτε αυτές σχετίζονται με κρίσιμους τομείς που καθορίζουν την ζωή μας, τη συνέχεια των κρατών, όπως είναι η ροή της ενέργειας, δημιουργούν μια σειρά από επιπτώσεις, οι οποίες πλέον είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να τις συνυπολογίσει, να τις ενσωματώσει ένα κράτος ή μια ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή, στο δικό της σχεδιασμό. Και το είδαμε ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο από την κρίση γύρω από το Ιράν, πώς αυτή επηρέασε τη αγορά της ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες ενεπλάκησαν μετά από τα προβλήματα στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, και πώς αυτό έφτασε μέχρι αυτό που συμφίλωναν καθημερινότητα των πολιτών.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Καρατράντε, πάμε και στο θέμα του μεταναστευτικού. Σήμερα είχαμε μια παρέμβαση, βαρισίματη θα τη χαρακτήριζα, παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, με αφορμή όσα έγιναν πρόσφατα στην Ισπανία, στη Θέουτα, αλλά και τον μοναχικό δρόμο, βέβαια δεν εστιάζει σε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρονται στον μοναχικό δρόμο που ακολουθεί ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Σάντσεθ, θέλοντας να νομιμοποιήσει 1,2 εκατομμύρια μεταναστών. Του λένε, ούτε λέγονται πολλοί, ότι με μια συμφωνία για τη μετανάστευση και το άσυλο που έχουμε όλοι συλλογικά, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του.
1: Ναι, εδώ βλέπουμε 2-3 πολύ σημαντικές διαστάσεις ενός ιδιαίτερου δύσκολου ζητήματος, μιας πολύ μεγάλης πρόκλησης, που είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού με όλες τις επιμέρους πτυχές του, είτε αυτές έχουν να κάνουν με αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αφήξεις, δηλαδή ανθρώπους που έρχονται, που επιδιώκουν, προσπαθούν να έρθουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Μέσα εκεί υπάρχουν πρόσφυγες, υπάρχουν όντως οικονομικοί μετανάστες, δηλαδή που συνηθίζουν λέμε όταν δεν είναι πρόσφυγες, είναι παράτυποι, δηλαδή δεν θα περνούσαν από την κανονική οδό, οπότε επιλέγουν να το κάνουν γι' αυτό το λόγο. Άρα υπάρχει αναγκαιότητα διαχείρισης αυτών των ανθρώπων, αναγνώρισης του και αντίστοιχα διαχείριση με ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρατε και σημειώνει στο άρθρο του ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είναι η εργαλειοποίηση, δηλαδή η εκμετάλλευση των μεταναστευτικών πληθυσμών από τρίτους παράγοντες. Αυτοί συνήθως είναι χώρες. Έχουμε δει στο παρελθόν να είναι και άλλου τύπου, να είναι οργανώσεις, πάνω από όλα τα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία κινούν δυστυχώς το μεταναστευτικό και εκμεταλλεύονται την θέληση ανθρώπων αυτών για να έχουν μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον προς τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου πλέον η μετανάστευση γίνεται μέρος ενός γεωπολιτικού παιγνίου εξαναγκασμού. Το είδαμε εμείς με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στον Εύρο το 2020, που ήταν έτσι ίσως η πρώτη φορά που ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι μια τρίτη χώρα, η οποία έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν σε κατάσταση πολέμου ή απειλής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εργαλειοποίησε. Το είδαμε και εκεί να συμβαίνει, αλλά παράλληλα εδώ μπαίνει η διάσταση που βάζει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, που είναι για παράδειγμα το δημογραφικό, μια πολύ μεγάλη πρόκληση, η αναγκαιότητα να στηριχθεί η αγορά εργασίας. Αυτό παρατηρείται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή δεν είναι μια συνθήκη η οποία μπαίνει μόνο από την καθημερινότητα της Ισπανίας. Ωστόσο, η πολύ μεγάλη δυσκολία που υπάρχει εδώ είναι να βρεθεί το σωστό μείγμα πολιτικής, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτές τις συνθήκες εργαλειοποίησης που είπαμε έχει κάνει δύο πράγματα. Από τη μία λέει ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, και βλέπουμε να γίνεται σταδιακά, όχι ίσως στο βαθμό που θα ήθελαν τα κράτη-μέλη, δηλαδή με το να μετεξελιχθεί, ας πούμε, η Frontex σε μια πραγματικά επιχειρησιακή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, η οποία θα αναλάβει αυτή τη διαχείριση και να μην πέφτει το βάρος στα κράτη-μέλη. Ακόμα δεν έχουμε.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Μπίρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη Λίμνη Κομουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Πετμεζά προς Καλλιρόης και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αρκετά καπνογόνα σημεία.

του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Νέο περιστατικό κακοποίηση ζώων συνέβη αυτή τη φορά στην Ευκαρπία. Στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Είναι 10 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε μέχρι και τις 12. Είμαστε μαζί αυτήν την εβδομάδα για τον προγραμματισμό της επόμενης εβδομάδας. Αν σας ενδιαφέρει, 10 με 11 θα είμαστε μία ώρα λιγότεροι μαζί. 10 με 11 για την επόμενη εβδομάδα και εννοείται από πολύ πρωί, από τις 6 ακριβώς, στην τηλεόραση του Sky με την πρωινή σας ενημέρωση μέχρι και τις 10 παρά 10. Μετά έχουμε ένα δεκάλεπτο. Έτσι να ανασύνταξεις έτσι, για να επιστρέψουμε με τα ραδιοφωνικά και να τα λέμε και από εδώ. Τώρα πάμε να ακούσατε νωρίτερα τα των πυρκαγιών που αυτή την ώρα, αυτό που λέμε και εμείς εδώ στον Sky 100,3, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρέμβαση.

0: παρέμβαση για να αποφύγουμε αναζωπηρώσεις στη συνέχεια, διότι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι και μετά. Οπότε τώρα οι επίγειες δυνάμεις και οι εναέριες δυνάμεις έχουν ρηχτεί σε αυτά τα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, έτσι ώστε όσο το δυνατόν να τα ελέγξουν, να υπάρξει αυτό που λέμε η οριοθέτηση, εννοείται και η πολυπόθετη κατάσβεση των συγκεκριμένων μετώπων. Πλην όμως μιλάμε για πολλές χιλιάδες στρέμματα δάσους που κάηκαν, 130.000 είναι η πρώτη εκτίμηση. Θα υπάρξει εννοείται επικαιροποίηση ως προς αυτόν τον αριθμό, αλλά 130.000 στρέμματα έχουν καεί όπως μαθαίνουμε, και συνολικά τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική έχουν καεί, το έχω μπροστά μου τον αριθμό εδώ, 480.000 στρέμματα από το 2018 μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός σύμφωνα με το meteo.gr. Και διαβάζοντας την συνάδελφό μου την Ηλιάνα Μάγρα στη σελίδα 4 της Καθημερινής, ο τίτλος τα λέει όλα, ότι είμαστε στο χείλος της οικολογικής κατάρρευσης, γιατί μιλάμε για το 45% των δασών της Αττικής, 45% των δασών της Αττικής που έχει καεί από το 2018 και μετά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, για τους πνεύμονες της Αττικής, αλλά και τους πνεύμονες τους δικούς μας, έτσι, διότι όλα αυτά τα δάση, το ξέρουμε, το έχουμε μάθει από μικροί, μας το έχουν πει οι γονείς μας, ότι τα δάση είναι οι πνεύμονες, είναι το φυσικό air condition που έρχει η Αθήνα, το κλιματιστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι χτίστηκε η πόλη των Αθηνών στο σημείο που χτίστηκε, έχοντας τον Ημιτό, έχοντας στην Πεντέλη, έχοντας την Πάρνηθα και έχοντας, όπως έλεγαν τότε, ένα από τα καλύτερα κλίματα στην Ελλάδα και ευρύτερα, που απορρέει από τη θέση όπου χτίστηκε η Αθήνα. Ήρθαν όμως στη συνέχεια οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, το ξεχύλωμα του Λεκανοπεδίου, η αναρχή δόμηση, το ένα το άλλο, και η επέκταση της δόμησης, η ανάπτυξη της πόλης, και όλο αυτό έφερε αυτά που έφερε, και εννοείται ότι παρεπόμενα όλων αυτών και της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι και η οικολογική κατάρρευση, έτσι όπως τη χαρακτηρίζει πολύ εύγλωτα η Ηλιάνα Μάγρα μέσα από τις σελίδες της Καθημερινής. Οπότε έχουμε αυτά τα δεδομένα που είναι νέα δεδομένα, που έχουν πολλές πτυχές, έχουν πολλές προεκτάσεις, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Καρατράντο, και στο οικονομικό επίπεδο η αλλαγή, η κλιματική αλλαγή και το γεγονός ότι έχεις διαδοχικά κύματα καύσωνα τα οποία έχουν χτυπήσει χώρες που δεν αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους ζητήματα κατά το παρελθόν, μιλώντας για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Εδώ λοιπόν μπαίνει και η πτυχή της αγοράς ενέργειας. Σας το έλεγα και νωρίτερα για τους φόβους για μίνι κρίση στις τιμές ρεύματος στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, συνέπεια ότι ο Δούναβη, στα νερά του Δούναβη, είναι σε χαμηλή στάθμη. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα νέο περιβάλλον, είναι πάρα πολλές οι πτυχές και οι παράμετροι που προκύπτουν. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Είναι μαζί μας ο επικοινωνιολόγος ο Παναγιώτης Παπαχατζής, ο οποίος Παναγιώτης παρακολουθεί στενά και αυτά τα ζητήματα, είναι από τους ανθρώπους που γενικά εντός και εκτός επικαιρότητας ασχολείται και το ψάχνει, και είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί του. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Θα προσπαθήσω να μην γίνω δασολόγος κλιματολόγος.
0: Εντάξει.
1: Κόντρα στη μόδα της εποχής που όλοι είμαστε όλα.
0: Ναι. Ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε ένα παρελθόν σε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Θα πω το εξής. Δεν είναι μόνο το φυσικό air condition. Ρυθμίζουν ακόμα και την υγρασία, και το κυριότερο το χειμώνα ρυθμίζουν τα νερά των βροχών.
0: Επίσης. Ξέρεις τι γίνεται, Παναγιώτη Παπαχατζή, και αν θες να μιλάμε και στον ενικό, γιατί ούτως ή άλλως έτσι μιλάμε στην κανονική ζωή.
1: Γνωριζόμαστε και χρόνια.
0: Μπράβο, ας μην προσποιούμαστε κάτι άλλο. Όταν προσπαθείς να κάνεις μία εισαγωγή για αυτό το θέμα, είτε θα μιλάς 40 λεπτά και θα πει ο καλεσμένος σου δύο κουβέντες, ή θα πρέπει να παραλείψεις τα περισσότερα, έτσι ώστε να δώσεις χώρο και στον καλεσμένο σου. Θέλω να σου πω με αυτό το πράγμα ότι είναι πάρα πολλές οι πτυχές. Δηλαδή αυτό που λες πάρα πολύ σωστά, το δάσος που χάνεις σήμερα για παράδειγμα στα πάνω από τη Νέα Πέραμο, είναι αυτό που θα σε απειλήσει αύριο με πλημμύρες προς τα κάτω, προς τα Μέγαρα, τη Νέα Πέραμο και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς, και για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη συζήτηση πρέπει νομίζω πάντα να έχουμε στο μυαλό μας δύο παραμέτρους. Ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς κομματικά γέλια. Διότι όταν προσπαθείς να πεις κάτι το οποίο είναι λίγο υπερασπιστικό ή λίγο αιχμηρό, πάντα κινδυνεύεις να σε ταυτίσουν με την εκάστοτε κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση αφήνοντας απ' έξω την κλιματική αλλαγή. Το βλέπουμε, δηλαδή το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, το περιέγραψε εξαιρετικά. Το βλέπουμε με τους καύσωνες. Το βλέπουμε με αυτές τις απότομες αλλαγές καιρού που βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς η αίσθησή μου είναι ότι οι φωτίες ήρθαν για να μείνουν. Οι φωτίες αυτές, όπως τις βλέπουμε τώρα, γιατί νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι οι φωτίες έχουν αλλάξει τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται και γιγαντώνουν σε σχέση με το παρελθόν. Μεγαλύτερη ξηρασία. Δεν υποστηρίζεται πια. Η γη δεν προλαβαίνει ούτε να ζεσταθεί ούτε να παγώσει που λένε. Το θέμα είναι λοιπόν τι κάνουμε. Εγώ θα το δω λίγο από τη σκοπιά την επικοινωνιακή. Και τι εννοώ. Εμείς όταν αναλαμβάνουμε συνήθως να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα manual, δηλαδή τα εγχειρίδια διαχείρισης κρίσεων ενός πελάτη, υπάρχουν συνήθως δύο διαφορετικά εγχειρίδια. Το επιχειρησιακό και το επικοινωνιακό. Και επειδή εμείς φτιάχνουμε το επικοινωνιακό, όμως είμαστε πάντα χέρι-χέρι με τους εκάστοτε ειδικούς μιας εταιρείας που φτιάχνει το επιχειρησιακό, πάντα βλέπουμε λίγο τη διαδικασία, γιατί το πηγαίνουμε χέρι-χέρι αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε αν το εγχειρίδιο που έχουμε στην πρόληψη και στη διαχείριση των πυρκαγιών είναι πλέον ικανό το νέο περιβάλλον που ζούμε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα των πυρκαγιών μέσα σε αυτά τα χρόνια από το προστατεύουμε το δάσος στο προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, το οποίο αν θέλει την προσωπική μου άποψη είναι σωστό. Το ζητούμενο είναι πάντα όμως μέσα σε αυτή τη συζήτηση ότι ξέρεις τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές πρώτα απ' όλα δεν κοστίζουν, και εδώ τώρα φεύγουμε από την κλιματική κρίση, δεν κοστίζουν συνήθως εκλογικά σε καμία κυβέρνηση. Δεν είχαν κοστίσει εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία το 7 με την Ηλία. Δεν είχαν κοστίσει εκλογικά στον ΣΥΡΙΖΑ με το ΜΑΤΙ. Είχε κοστίσει η διαχείριση
0: σίγουρα
1: μετά.
0: Μιλάς για τη διαχείριση μετά.
1: Η διαχείριση μετά. Δηλαδή.
0: Στο ότι ρωτούσε τότε ο Αλέξης Τσίπρας τι ώρα θα πετάξουν τα αεροπλάνα, ενώ υπήρχαν νεκροί στο ΜΑΤΙ, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ότι την μεθεπόμενη μέρα, ενώ ακόμα και εγώ ήταν το ΜΑΤΙ, δεν είχε σβήσει, ναι, ο Πάνος Καμένος πήγαινε και έδειχνε με το δάχτυλο τους κατοίκους ως υπευθύνους για τις πυρκαγιές. Ήταν η διαχείριση μετά που είχε κοστίσει. Δεν είχε κοστίσει ούτε σε αυτή την κυβέρνηση οι μεγάλες φωτιές του 2021. Συνήθως κοστίζει η διαχείριση και συνήθως το πρόβλημα με τις φωτίες κόβει από το κεφάλαιο της εμπιστοσύνης από μια κυβέρνηση. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα είναι ότι είναι εξίσου χαμένα ή μη χαμένα από όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και να κάτσουν κάτω και να βάλουν ένα νέο manual.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, γιατί είχαμε νωρίτερα και προσκεκλημένους στην τηλεόραση του Sky και ήταν κοινός τόπος, θα έλεγα, και της τοποθέτησης του Πασόκα αλλά και της τοποθέτησης από ένα σημείο και μετά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει σε σχέση με την πολιτική προστασία. Οπότε δεν ξέρω, βέβαια είναι η συγκυρία τέτοια, γιατί του χρόνου το αργότερα την άνοιξη το αργότερο θα έχουμε εκλογές. Δεν νομίζω μέχρι τότε να καθίσει να έχουμε ένα κοινό τραπέζι που θα καθίσουν όλοι μαζί σε μια διαδικασία συνένεσης πώς θα σώσουμε την πατρίδα από αυτά τα φαινόμενα όπως εξελίσσονται.
1: Όχι, από την άλλη όμως, να το πω έτσι ομά και ρεαλιστικά, πέρα από την Ελλάδα, δηλαδή αν δεν βλέπουμε λίγο βαλοσκοπικά το πράγμα και ανοίξουμε λίγο τη ματιά μας, όταν βλέπεις τόσες χιλιάδες στρέμματα να καίγονται στην Αμερική κάθε χρόνο, στον Καναδά, στην Ισπανία, στην Ιταλία και πάει λέγοντας, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή, εγώ το είπα ψαπεσιόλογο, να ξέρει. Δηλαδή, το βλέπει όλο τον πλανήτη. Ότι φωτιές υπάρχουν, γίνονται όλο και πιο έντονες, γίνονται όλο και πιο καταστροφικές. Δεν βοηθάει το κλίμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι νομίζω θέμα πια των ειδικών.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κομμάτι. Και εδώ είναι λοιπόν που σταματάω για να μην γίνω κλιματολόγος, δασολόγος, πυροσβεστολόγος
0: ναι.
1: κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σου είπα ότι θέλω να αποφύγω.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Μέσα από αυτή τη συζήτηση ήθελα και τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι αποστασιοποιημένος. Γιατί έχω εδώ και ακροατές. Επειδή εγώ με τους ακροατές θέλω να τα λέω όλα, έτσι. Μου λέει τώρα, γιατί καλέσατε έναν επικοινωνιολόγο να μιλήσει για τις πυρκαγιές. Θα θέλαμε να ακούσουμε έναν άλλον ειδικό. Ναι, αλλά. Το πρόγραμμα του ΣΚΑΙ 100,3 είναι από τις 5 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε εδώ από τον ΣΚΑΙ τα ακούς όλα. Θα ακούσεις τον δασολόγο, θα ακούσεις τον από τις πολιτικής προστασίας, τον περιβαλλοντολόγο, τον τάδε καθηγητή, τον άλλο καθηγητή, εξαίρετους συνομιλητές που καλούν οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εγώ ήθελα λίγο να βάλουμε και αυτή την πτυχή ενός ανθρώπου ο οποίος παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία, γιατί στην εποχή μας όλα περνάνε μέσα από την επικοινωνία.
1: Νίκο, να σου πω κάτι. Επειδή έχεις μιλήσει και εσύ με πάρα πολλούς ειδικούς. Λόγω και επαγγέλματος, αλλά αν θέλεις και προσωπικής στη πετριά, θα μου μιλήσει και εγώ. Η κατάληξη είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να γίνει ακριβώς. Εγώ δεν έχω ακούσει μια ρεαλιστική πρόταση από τους ειδικούς για ό,τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, γιατί ακόμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ακόμα και όταν μιλάμε για τις αντιπυρικές ζώνες, από τη μία, ξέρεις, και εγώ ίδιος, από τη μία λέω ναι να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, από την άλλη μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα που ήταν στη Μαλακάσα, ήταν όταν είχαμε τη φωτιά τότε που είχε στην Εθνική στη μέση, με τρεις συν τρεις λωρίδες ανακατεύθυνση, συν τη ΛΕΑ, συν τους βοηθητικούς δρόμους, συν την εισίδα στη μέση. Και παρόλα αυτά πέρασε από κάτω επειδή ήταν ο αέρας τέτοιος που δεν την σταματούσε τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Και ξέρεις, εκεί στις διαπιστώσεις νομίζω ότι ειδικώς εμείς συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τις φωτιές. Το ΠΕΦΚΟ που έχουμε στην Ελλάδα δεν βοηθάει στη διαχείριση μιας φωτιάς όταν μπορεί τόσο εύκολα να ανοίξει μια νέα εστία πολύ πολύ μακριά. Από την άλλη όμως εγώ θα πω, επειδή καλό είναι να τα βάζουμε συνήθως με το όποιο manual και τα λοιπά. Ας κάνουμε τουλάχιστον σε επίπεδο πρόληψης αυτά που πρέπει. Δηλαδή, ναι μεν αυτό που λες ότι ήταν η φωτιά στην Εθνική που πέναγε, αλλά ας πηγαίνουμε όλοι να καθαρίζουμε τα χωράφια μας.
0: Αυτό είναι
1: ανοίξουμε τις αντιπυρικές ζώνες.
0: Mm-hmm.
1: Ας έχουμε προσβάσιμους όλους τους κρουνούς. Και αυτά είναι και ευθύνες και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάποια και της κυβέρνησης, κάποια άλλα δεν το βάζω. Αλλά ας κάνουμε όλα όσα λέει το manual. Και όταν τα κάνουμε όλα όσα λέει σωστά, γιατί εγώ αυτό έχω μάθει να κάνω στη δουλειά μου, τότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε στο manual.
0: Ναι. Περιλαμβανομένων επίσης εγκαταστάσεων όπως το αιωλικό εκεί στη Βιωτή από όπου ξεκίνησε η φωτιά και όπου υπήρχε ταλάντωση στο δίκτυο εκεί πέρα στο ρεύμα και αυτή η ταλάντωση προκάλεσε σπινθήρα και ο σπινθήρας έβαλε φωτιά στα χόρτα και ούτω καθεξής και έφτασε η φωτιά μέχρι τη Δυτική Αττική. Περιλαμβανομένων λοιπόν και τέτοιου είδους εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων όπως επίσης και του δικτύου του ΔΔΕ όπου και από εκεί έχουμε κατά καιρούς, ακούμε ότι ξεκινάνε οι πυρκαγιές από
1: τα σχηματιστές. Δεν έχουμε κατά καιρούς, είναι από τους βασικούς υπεύθυνους.
0: Μπράβο. Οπότε,
1: δηλαδή, ας φροντίσει ο ΔΔΕ
0: γιατί ο πολίτης. Το λέω αυτό Παναγιώτη Παπαχατζή, διότι από ένα σημείο ο πολίτης σου λέει εντάξει, ατομική ευθύνη μου το λες από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά να μην είμαι μόνο εγώ, να είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Να είναι
1: και
0: η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επιχειρήσεις και όλοι.
1: Και από την άλλη, όμως, Νίκο, επειδή δεν μπορούμε να βγάλουμε το πράγμα απ' έξω, όταν έχει 8 μποφόρ, δεν είναι καλή ιδέα να πάρουμε έναν τροχό να κάνουμε δουλειές. Δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε συγκόλυση. Δεν είναι καλή ιδέα να ψήσουμε μπριζόλες.
0: Ξεκάθαρα.
1: Γιατί από τις 33 φωτιές διάβαζα που έχουν ξεχνιάσει, οι 30 νομίζω ήταν αμέλεια. ήταν 5-6 του ΔΔΕ και όλες οι υπόλοιπες ήταν ένας εκεί που έκανε εργασίες, ένας εκεί που δούλευε τον τροχό, ένας εκεί που έκανε συγκόλληση.
0: Ο άλλος που άναβε ψισταριά. Είχαμε χθες συλλήψεις εδώ στην Αθήνα, στο Ήλιον, στη Ραφίνα, στη Νέα Κηφισιά, με περιπτώσεις μεταξύ άλλων μπάρμπεκιου. Με κατηγορίας 4 τώρα επικινδυνότητα στην Αττική και παρόλα αυτά, επειδή το έχεις τάξει στους φίλους, στην οικογένεια, δεν ξέρω σε ποιον, σου αρέσει γενικά να ψήνεις τα κρέατα μόνος σου, το ψάρι σου, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Αυτό που φόρω, βάζεις το μπάρμπεκιου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να φύγουμε από τις φωτιές.
0: Να φύγουμε από τις φωτιές. Μας μένουν. Έχουμε 6 λεπτά στη διάθεσή μας. 5 λεπτά στη διάθεσή μας για την ακρίβεια. Να πούμε λίγο και για το μεταναστευτικό. Γιατί έχουμε σήμερα τώρα, σε 5 λεπτά από τώρα, στις 11 θα συνομιλήσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε νωρίτερα και την παρέμβαση στο πολίτικο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ειδικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, όπως εκείνη που είχαμε αντιμετωπίσει εδώ στην Ελλάδα τότε, το 2020, με την υβριδική επίθεση στα σύνορα.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Αντί να αξιοποιήσει για μικροπολιτικούς λόγους αυτό που έγινε στην Ισπανία, το δείτε ως άντες κτλ. Που κάποιοι το ακούσαμε κάποιες φωνές, το αξιοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο για να μπορέσει να πιέσει επιτέλους για πιο συνεχτική μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό είναι που χρειάζεται σε αυτή τη φάση.
0: Δηλαδή το, φάση. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση, εν προκειμένου τώρα η Ισπανία, έτσι, επιλέγει ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης. Σου λέει 1,2 εκατομμύρια μετανάστες, τους δίνω πρόσβαση στο έδαφος, αντιμετωπίζω έτσι το δημογραφικό, το εργασιακό κλπ. Και ασκώ και κάποιο είδους έτσι, κοινωνική πολιτική. Αυτό λοιπόν να μπορεί να έρχεται να κουμπώνει και με τις άλλες διαδικασίες που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί εδώ είναι το ζήτημα. Υπάρχει μια δυσαρμονία με μια απόφαση σε εθνικό επίπεδο, βλέπε η Ισπανία, και με το βάρος που φοβούνται ή που θα έρθει στους άλλους. Μπορεί και να μην έρθει, μπορεί να έρθει.
1: Μα ακριβώς αυτό. Και εγώ θα σου πω το εξής, ότι όταν έχουμε μια παραταμένη μεταναστευτική κρίση, όταν μια χώρα λέει ανοιχτά, σας περιμένουμε, είναι πάρα πολύ λογικό να δεχτεί μεγαλύτερα κύματα. Δηλαδή, όταν μια χώρα γίνει θελκτική, το ίδιο είδαμε ότι έγινε και με τη Μέρκελ όταν είχε κάνει τις πρώτες, θυμάστε το άνοιγμα του συνόρων τότε.
0: Ναι, που είχε πάρει.
1: Στο κλείσιμο των συνόρων.
0: Που είχε πάρει τότε τους πρώτους που είχαν φύγει από τη Συρία, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, πολιτικά, ναι. Θα πω το εξής.
0: Οικογένειες κανονικά δεν ήταν ούτε ασυνόδευτα, ούτε ήταν τότε ανήλικοι άντρες.
1: Πολιτικά θα πω το εξής. Όσο η αριστερά στην Ελλάδα. Και εδώ δεν είναι θέμα αγγυλώσεων αυτό που θα πω, είναι θέμα μεσολογικότητας. Όσο η αριστερά στην Ελλάδα δεν βλέπει σταδιακά λίγο πιο ρεαλιστικά το θέμα του μεταναστευτικού και δεν αρχίζει να έχει απαντήσεις, θα κερδίζει πάντα η δεξιά στην Ελλάδα. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια μετατόπιση της ελληνικής κοινωνίας και αυτό το δείχνουν όλες οι έρευνες οι οποίες κάνουμε για λογαριασμούς των πελατών μας με δημοσκόπους προς τα δεξιά. Όχι αναγκαστικά στην ψήφο τους, στις απόψεις που έχουν.
0: Ναι.
1: Και δει για το μεταναστευτικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό, αν θέλεις, είναι γιατί η δεξιά μέσα, η δεξιά, όταν λέω δεξιά για να μην είναι η λαϊκή και άκρα δεξιά, έτσι, μέσα στη λάθος διαχείριση που κάνει στο μυαλό της, δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Έχετε και λέει, θα σας προστατεύσω τους μετανάστες. Η αριστερά δεν έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή στη χώρα, ειδικά τα κόμματα του κοινωνικού φιλελευθερισμού, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, ο Βαγγέλης Βενιζέλος θα έλεγε τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, να μπουν στη διαδικασία να δώσουν μια ρεαλιστική απάντηση για το πώς θέλουμε να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ούτε η λύση είναι προφανώς να έχουμε εντελώς ερμητικά κλειστά σύνορα, ούτε η λύση όμως είναι να έχουμε άκρητα Τα είδαμε. Είδαμε, ζήσαμε τη Μόρια.
0: Ναι, ναι.
1: Ζήσαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τα ανοιχτά
1: η Μόρια ήταν η ντροπή του ανθρωπισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν η ντροπή της διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Απολύτως. Τώρα βέβαια πριν κλείσουμε, για να είμαι και δίκαιος με τους ακροατές, είναι εδώ και ένας φίλος, ο Αθηναίος, που μου γράφει στο SkyGR ότι το 90% των 500.000 αλλοδαπών που θα νομιμοποιήσει ο Σάντσεθ είναι ισπανόφωνοι και προέρχονται από διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που κάναμε εδώ και αφορούσαν 100% μουσουλμάνους.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
2: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Αναζωπήρωση της πυρκαγιάς σημειώθηκε χθες στην περιοχή του Κατελιού στη Νότια Κεφαλονιά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η νέα αστεία εκδηλώθηκε στα όρια της ήδη καμένης έκτασης, ενώ τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων μέσων και αποτράπηκε η επέκταση της φωτιάς παρά τους ενισχυμένους ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή με συνεχείς περιπολίες και διαβροχές για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των σοβαρών ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά, με την εικόνα να βελτιώνεται σταδιακά, χωρίς όμως να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Σύμφωνα με ενημέρωση, το βράδυ της Δευτέρας, στη Σκάλα και στον Κατελιό υπήρξε σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης, ενώ στο Ρατζακλή το ηλεκτρικό ρεύμα αποκαταστάθηκε. Στην Πάστρα η ηλεκτροδότηση συνεχίζεται προσωρινά μέσω ηλεκτρογεννητριών, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δίκτυο του ΔΔΕ. Όσον αφορά την υδροδότηση, τα σημαντικότερα προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στη Σκάλα, όπου η παροχή νερού δεν έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως, καθώς οι ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο επηρέασαν τη λειτουργία των αντλιοστασίων. Συνεργεία του ΔΔΕ παραμένουν στις περιοχές, αντικαθιστώντας τις κατεστραμμένες υποδομές με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την οριστική επαναφορά της υδροδότησης στις πληγήσεις περιοχές. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου παίρνει ξανά μορφή, καθώς οι εργασίες ανακατασκευής του μετά τις ζημιές από τους σεισμούς του 2014 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Το έργο προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση και σύγχρονους εκθεσιακούς χώρους. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός του κτηρίου, ενώ εξελίσσονται οι εργασίες στη στέγη και τον κεντρικό φωταγωγό. Στόχος είναι το μουσείο να ανοίξει τις πύλες του το καλοκαίρι του 2027, διατηρώντας την αρχιτεκτονική ταυτότητα του Πάτροκλου Καραντινού. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ορίστηκε ο Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αργοστολίου, Ιωάννης Φυσφής, αναλαμβάνοντας έναν από τους πλέον σημαντικούς θεσμικούς ρόλους στο χώρο της ελληνικής ιατρικής κοινότητας. Με αφορμή τον ορισμό του, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιδιαίτερη τιμή για το νοσοκομείο. Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο κ. Φυσφής θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζει ότι η γνώση του για τις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και ειδικότερα για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Συνεχίζονται στην Κεφαλονιά οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μη Χρυσή Κράνους. Κατά το διάστημα από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων και χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων, με την αστυνομία να βεβαιώνει 54 παραβάσεις στο νησί για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Συνολικά στα Ιόνια νησιά διενεργήθηκαν 1.153 έλεγχοι και καταγράφηκαν 344 παραβάσεις. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
2: Κόσμος 96,5. Και τώρα, Cosmos Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Cosmos 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
6: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Είχε λίγη δροσούλα το πρωί, αλλά τώρα πάλι...
5: Όχι, δροσιά μου φαίνεται ότι έχει.
6: Λες.
5: Ναι, ναι.
2: Cosmos Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
5: Λοιπόν, θα πάμε στην ταυτότητα της ημέρας, έτσι όπως κάθε μέρα, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Δεν έχουμε γιορτές σήμερα, έχουμε όμως μεθαύριο γιορτές, έτσι. Είναι του Σωτήρος. Σωτήρη, Σωτηρία.
6: Πώς τον πόρο ότι έχει να γίνει πάλι το πανηγύρι το μεγάλο.
5: Δεν ξέρω εάν θα είναι τόσο... δηλαδή θα είναι υπό την σκιά μιας καταστροφής.
6: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δεν έχεις άδικο.
5: Παρ' όλα αυτά ο κόσμος ίσως να πρέπει να το τιμήσει, ίσως και λίγο περισσότερο, προκειμένου να... τέλος πάντων,
6: να βοηθήσει εκεί τους επαγγελματίες.
5: Να αφήσει πίσω του όλο αυτό.
6: Να πούμε ότι ακυρώνεται η εκδήλωση στο Κατελιό, το Υπερατζάδα και όλα αυτά τα σχετικά. Όπως μας ενημέρωσε η κυρία
5: Διονυσία Μενεγάτου. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα όλα αυτά. Πηγαίνουμε στο σαν σήμερα, πάμε στο 1809. Ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Το 1865... ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Το 1936, σαν σήμερα, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1960, σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς. Λαρούς, είναι και η Πάπυρος Λαρούς
6: η
5: εγκυκλοπαίδεια, αλλά το γαλλικό λεξικό Λαρούς, οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ. Γκρέκ είναι ο Έλληνας.
6: Ναι.
5: Όταν όμως το μετέφραζες, μεταφραζόταν ως απατεώνας, λιλοποδίτης, παλιάνθρωπος.
6: Σόπα καλέ.
5: Ναι, αυτό το 1960. Το 1984 ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών και... ακριβώς 8 χρόνια αργότερα, το 1992, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ταεκβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελόνης. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1821, γεννιέται ο Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ, Louis Vuitton. Σαν σήμερα το 1875 φεύγει από τη ζωή ο ένας από τους δύο Δανούς παραμυθάδες, τα αδέρφια δηλαδή, ο Hans Christian Andersen. Και το 1990 φεύγει και από την ζωή ο Έτορε Μαζεράτη, ο Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Οι θερμοκρασίες στο θερμόμετρο δεν φαίνεται να αγγίζουν πολύ, έτσι, να φτάνουν πολύ υψηλά. Παρ' όλα αυτά, βλέπω εδώ ότι η αίσθηση είναι αυτή που είναι αρκετά μεγαλύτερη. Έχει ανέμους, έχει δυτικούς ανέμους, το βραδάκι θα είναι και βορειοδυτική, δεν θα ξεπεράσουν βέβαια τα 4 μποφόρ. Αυτό είναι τώρα το χαρακτηριστικό και των επόμενων ημερών. Η θερμοκρασία στο θερμόμετρο θα είναι χαμηλή, σε, ας πούμε φυσιολογικά
6: δηλαδή
5: επίπεδα.
6: Δηλαδή πόσο χαμηλή?
5: Το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει, βλέπω εδώ, τους 33. Δεν θα τους ξεπεράσει. Η αίσθηση θα είναι αυτή που θα είναι μεγαλύτερη, η οποία θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, προσέξτε, είναι στους 32 βαθμούς και στους 33 η αίσθηση. Σε σχέση με χθες είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
6: Ναι, καλά, δεν το συζητούμε.
5: Και λίγη συννεφιά, χαρακτηριστικό της ημέρας. Λάζαρη, Άννα Ζησόπουλος, Νίκος για το Αργοστόλι, Γεράσιμος Φλαμπουράρης για το Λιξούρι.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
5: Λοιπόν, είχαμε χθες λίγο έτσι πάλι μας έπιασε μια ταραχή, γιατί είχαμε μια αναζωπήρωση.
6: Ναι, έγινε στο Κατελιό, ε.
5: Ναι. Λοιπόν, βεβαίως προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες όμως ήταν στην περιοχή,
6: Στα μπάιτε, έτσι.
5: Η νέα αστεία εκδηλώθηκε στα όρια της ήδη καμένης έκτασης. Όμως στέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση επίγειων αλλά και εναέριων μέσων. Αποτράπηκε η επέκταση παρά τους ενισχυμένους ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή, γιατί χθες το μεσημέρι νομίζω είχε λίγο αεράκι. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να παραμένουν σε επιφυλακή, έτσι, με συνεχείς περιπολίες, και προσέξτε να δείτε τι κάνουνε. Βρέχουνε όσο μπορούνε τα σημεία εκείνα, μην τυχόν υπάρξει αναζωπήρωση.
6: Αυτό είναι κίνδυνος πάντα. Σβήνουνε μεν, αλλά δε από κάτω υποβόσκει κάτι.
5: Ναι, και βεβαίως οι ελιές δεν σβήνουνε πολύ εύκολα, είναι και αυτό ένα θέμα.
6: Ξεχνάς τι έγινε στις άλλες περιοχές, τις καταστροφές αυτές. Εν τω μεταξύ είδες πόσα τηλέφωνα έχουμε πάρει από αγανακτισμένους κατοίκους εκεί κάτω της περιοχής που αναφέρονται στο Συλληφθέντα.
5: Εντάξει.
6: Σου λέει τι θα κάνει πάλι η δικαιοσύνη, θα τον αφήσει πάλι απ' έξω?
5: Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης πραγματικά.
6: Και εμείς αυτό τους λέμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Τι άλλο να πούμε όμως, οι διαμαρτυρίες είναι πάρα πολλές.
5: Πάντως να μείνουμε λίγο στην περιοχή, γιατί εκεί έχουμε την συνέχεια των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά, και μιλάμε βεβαίως για την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Μέχρι και χθες το βράδυ, θυμάστε εντωμεταξύ, χθες το πρωί είχαμε βγάλει και τον κύριο Κωνσταντάτο και τον κύριο Κουρκουμέλη, οι οποίοι ουσιαστικά διαβεβαίωναν ότι η υδροδότηση θα αρχίσει σε κάποιες περιοχές τουλάχιστον να
6: αποκαθίσταται.
5: Ναι, από το μεσημέρι και μετά, από τις 5 το απόγευμα και μετά από το απογευματάκι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από χθες το βράδυ, στη Σκάλα και στον Κατελιό υπήρξε σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης, ενώ στο Ρατζακλή και το και εκεί αποκαταστάθηκε το ρεύμα. Στην Πάστρα τώρα η ηλεκτροδότηση συνεχίζεται προσωρινά μέσω ηλεκτρογεννήτριων έως ότου ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες στο δίκτυο του ΔΔΕ.
6: Εγώ εκείνο που ξέρω στην Πάστρα είναι ότι το απόγευμα
5: σήμερα,
6: χτες. Από χτες το απόγευμα είχαν νερό και ρεύμα
5: στην Πάστρα.
6: Στην Πάστρα.
5: Ωραία.
6: Το ξέρω υπεύθυνα, γιατί μένει η φίλη μου εκεί και...
5: Για τον Κατελιό, ναι, σίγουρα.
6: Και για την Πάστρα.
5: Ωραία. Όσον αφορά τώρα την υδροδότηση, τα σημαντικότερα προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στη Σκάλα. Υδροδότηση, έτσι. Η παροχή νερού δεν έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, το πιθανότερο είναι ότι έχει ομαλοποιηθεί, γιατί αυτό που σας λέω είναι μία είδηση την οποία την έχουμε από χθες το βράδυ. Λοιπόν, επίσης, αυτά βεβαίως όσον αφορά την υδροδότηση έχουν να κάνουν επειδή το ηλεκτρικό δίκτυο είχε ζημιές και επηρέασε τη λειτουργία των αντλιοστασίων, έτσι.
6: Βέβαια, μέχρι να ξαναγεμίσουν, να ξανατραβήξουν, να ξανακάνουν. Είναι,
5: και
6: είναι
5: να έχει και ρεύμα προκειμένου να λειτουργήσουν. Λοιπόν, συνεργεία του ΔΔΕ παραμένουν στις περιοχές, έτσι, αντικαθιστώντας τις κατεστραμμένες υποδομές με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την οριστική επαναφορά της υδροδότησης σε όλες τις πληγήσεις περιοχές.
6: Μακάρι, γιατί το θέμα ήταν τραγικό. Είδες πόσα παράπονα είχαμε από κόσμο από την περιοχή του Ελιού και ιδιαίτερα από πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες μας είπαν ότι καταστραφήκανε, διότι τα ψυγεία τους δεν λειτουργούσαν και οτιδήποτε είχαν μέσα και που είχαν κάνει και τις προμήθειες για να τα απεξέλθουν στα της ημέρας, είδες τι έγινε.
5: Ναι, είδα όμως και κάτι άλλο για το πες. Οποίο πραγματικά σε γεμίζει, αν όχι οργή, σίγουρα σε γεμίζει θλίψη.
6: Για να ακούσω.
5: Κάτι που διάβασα σε κεφαλονίτικο site, θεωρώ ότι ισχύει, γιατί βλέπω και αντίστοιχες φωτογραφίες.
6: Ναι.
5: Ότι Άγγλοι τουρίστες,
6: ναι,
5: πλήρωσαν τα νερά των πυροσβεστών.
6: Δεν είναι δυνατόν.
5: Την ώρα που κάποιος ιδιοκτήτης έβγαζε την απόδειξη,
6: ναι,
5: για τα νερά που παίρνανε τώρα οι πυροσβέστες, έτσι, ναι, το νερό, ναι, δηλαδή για να πιούνε που, ναι, είχαν, ναι, σκάσει,
6: ναι, ναι, ναι, ναι,
5: οι Άγγλοι τουρίστες που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και ζήτησαν να πληρώσουν οι ίδιοι το λογαριασμό.
6: Μάλιστα. Η ξεφτύλα προς την πολιτεία. Δεν θα έπρεπε η πολιτεία να έχει μεριμνήσει για κάτι τέτοιο?
5: Η πολιτεία μεριμνά για αυτό. Ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε κάποια σημεία, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι που κόβεται και δίνεται είτε για φαγητό προς τους, δηλαδή πηγαίνει κατευθείαν στο μαγαζί, στο μαγαζί το, ναι, ποσό για όσα δαπανήθηκαν προκειμένου είτε να πάρουν νερά είτε να φάνε οι πυροσβέστες που μπορεί να βρίσκονται στο σημείο αλλά δεν γίνεται να φύγουν. Εδώ δεν ξέρω πραγματικά, και ας με συγχωρέσουν, ποιανού είναι η ντροπή.
6: Κρίμα. Έλα, συνέλθε και συνεχίζουμε.
5: Εντάξει.
6: Συμβαίνουν, γιατί... και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Ηρέμησε.
5: Αυτοί εντωμεταξύ οι πυροσβέστες, έτσι για να το δούμε λίγο από αυτή την πλευρά, εάν δεν βρισκόντουσαν εκεί, μπορεί τα συγκεκριμένα καταστήματα να είχαν καεί.
6: Και βέβαια.
5: Έτσι, αυτό. Βέβαια. Έτσι. Για να το βάλουμε λίγο, ναι, στο μυαλό μας αυτό.
6: Ναι.
5: Το τι ακριβώς συμβαίνει.
6: Μιλάς για την ευαισθησία τώρα του καταστηματαρχών.
5: Μιλάω για την ευαισθησία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες. Γιατί υπάρχει φωτογραφία. Τρεις, τι ήταν, 24 μικρά μπουκαλάκια πήρανε.
6: Μες.
5: Τρεις 24, δηλαδή πόσο είναι αυτό, 72 μπουκάλια, 72 μπουκαλάκια μικρά.
6: Μες. 15 ευρώ η ιστορία, ρε. Μάλιστα. Τόσο τσιφούτιδες ήτανε και τους σώζαν τις περιουσίες.
5: Και τα πλήρωσαν βεβαίως οι τουρίστες.
6: Οι οποίοι έδειξαν μεγαλύτερη ευαισθησία χωρίς να έχουν επιχειρήσεις εκεί, απλά ήταν τουρίστες.
5: Λοιπόν, έχουμε την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας. Σε βλέπω εδώ, να το υπενθυμίσω δηλαδή, το είχαμε πει από την Παρασκευή, σας το ξαναλέμε και τώρα, θυμηθείτε, είναι η οδός Σκιαδά στο Αργοστόλι. Είναι ανάμεσα νομίζω στην Ελευθερίου Βενιζέλου και ποια είναι από κάτω, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε, εκεί έχουν τοποθετηθεί κάτι πινακίδες και τα λοιπά, γιατί υπάρχουν εργασίες κατεδάφισης ενός κτηρίου. Οπότε χρειάζεται προσοχή εάν θέλετε να πάτε από αυτές. Φανταστείτε τώρα, εδώ λέει, από την διασταύρωσή της με την οδό Γερμανού Καλλιγά έως τη διασταύρωσή της με τη συμβολή των οδών Λεωφόρου Βεργωτή και Μαρίνου Κοριαλένη.
6: Καλό είναι να λαμβάνονται αυτά τα προληπτικά μέτρα.
5: Είναι από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και ισχύει και για σήμερα και για αύριο.
6: Μάλιστα.
5: Από χθες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε βεβαίως και στα πρόστιμα, τα οποία ήταν αρκετούτσικα, τουλάχιστον μόνο για κράνος αυτή την εβδομάδα.
6: Ναι.
5: Την εβδομάδα δηλαδή που μας πέρασε.
6: Ναι, για πες.
5: Λοιπόν, 27 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, 1153 έλεγχοι, συνολικά 344 παραβάσεις σε όλα τα Ιόνια για μη χρήση κράνους, 141 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 90 στη Ζάκυνθο, 59 στη Λευκάδα και 54 στην Κεφαλονιά. Καλά πάμε.
6: Πολύ καλά.
5: Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν στο 344, έτσι, 294 οδηγούς, εκ των οποίων 184 ήταν σε δίκυκλα, 79 σε ηλεκτρικά οχήματα, ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα, 21 σε γουρούνες και 10 ήταν εργαζόμενοι υπηρεσιών διανομής, είτε delivery είτε courier, έτσι, και βεβαίως 50 επιβάτες. 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό δικύκλου, 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη του δικύκλου και 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό του ελαφρού ηλεκτρικού οχήματος.
6: Λοιπόν, να πω κάτι που είδα εγώ με τα μάτια μου σήμερα το πρωί, ερχόμενος από το δικαστικό Μέγαρο μέχρι να φτάσω στη Βύρονος.
5: Ναι.
6: Σε αυτήν την απόσταση, περπατώντας, πέρασαν από δίπλα μου γύρω, τα μέτρησα, 9 πατίνια.
5: Mm-hmm.
6: Από τα 9 πατίνια, το ένα πατίνι ήταν ένα αγόρι,
5: mm-hmm,
6: ανήλικος, και τα 8 ήταν κυρίες, οι οποίες... κανείς δεν φορούσε κράνος.
5: Mm.
6: Αυτό το λέω γιατί δεν τις καρφώνω, το λέω γιατί φαίνεται δεν θέλανε να χαλάσουν τις υπέροχες ξανθιές κομώσεις τους. Αν πέσουν όμως και χτυπήσουν το κεφαλάκι τους, οι κομώσεις θα μείνουν στην κατάσταση που ήτανε, κατάξανθες. Μία καστανή ήτανε, οι υπόλοιπες ήταν κατάξανθες. Λοιπόν, αυτά στο λιθόστρωτο. Σκέψου τώρα στο υπόλοιπο.
5: Στο λιθόστρωτο ή στα δικαστήρια?
6: Στο λιθόστρωτο.
5: Από τα δικαστήρια μέχρι πάνω. Μέσα στο λιθόστρωτο μιλάμε.
6: Μέσα στο λιθόστρωτο κυκλοφορούσαν, ναι. Σου λέω, από το δικαστήριο μέχρι τη Βύρονος μέτρησα τόσες κυρίες, όχι παιδιά. Ένα ήταν ανήλικο αγόρι. Τα υπόλοιπα ήταν κυρίες,
5: mm,
6: οι οποίες νομίζω ότι, εντάξει, το πρόστιμο το αψηφούν. Το αν πάθουν μια ζημιά δεν την αψηφούν? Ψηφούν και εκείνοι. Μου κάνει εντύπωση και θεωρώ σκόπιμο να το πω.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην Ολομέλεια της Βουλής ο κύριος Καπάτος, ο βουλευτής δηλαδή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τοποθετήθηκε για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως χαρακτηρίζει μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει στην πράξη το κράτος δικαίου και επιδιώκει να κάνει τη δικαιοσύνη πιο αποτελεσματική, πιο γρήγορη και πιο προσιτή προς τον πολίτη. Και το νομοσχέδιο στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο κύριος Καπάτος.
0: Για τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, για την δικαιοσύνη. Είναι σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Είπαμε δύο πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την προστασία των πολιτών, των δημοσιογράφων, των ερευνητών, γενικά όλων, προκειμένου να παταχθεί, αν θέλετε, ο εκφοβισμός, η οικονομική εξάντληση αλλά και η φήμωσή τους. Και ο δεύτερος πυλώνας αφορά την υποχρέωση της δικαιοσύνης να συμμορφώνεται έγκαιρα και ουσιαστικά της διοίκησης, συγγνώμη, όχι της δικαιοσύνης, την υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφώνεται έγκαιρα και ουσιαστικά με τις δικαστικές αποφάσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο κύριος Καπάτος.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητούμε σήμερα υπηρετεί έναν ξεκάθαρο στόχο. Να ενισχύσει το κράτος δικαίου στην πράξη και να κάνει τη δικαιοσύνη πιο αποτελεσματική, πιο γρήγορη και πιο κοντά στον πολίτη. Με τις ρυθμίσεις του προστατεύονται όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο από καταχρηστικές αγωγές που ασκούνται για εκφοβισμό και φήμωση, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα ισχυρότερο πλαίσιο για την έγκαιρη και ουσιαστική συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις με βαθύ δημοκρατικό περιεχόμενο, γιατί η ελευθερία της έκφρασης, η ασφάλεια δικαίου και ο σεβασμός της αποφάσης των δικαστηρίων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις μιας σοβαρής, σύγχρονης και ευρωπαϊκής πολιτείας. Πρώτος βασικός πυλώνας του νομοσχεδίου είναι η προστασία των πολιτών, των δημοσιογράφων, των ερευνητών, των οργανώσεων και κάθε ανθρώπου που συμμετέχει καλόπιστα στο δημόσιο διάλογο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει περισσότερο ορατό ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Η άσκηση υπέρογκων ή προδήλωσα βάσμων αγωγών με σκοπό την οικονομική εξάντληση, τον εκφοβισμό και τελικά τη σιωπή εκείνου που ερευνά, ενημερώνει ή εκφράζει άποψη για ένα ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος. Με το νέο πλαίσιο, ο εναγόμενος θα μπορεί να ζητήσει την απόρριψη μιας τέτοιας αγωγής σε πρώιμο στάδιο μέσα από σύντομες και σαφείς προθεσμίες. Έτσι περιορίζεται η μακρά δικαστική ομηρία και αποτρέπεται η μετατροπή της ίδιας της διαδικασίας σε μέσο τιμωρίας. Η Ελλάδα προχωρά μάλιστα πέρα από την ελάχιστη ευρωπαϊκή υποχρέωση, καθώς επεκτείνει τις εγγυήσεις προστασίας και στις αμιγώς εσωτερικές υποθέσεις όπου εντοπίζεται μεγάλο μέρος του πραγματικού προβλήματος. Παράλληλα, το νομοσχέδιο διαμορφώνει ένα ισορροπημένο σύστημα εγγυήσεων που σέβεται το δικαίωμα του κάθε πολίτη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα προστατεύει εκείνον που βρίσκεται απέναντι σε μια καταχρηστική διαδικασία. Ο ενάγων έχει τη δυνατότητα να αντικρούσει το αίτημα πρώιμης απόρριψης και το δικαστήριο διατηρεί την ευθύνη να κρίνει κάθε υπόθεση με βάση τα πραγματικά περιστατικά. Όταν όμως αποδεικνύεται ότι η δικαστική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πίεσης, προβλέπεται πλήρης κάλυψη των εξόδων του εναγωμένου, δυνατότητα επιβολής χρηματικής κύρωσης και δημοσίευση της απόφασης. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ισότητα των όπλων, περιορίζεται η οικονομική εξόντωση των ασθενέστερων και στέλνεται ένα καθαρό μήνυμα. Η ελευθερία του λόγου συνοδεύεται από ευθύνη, ενώ η ισχύ δεν επιτρέπεται να μετατρέπεται σε μηχανισμό φήμωσης. Δεύτερος μεγάλος πυλώνας είναι η συμμόρφωση της δικαιοσύνης προς τις δικαστικές αποφάσεις. Για τον πολίτη, η δικαίωση μέσα σε μια δικαστική αίθουσα αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν η απόφαση εφαρμόζεται πλήρως, έγκαιρα και με συνέπεια. Γι' αυτό το νομοσχέδιο αναμορφώνει το πλαίσιο που ισχύει από το 2002, συντομεύει τα στάδια της διαδικασίας και ενισχύει τις εξουσίες των συμβουλίων συμβουλίων.

0: απόφαση και όταν η πράξη που οφείλει να εκδώσει είναι ήδη σαφώς προσδιορισμένη από το δικαστήριο. Η ρύθμιση σέβεται τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πραγματικό περιθώριο διοικητικής επιλογής. Παράλληλα, ενισχύεται η προσωπική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων, καθώς η αδικαιολόγητη άρνηση ή η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικό έλεγχο και στις προβλεπόμενες ένομες συνέπειες. Με αυτές τις διατάξεις, το Δημόσιο δίνει πρώτο το παράδειγμα σεβασμού στην νομιμότητα και αποδεικνύει ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους, με συνέπεια, λογοδοσία και πραγματική προστασία του πολίτη. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη ένα ευρύ σύνολο παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία της δικαιοσύνης. Ενισχύεται η οργάνωση των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών, προσαρμόζεται το πλαίσιο στο νέο δικαστικό χάρτη και αξιοποιούνται σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία όπως η εξ αποστάσεως παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Παράλληλα, δημιουργείται ειδική διαδικασία για την ταχύτερη επίλυση διαφορών που αφορούν ακίνητα καταχωρισμένα στο κτηματολόγιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη με τη συμβολή πιστοποιημένου διαμεσολαβητή. Ενισχύονται επίσης η προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και η έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμόδιων αρχών όταν ένας γιατρός διαπιστώνει ενδείξεις κακοποίησης ανηλίκου. Πρόκειται για ρυθμίσεις με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα, οι οποίες μειώνουν καθυστερήσεις, προστατεύουν τους ευάλωτους και κάνουν την απονομή της δικαιοσύνης πιο ανθρώπινη και πιο λειτουργική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δικαιοσύνη δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια ούτε έναν μηχανισμό απομακρυσμένο από την καθημερινότητα. Αποτελεί το σταθερό θεμέλιο της ελευθερίας, της κοινωνικής ειρήνης και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτεία. Ο Μοντεσκιέ μας δίδαξε ότι δεν υπάρχει ελευθερία όταν η δικαστική εξουσία δεν προστατεύεται μέσα στην ισορροπία των θεσμών. Σήμερα δηλώνουμε με καθαρό τρόπο ότι δεν υπάρχει πραγματικό κράτος δικαίου όταν ο ισχυρός χρησιμοποιεί τη δικαστική διαδικασία για να φημώνει και όταν η ίδια η διοίκηση καθυστερεί να εφαρμόσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Με το παρόν νομοσχέδιο επιλέγουμε την ευθύνη απέναντι στην αυθαιρεσία, τη λογοδοσία απέναντι στην αδιαφορία και την αποτελεσματικότητα απέναντι στην αδράνεια. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ξανά ότι ο σεβασμός στους θεσμούς, η προστασία της ελευθερίας και η ασφάλεια του πολίτη αποτελούν ενιαία πολιτική επιλογή. Ψηφίζουμε υπέρ μιας δικαιοσύνης που λειτουργεί, προστατεύει και εμπνέει δικαιοσύνη. Ψηφίζουμε υπέρ μιας Ελλάδας πιο ισχυρής, πιο δίκαιης και πιο ελεύθερης. Σας ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Κατερίνη.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
2: Αυτή η συζήτηση τώρα και η εισήγηση έγινε σε ολομέλεια ή σε κανονική. Αλλά ήθελα να ξέρω κάτι. Εδώ, όταν στα δημοτικά συμβούλια απουσιάζουν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, συγγνώμη, γίνεται θέμα.
3: Ναι.
2: Στη Βουλή, που ο ελληνικός λαός πληρώνει 300 βουλευτές και συζητείται ένα νομοσχέδιο και υπάρχουν όχι παραπάνω από 20 βουλευτές, αυτό είναι σεβασμός προς τον Έλληνα πολίτη από τους βουλευτές? Γιατί αυτά που έλεγε τώρα ο κύριος Καπάτος τα έλεγε σε μια άδεια βουλή.
3: Άδεια δεν ήταν, άδεια, εντάξει.
2: Πόσοι ήταν, 20 βουλευτές?
3: Δεν ξέρω ακριβώς, δεν τους μέτρησα.
2: Εγώ σου λέω δεν ήταν παραπάνω. Και μετά, αφού πούνε τον καφέ τους, αφού κάνουν το κουτσομπολιό τους, θα μπουν μέσα χωρίς να έχουν ακούσει το οτιδήποτε και θα ψηφίσουν. Έτσι βγαίνουν οι νόμοι στην Ελλάδα. Έχεις να πεις τίποτα? Δεν έχεις, ε?
3: Όχι.
2: Εγώ έχω να πω, καημένη Ελλάδα. Και επίσης τώρα από αυτά που άκουσα, εκείνη που λυπάμαι είναι την Κωνσταντοπούλου, η οποία όταν δεν της αρέσει κάτι κάνει μήνυση. Ό,τι σε όποια δημοσιογραφία.

0: Δημοσιογράφο και να είναι. Άμα δεν της αρέσει αυτά που λέει ο δημοσιογράφος. Λοιπόν, η μόνη που θα στεναχωρηθεί τόσο πολύ θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας, ναι. Και θα σας πάω σε δύο συνεδριάσεις που έχουμε δημοτικών συμβουλίων. Η μία είναι στο Λιξούρι και η άλλη είναι στην Σάμη. Θέλω όμως να σταθώ γιατί υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μου κίνησαν την περιέργεια.
0: Για να ακούσω.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιξουρίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το πρώτο θέμα,
0: ναι,
1: θα το εισηγηθεί ένας πολίτης.
0: Ο οποίος λέει τι?
1: Διαμαρτυρία για την επιβολή υπέρογκων προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας σε πολίτες και επαγγελματίες του Δήμου Λιξουρίου.
0: Αυτό είναι ένα θέμα Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Όχι. Ίσως όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πάρθει κάποια απόφαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρθει κάποια απόφαση.
0: Μα τι απόφαση να πάρθει?
1: Ακριβώς. Όμως είναι μια διαμαρτυρία για την επιβολή. Εδώ να πω ότι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να καταλάβουμε ποια είναι πρώτα απ' όλα ποια είναι η παράβαση,
0: ναι,
1: και μετά ποιο είναι το υπέρογκο πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ λέει σε πολίτες και επαγγελματίες του, ναι, Δήμου Λιξουρίου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εάν δεν φόραγαν τη ζώνη, αν δεν φορούσαν κράνος, γιατί τα δύο που είχαν επικεντρωθεί ήταν αυτά. Εάν έτρεχαν σαν τρελοί μέσα στο, μέσα στο Λιξούρι και μέσα στην πόλη, εάν μιλούσαν στο τηλέφωνο, γιατί όλο τέτοιες παραβάσεις, αν ήταν μεθυσμένοι, φταίει η αστυνομία που τους γράφει?
1: Θα το δούμε, έτσι κι αλλιώς 7 Αυγούστου πρόκειται να γίνει το
0: Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε την εισήγηση του.
1: Καλά, ο πολίτης προφανώς θα πει ότι βεβαιώθηκε ένα πρόστιμο, μπορεί και δεύτερο, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων ότι ήταν πολύ βαρβάτο. Δεν μπορώ τώρα. Γιατί η διαμαρτυρία είναι για την επιβολή των προστήμων, των υπέρογκων προστήμων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι θα είμαστε αμήλικτοι σε ό,τι αφορά την προστασία των πολιτών. Αυτό έλεγε.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης σε άλλα θέματα ότι υπάρχει προετοιμασία και αναγκαίες παρεμβάσεις στα σχολεία όλων των βαθμίδων στο Δήμο για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που θα το εισηγηθεί ο κύριος Ματζουράτος, έτσι, δηλαδή να το απαντήσουν, είναι όλα εντάξει?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά. Μετά είναι χορήγηση κάποιων επιδομάτων, καθορισμός αποζημίωσης προέδρων, όπως βλέπω, συμβουλίων, δημοτικών επιτροπών και τα λοιπά. Να, επέκταση λέει εδώ φωτισμού οδών και πλατιών, ηλεκτροδότηση της πλατείας Αγίου Δημητρίου στο Λιξούρι. Μπράβο. Τέλος πάντων αυτά. Α, και παραχώρηση χρήσης, βλέπω εδώ, του κλειστού γυμναστηρίου Λιξουρίου Γεράσιμος Αρσένης στο ΝΕΟΛ ως επίσημη έδρα του.
0: Μάλιστα.
1: Για τη διεξαγωγή των αγώνων καλαθοσφαίρισης στο πρωτάθλημα της National League 2 για την αγωνιστική περίοδο 26-27.
0: Καλή επιτυχία να έχει ο ΝΕΟΛ.
1: Να είναι η έδρα του λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε όμως και στη Σάμη.
0: Για να ακούσουμε εκεί τι έγινε.
1: Λοιπόν,
0: τι θα γίνει εκεί?
1: Τι θα γίνει? Είναι αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλα τα θέματα, βλέπω εδώ, υπάρχουν πρώτα απ' όλα έγκριση δωρεάν παραχώρησης κυριότητας πλεονάζουσας ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης του Κέντρου Υγείας Σάμης προς το Δήμο Σάμης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, παραχώρηση δωρεάν χρήσης χώρου στα Παλαιά Βλαχάτα για τη διοργάνωση του Σαρίστρα Verbena Festival. Εντάξει. Και βλέπω εδώ έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Θέλουν να μισθώσουν ένα ακίνητο,
0: ναι,
1: για να εξυπηρετούνται οι λειτουργικές ανάγκες του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης.
0: Οι γραφικές, ας πούμε, εργασίες μάλλον, έτσι.
1: Αυτές.
0: Αυτές.
1: Και ποιες είναι οι γραφικές εργασίες?
0: Δεν πρέπει.
1: Το ότι κόβουν εισιτήρια.
0: Ναι, από τα έσοδα και τα λοιπά. Και πού θα είναι αυτό το οίκημα?
1: Δεν λένε τίποτα.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω.
1: Οι λειτουργικές ανάγκες περιλαμβάνουν και τους πολίτες όμως.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι, άμα λειτουργεί, λειτουργεί, και αυτό είναι μια λειτουργική ανάγκη, να λειτουργεί σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Να μην είναι μέσα στο λιοπύρι. Λοιπόν, βγήκε άνθρωπος, πολίτης συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: ο οποίος είπε, έγραψε ένα γράμμα, δεν ξέρω τι έκανε, και είπε ότι ο ίδιος θεωρούσε όλα όσα λεγόντουσαν το προηγούμενο διάστημα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί κάπως υπερβολικά.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν είπε και ο ίδιος, θα πάω κι εγώ στη Μελισσάνη.
0: Μάλιστα.
1: Πήρε κάποιους φίλους του που ήταν εδώ και παραθέριζαν,
0: ναι,
1: και είπε να πάει εκεί. Λοιπόν, η εμπειρία του, λέει, ήταν ένα πραγματικό μαρτύριο.
0: Οχ.
1: Το πιο απογοητευτικό ήταν η κατάσταση, η οποία όμως θα μπορούσε να αποσυμφορηθεί, όπως αναφέρει ο ίδιος, με ορισμένες απλές κινήσεις.
0: Τι προτείνει?
1: Είπε ο ίδιος το εξής, ότι τα λεωφορεία φτάνουν όλα μαζί. Κατά την επίσκεψη διαπίστωσε ότι στον χώρο βρίσκονταν ταυτόχρονα τουριστικά λεωφορεία από περισσότερες από δύο διαφορετικές εταιρείες. Και λέει το εξής, αναρωτήθηκε ο ίδιος, δηλαδή, με πολύ, έτσι, μια απλή σκέψη, αλλά πολύ σωστή. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ώστε όταν η μία εταιρεία έχει λεωφορεία στη Μελισσάνη, η άλλη να βρίσκεται στο Μύρτο, διότι τα ίδια λεωφορεία, όπως πληροφορήθηκε, θα συνέχιζαν προς το Μύρτο.
0: Μάλιστα.
1: Την Άσο και το Μύρτο, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και είπε, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνεται έτσι,
0: ώστε να μην υπάρχει μεγάλο συνωστισμό.
1: Μα να μην συμπίπτουν
0: τα δύο λεωφορεία, μάλιστα. Πολύ ωραία ιδέα.
1: Από το να περιμένουν, δηλαδή, 250 απλή άτομα, τα οποία είναι, ας πούμε, από 5 λεωφορεία, ας είναι 120 άτομα,
0: ναι,
1: να είναι η μεν στη Μελισσάνη, η δε στο Μύρτο, ή ανάλογα, δεν ξέρω αν υπάρχει και το αντίστοιχο με την Τρογκαράτη, γιατί βέβαια στην Τρογκαράτη μπαίνουν και πολύ πιο, μπαίνουν και περισσότεροι μέσα.
0: Ναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών.
1: Να πω κάτι?
0: Ναι,
1: να πω, το πω. Όταν υπάρχει αυτό το χάλι στη Μελισσάνη, πάει περίπατο ο ανταγωνισμός.
0: Γελάνε όλοι
1: και διαμαρτύρονται όλοι, έτσι.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Άλλο θέμα έχει που να είναι?
1: Εσάς τα είπα, τι άλλο θέμα?
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο? Ωραία. Να πούμε.
0: Τέλεια.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252. 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Χωρίς κανένα σχέδιο, η αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Επίσης, ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι πληγέντες. Νύχτα αγωνίας και εικόνες απόκοσμες με καμένα σπίτια και χιλιάδες στρέμματα. Και αλλαλούμ με την μερική απασχόληση. Είμαστε στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εργασιακή ανασφάλεια. Η εφημερίδα Τα Νέα, πυρκαγιές, σως για τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γεώργιος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Επίσης, οι πιθανές αιτίες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στην Ψάθα παραμένει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων, μέτρα στήριξη των πυρόπληκτων από τις τράπεζες, πάνω από 3 δισεκατομμύρια το κόστος των πυρκαγιών μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, στη Νότια Ευρώπη. Επίσης, γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη και το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ, ποιοι το δικαιούνται, ονομάζεται συμπαράσταση εταίρου προσώπου. Το γνωρίζουν λίγοι, αλλά αφορά πολλούς. Η εφημερίδα Απογευματινή. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση του 70% για ζημιές εξοπλισμού και μηχανήματα. Επίσης, έκτακτο βοήθημα έως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πυρόπληκτων πολιτών. Επιδότηση ενοικίου έως και 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Τι εξετάζεται για αγρότες και κτηνοτρόφους. Συγγνώμη να κάνω μία ερώτηση. Έχω μία απορία πραγματικά. Όταν λέει ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό, τι ακριβώς εννοούν?
0: Την ίδια απορία με σένα να είχα και εγώ, γιατί άκουγα το πρωί στην τηλεόραση ότι η κρατική αρρωγή θα είναι, λέει, στο 100% της αξίας του ακινήτου.
1: Της αξίας του ακινήτου.
0: Ναι. Το καταλαβαίνεις εσύ αυτό?
1: Το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέμε τώρα, ναι. Αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο.
0: Αλλά είναι δυνατόν?
1: Δεν ξέρω, όχι, δεν θα πω όχι. Μου φαίνεται περίεργο, αλλά δεν ξέρω.
0: Για την πρώτη κατοικία, λέει, η κρατική αρρωγή θα είναι 100%. Δηλαδή ένας που είχε ένα τριώροφο θα του το πληρώσει ολόκληρη την αξία των τριωρόφων.
1: Το θέμα είναι ποιος θα του το πληρώσει. Γιατί εδώ υπήρξαν και ευθύνες του ΔΔΕ. Γιατί ξέρουμε ότι πήρε από κολόνα.
0: Πήρε από πολλές, αρκετές φωτιές έγιναν από αυτό. Μάλιστα και μία έγινε και από ανεμογεννήτρια. Και που υπεύθυνος για όλες τις μελέτες, για την εγκατάσταση και όλα αυτά, ήταν ο ίδιος δήμαρχος της περιοχής που πήρε φωτιά και τον συλλάβανε. Τα περίεργα στην Ελλάδα, ε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, ναι, στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική και βλέπω κάτω ένα θέμα που λέει «Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού». Λέει «Από κόμμα εξουσίας, πριβέ κλαμπ μόνο για δύο Μαρίες». Μετά την ομαδική φυγή στελεχών και τις καταγγελίες για αυταρχισμό.
0: Ναι, αναφέρεται για τη Μαρία Καριστινού και για τη Μαρία Γκρατσία.
1: Ναι.
0: Οι δύο.
1: Ναι, το κατάλαβα αυτό. Ναι. Αλλά δεν ήξερα για τις μασικές αποχωρήσεις.
0: Ναι, φεύγουνε στελέχη άρων-άρων.
1: Πάμε.
0: Δεν σου είπα ότι θα ξεφουσκώσει? Πόσο καιρό το έχω πει ότι θα ξεφουσκώσει? Άτο.
1: Η εφημερίδα Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Επίσης, υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα. Φόβοι για μίνι κρίση στην αγορά ενέργειας. Επίσης, ελκυστική η Αθήνα για εργασία εξ αποστάσεως, είναι 15η στη διεθνή λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Και το ξέφρενο 48ωρο του Τραμπ στα social media. Έχω να σας πω ότι έφτιαξε μία φωτογραφία, βεβαίως με τεχνητή νοημοσύνη, με AI, ναι, με τεχνητή νοημοσύνη, έκανε τον Elvis Presley.
0: Τι άλλο θα δούμε από αυτόν τον άνθρωπο που θα μου πεις.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Ελεύθερος ο Τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, κρίσιμες ώρες στη Δυτική Αττική, κάηκαν σπίτια σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, μπαράζ εκενώσεων, υψηλός ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων, εθνικό αστεροσκοπείο, τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών. Φανταστείτε, δηλαδή δεν μας έφτανε η φωτιά, είχαμε και τόσο δυνατούς ανέμους.
0: Γι' αυτό έγιναν και τόσες μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι. Επίσης, το ελληνικό FBI στις έρευνες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, για να δουν τι έχει γίνει. Έκτακτο πακέτο στήριξης από τις τράπεζες με διαγραφή δανείων για τις οικογένειες των θυμάτων και εξάμηνο πάγωμα πληρωμών για τους πυρόπληκτους. Μπράβο. Επίσης, ψηφιακή κάρτα εργασίας και προσλήψεις γέμισαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ και τέλος τα μαγνητάκια στο ψυχείο. Ζήτω τα αντιλιακά, η νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια. Από εκεί που έπαιρνες δηλαδή μαγνητάκια για να βάλεις στο ψυγείο σου, τώρα παίρνεις τα αντιλιακά σου και τα βάζεις φωτογραφία και λες να τόσο ξέρω εγώ χρησιμοποίησα. Κάτι τέτοιο, δεν καταλαβαίνω άλλο. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, μια χαμένη επταετία από επιλογή, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα air tractor και βαρέων μεταφορών S-64 Sky Crane, μη επανδρομένα αεροσκάφη WAV και 2 Super Puma για την κατάσβεση πυρκαγιών. Τα έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους και από το 2025 αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών, Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας. Στάχτη περισσότερα από 125.000 στρέμματα, χάθηκαν περιουσίες και υποδομές. Τραγωδία στην Ψάθα, γιατί δεν ανέλαβε την έρευνα ο αρμόδιος ΕΟΔΑΣΑΜ, τα σενάρια για τη μοιραία σύγκρουση των ελικοπτέρων και άλλες συλλήψεις για τους σπινθήρες του δικτύου του ΔΔΕ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έγκλημα εκ προμελέτης, δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα. Επί ημερών Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα έγινε στάχτη η μισή Αττική. Τα έργα για αιωλικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών. Οι δηλώσεις που κάνει κάθε χρόνο και επιβεβαιώνουν τον εμπεγμό. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα που διαφήμιζε πέρυσι με μεγάλη φιέστα. Η εφημερίδα Εστία, μέγιστη υποκρισία τουρνά, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Εποχική και πενταετούς θητείας έπεσαν στο καθήκον για την κατάσβεση των φωτιών. Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήριζε καταστροφή το νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέμπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονται για την απόλυσή τους. Ντροπή. Πλιάτσικο στα προσωπικά αντικείμενα, στα προσωπικά τους αντικείμενα στη Μαγούλα. Κάνω μία παρένθεση εδώ για τα προσωπικά αντικείμενα. Κατήγγειλαν κάποιοι πυροσβέστες ότι την ώρα που οι ίδιοι έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα με τη φωτιά για να τη σβήσουν. Υπήρχαν κάποιοι που πράγματι κάνανε πλιάτσικο στα αμάξια τους και τους πήραν τις ζάντες, τα λάστιχα, δηλαδή
0: σπάσανε τα τζάμια και τους πήραν οτιδήποτε είχαν αφήσει μέσα. Εδώ ντρέπεται και η ντροπή, έτσι, αν είναι δυνατόν. Μετά μιλάμε για αλληλεγγύη.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ένοχος η εμπριστική πολιτική τους, απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού, τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία, δύο ακόμα πυροσβέστες νεκροί. Στην πρώτη γραμμή της μάχης με την φωτιά, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ δίπλα στους κατοίκους που παλεύουν να σώσουν το βιός τους, παρεμβάσεις για να εκενωθεί η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Σε ετοιμότητα αγωνιστική και αγωνιστική δράση καλεί το λαό το ΚΚΕ και στην Αττική, η αγανάκτηση και η οργή να γίνουν συμμετοχή στον αγώνα. Προκλητική προσπάθεια κυβέρνησης κράτους να κουκουλώσουν τις ευθύνες τους κάτω από την κλιματική αλλαγή και την ατομική ευθύνη. Ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα. Διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Ένα θέμα είναι αυτό. Επίσης έχω να σας πω, βλέπω εδώ, σήγησε η φωνή του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Με βαθιά θλίψη τον αποχαιρετά το ΚΚΕ.
0: Σπουδαίος καλλιτέχνης και με αιμονή, το λέω αυτό, το τονίζω, με αιμονή στο δημοτικό τραγούδι και στο έντεχνο. Επειδή είχα την τύχη να τον γνωρίσω και μάλιστα όχι μόνο να τον γνωρίσω, να του προτείνω και συνεργασία, ήτανε κάθετος σε ό,τι αφορά, ενώ μπορούσε να κάνει καριέρα, πολύ μεγάλη καριέρα σαν λαϊκός τραγουδιστής, δεν το ήθελε με τίποτα. Ήθελε να μείνει
1: στο
0: δημοτικό τραγούδι και στο έντεχνο, βέβαια, που κάποια από αυτά, κυρίως στο δημοτικό. Ήτανε εκπληκτικό παιδί, δεν μπορείς να διανοηθείς τι παιδί ήτανε.
2: Δεν τον ξέρω.
0: Του μιλούσες και κοκκίνιζε. Ένας λεβένταρος μέχρι και πάνω. Άλλο πράγμα. Θεός χωρέστον.
1: Λοιπόν, οι One Voice έστειλαν πυροσβέστες και εθελοντές 40 μέτρα από την παγίδα του θανάτου. Από θαύμα γλίτωσαν μετά την έκρηξη παλιού όλμου. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται στην ηγεσία της πυροσβεστικής και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, αναφέρει η One Voice. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα. Τιτάνιος αγώνας ανά τη χώρα από έμψυχο και άψυχο δυναμικό. Στήριξη σε επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν. Και Financial Times. Στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος των καταστροφικών mega fires στην Ευρώπη. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Δεν ήξερε, δε ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς η Τόμρα, ανταγωνιστική εταιρεία της Τεξάν, προσέφερε τιμή 332.000 ευρώ αναπολικέντρο ανακύκλωσης και όχι 66.000. Αυτό είναι σχετικά σχετικά με τα σπιτάκια αυτά τα, ναι, της ανακύκλωσης. Επίσης, ο πρέσβης του Ισραήλ, Ναόμ Κάτς, μιλάει στο Μανιφέστο. Οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Η Τουρκία, φιλοξενώντας στελέχη της Χαμάς που εμπλέκονται στην καθοδήγηση της τρομοκρατίας, διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα μη επικοδομητικό ρόλο στην περιοχή μας. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Έμιλη ολόγυμνη στο Αιγαίο. Η Ραταϊκόφσκη τα πέταξε με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
0: Γιατί είναι η μόνη. Ένα εκατομμύριο παραλίες γυμνιστών υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Για να την έπιασε ο φακός, φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν γυμνιστών.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, και η εφημερίδα Σταρ. Αυτός είναι ο μποξέρ Αφγανός φωνιάς. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ. Πώς η ερωμένη του και φίλη της νεκρής τον κάρφωσε στην αστυνομία. Τη σκότωσε για να μην βαφτίσει τη σύντροφό του χριστιανή. Ήταν μάλλον έγκλημα θρησκευτικό αυτό.
0: Για σκέψου, ε.
1: Έτσι, θρησκείας.
0: Πού φτάνει.
1: Λοιπόν, επίσης, χωρισμός εν μέσω θέρους. Σοβαρή κρίση στον γάμο Λιβάνη Ανδρομάχης. Οι κοινές φωτογραφίες που εξαφανίστηκαν, λέει εδώ. Και βλέπω εδώ, έφυγε στα 82 του ο μεγάλος του ελληνικού τραγουδιού Λάκης Χαλκιάς, οι τελευταίες ημέρες στο γεννηματάς και η αληθινή αιτία θανάτου. Λοιπόν, να πάμε σε ειδήσεις άλλες, ήθελα να πω. Ακούστε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, έχει ξεσπάσει ένας χαμός με μία ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Η οποία έβαλε τα γέλια.
0: Πού?
1: Ενώ μετέδιδε τις φωτιές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι η δημοσιογράφος Μαρία Σιαμπάνου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, την έδειξε, υπήρχε ένα βίντεο,
0: ναι,
1: το οποίο την έδειχνε να γελάει ενώ μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο της φωτιάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο διευθυντής του Open μίλησε για τη ρεπόρτερ που γέλασε. Ας πούμε ότι, εντάξει, τη βοήθησε, την, ναι, κατανοεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πω όμως αυτό για να καταλάβετε μερικές φορές ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι όπως τα βλέπουμε, αν δεν ξέρουμε τι πραγματικά
0: έχει συμβεί.
1: Συνέβη.
0: Για να ακούσουμε.
1: Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος έβγαλε μία ανακοίνωση,
0: ναι,
1: και γράφει: τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και τις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μία ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω ότι την κοπέλα την έπιασε νευρικό γέλιο, διότι όπως είπε και ο διευθυντής του Open, η συγκεκριμένη ρεπόρτερ ήτανε επί ώρες εκεί, ήτανε άϊπνη και ήτανε, όπως καταλαβαίνετε, σε συνθήκες με καπνό, με ζέστη, με τα πάντα.
0: Αυτά επηρεάζαν την ψυχολογία της.
1: Γενικότερα την κατάστασή της.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που κάποιες φορές φτάνει σε ένα σημείο που θες, ας πούμε, να κλάψεις, αλλά σε πιάνει γέλιο εκείνη την, ναι, ώρα, σε πιάνει νευρικό, ναι, γέλιο. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, δηλαδή ο διευθυντής ειδήσεων, γενικός διευθυντής ειδήσεων του Open, ζητάει από όλους να κρατήσουν ένα κλαδάκι κατανόησης, δύο λέξεις συγχώρεσης για ένα σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι, υποστηρίζοντας ότι η καταπώνηση, η αϊπνία, η αγωνία, το άγχος μπορούν να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλόκοτες και σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστατικών.
0: Εγώ θα πω ένα μπράβο και στο διευθυντή ειδήσεων και στους πυροσβέστες που στήριξαν την κοπέλα, που αναγνωρίζουν αυτό που έκανα, εντάξει. Και βέβαια κάποιοι έξυπνοι θα βρέθηκαν να την κατηγορήσουν, έτσι.
1: Βρέθηκαν πολλοί, υπάρχει αυτό το βίντεο, ναι, με την κοπέλα τέλος πάντων να γελάει, ναι, αλλά είναι πραγματικά, δηλαδή το καταλαβαίνει ίσως κανείς, είναι αυτό το γέλιο, νομίζω ότι σου βγαίνει, τι να πω.
0: Μάλιστα.
3: ρυθμός 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις, ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε. Πριν από πόσες μέρες έλεγες για τη Φτέρη?
1: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ήτανε.
0: Θυμάσαι τι έλεγες?
1: Ναι, το θυμάμαι, το ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα.
0: Για ξαναπες το, αυτά που έλεγες.
1: Είχα πει ότι μερικές φορές το να είναι κάτι τόσο όμορφο ίσως μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αργότερα. Γιατί όταν γίνεται κάτι τόσο γνωστό, δεν θα πω για τη Φτέρη, θα πω για οποιαδήποτε παραλία που μπορεί να είναι απρόσιτη οδικός. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να πας εύκολα. Και όταν πηγαίνεις με το σκάφος σου, είτε πετάς την άγκυρα, είτε δένεις όπου θέλεις κτλ., αυτό κάποια στιγμή μπορεί να χαλάσει το βυθό της. Μπορεί εν πάση περιπτώσει να κάνει πράγματα τα οποία να είναι κατά του περιβάλλοντος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
0: Εδώ έχουμε καταγγελία για τη Φτέρη, και δεν είναι καταγγελία μόνο με τα λόγια, είναι με αποδεικτικά στοιχεία, με βίντεο, όπου δένουν στα βράχια και κάνουν τον κόλπο ιδιωτικό αγκυροβόλιο. Λοιπόν, βίντεο που εστάλει στο inkefalonia.gr επαναφέρει το ζήτημα της ανεξέλεκτης αγκυροβολίας, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες της Κεφαλονιάς. Αυτή η καταγγελία λοιπόν που αφορά αυτά που επικρατούν στη Φτέρη, από αναγνώστη με το βίντεο του, μεγάλο σκάφος αναψυχής να βρίσκεται πολύ κοντά στη βραχώδη ακτή. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει και με όσα δείχνει το βίντεο, το γιότ έχει ασφαλιστεί με κάβους προς τα βράχια, καταλαμβάνοντας στην πράξη σημαντικό τμήμα του όρμου και δυσκολεύοντας την ελεύθερη κίνηση και προσέγγιση των υπόλοιπων επισκεπτών. Λοιπόν, βγήκες αληθινή.
1: Αυτό, καλά, δεν ανακάλυψα που λένε τον τροχό ή κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, το γνωρίζουμε αυτό, ότι γίνονται, ότι μάλλον η προβολή, η υπερπροβολή οδηγεί σε κάτι τέτοιο. Παράλληλα, σε σχέση με αυτό, ο αναγνώστης υποστηρίζει ότι ανάλογες εικόνες επαναλαμβάνονται συχνά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν μεγάλα γιώτια και σκάφη αναψυχής προσεγγίζουν τους μικρούς και απομονωμένους κόλπους της περιοχής. Όπως αναφέρει, η τοποθέτηση κάβων προς την ακτή και η παραμονή μεγάλων σκαφών σε πολύ μικρή απόσταση από τους λουόμενους δημιουργούν την αίσθηση ότι ολόκληρα τμήματα της παραλίας και του κόλπου δεσμεύονται για ιδιωτική χρήση. Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις από τις άγκυρες, τις αλυσίδες και τα σχοινιά στο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της Φτέρης. Τα γιότ δεν μπορούν να καταλαμβάνουν τους κόλπους και να μην αφήνουν τους υπόλοιπους επισκέπτες να πλησιάσουν. Η Φτέρη είναι φυσικός πλούτος της Κεφαλονιάς και πρέπει να προστατευτεί. Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια θεαματική αύξηση της επισκεψιμότητας από θαλάσσια ταξί, ενοικιαζόμενα σκάφη, στιοπλοϊκά και μεγάλες θαλαμιγούς. Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει την ανάγκη για σαφείς κανόνες πριν η πίεση στον όρμο γίνει μη αναστρέψιμη. Μία λύση που έχει ήδη προταθεί είναι η εγκατάσταση οικολογικών αγκυροβολίων, ώστε τα σκάφη να προσδένονται σε προκαθορισμένα σημεία χωρίς να ρίχνουν άγκυρες και χωρίς οι αλυσίδες τους να σύρονται στο βυθό. Ανάλογα συστήματα έχουν ήδη εγκατασταθεί από τον ΟΦΗΠΕΚΑ σε άλλες προστατευόμενες περιοχές. Δεν είναι κάτι τόσο που δεν το ξέρουμε, τόσο άγνωστο. Η προστασία της Φτέρης δεν απαιτεί την απομάκρυνση κάθε σκάφους, ούτε τη στοχοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού. Απαιτεί όμως ξεκάθαρους κανόνες, συστηματικούς ελέγχους και σεβασμό σε ένα φυσικό τοπίο που δεν ανήκει σε λίγους, αλλά σε όλους. Όλα αυτά υπάρχουν στο inkefalonia.gr. Μπορείτε να δείτε και τα βίντεο και μπορείτε να διαβάσετε και όσα μόλις ακούσατε.
0: Αυτό το είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει εκεί. Έτσι, και να λάβουμε υπόψη μας ότι όλοι αυτοί που πάνε και δένουν εκεί πέρα είναι ανεξέλεγκτοι, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τους ελέγξει? Υπάρχει κανείς? Ποιος να υπάρξει? Πού να υπάρξει? Εδώ δεν υπάρχουν σε μεγάλα λιμάνια. Υπάρχει υποστελέχωση. Μήπως θα κάνει περιπολίες στο σκάφος του λιμενικού και να πάει εκεί.
1: Μπορεί και να έπρεπε.
0: Λέω.
1: Και εγώ λέω, μπορεί, ναι, και να έπρεπε.
0: Μπορεί και να έπρεπε.
1: Μπορεί και να έπρεπε. Δεν λέμε 100%.
0: Μπορεί και να το κάνει. Λέω εγώ τώρα. Σημασία έχει ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον αποστολέα του θέματος αυτού. Σημαίνει μεγάλες ευαισθησίες οικολογικές,
1: ναι,
0: και ότι αγαπάει τον τόπο του εν αντιθέσει με κάποιους που τον επισκέπτονται χωρίς να τον σέβονται. Υπάρχει μια ανακοίνωση από το Δήμο της Άμμης όπου αναφέρεται στα δέσποτα. Ταΐζουμε με αγάπη, φροντίζουμε με υπευθυνότητα και δίνει οδηγίες για τα δέσποτα. Φροντίζουμε...
1: Ναι, ο τομέας προστασίας, ναι, ζών συντροφιάς του Δήμου Σάμις υπενθυμίζει στους δημότες και στους εθελοντές φροντιστές ότι η σύντηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί μια πράξη ευαισθησίας και αλληλεγγύης η οποία προβλέπεται και επιτρέπεται από νόμο. Ωστόσο, η σύντηση πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που να διασφαλίζει την καθαριότητα του χώρου, τη δημόσια υγεία αλλά και την ευζοία των ζώων. Παρακαλούν λοιπόν όσους φροντίζουν αδέσποτα ζώα να τοποθετούν την τροφή σε κατάλληλα σκεύη και όχι απευθείας στο έδαφος. Να απομακρύνουν τα υπολείμματα τροφής μετά τη σύντηση. Να διατηρούν καθαρό το χώρο συλλέγοντας τυχόν απορρίμματα ή συσκευασίες. Να φροντίζουν να υπάρχει καθαρό και φρέσκο νερό, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Να επιλέγουν σημεία που δεν δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και στην υγιεινή των κοινόχρηστων χώρων. Η τροφή που δίνεται να αποσκοπεί στην ευζοία των ζώων και να μην δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα σε αυτά, δηλαδή κόκαλα, μη πατημένες κονσέρβες, ομοφαγητά κτλ. Η εγκατάλειψη υπολοιμάτων, τροφών και η ρύπανση κοινόχρηστων χώρων δεν συνάδουν με τον σκοπό της προστασίας των ζώων και δημιουργούν προβλήματα τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δημόσια υγεία. Η προστασία των αδέσποτων ζώων είναι ευθύνη όλων μας, με υπευθυνότητα, σεβασμό στους συμπολίτες μας και φροντίδα για το περιβάλλον. Μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια πολύ καθαρή ανθρώπινη και φιλική προστασία προς τα ζώα. Αυτά από τον τομέα προστασίας ζώων συντροφιάς του Δήμου Σάμις.
0: Πολύ καλό ακούγεται. Θέλω να δω πώς θα το σεβαστούν. Γιατί είναι πολλοί που πάνε, αφήνουν φαγητά, κάνουν διάγνων, νομίζουν ότι έκαναν το καθήκον τους και τελείωσε η ιστορία. Ταΐσαμε τα ζώα και άσε το χώρο να βρωμίζεται μετά από εκεί και πέρα. Να ενημερώσουμε τους κατοίκους των Ομαλών ότι αύριο θα λειτουργήσει αγροτικό ιατρείο στα Ομαλά από τις 10 το πρωί. Να το έχουν υπόψη τους οι κάτοικοι.
1: Έως τι ώρα?
0: Από τις 10.
1: Έως τη μία μάλλον, όπως συνήθως. Συνήθως.
0: Γιατί δεν λέει παραπάνω.
1: Όχι.
0: Από τις 10 λέει μόνο.
1: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, να πάμε και στο Λιξούρι ξανά, εκεί όπου ο Δήμος ενημερώνει τους δημότες ότι αυτό είναι από προχθές, συγκεκριμένα από το Σάββατο, δηλαδή από 1η Αυγούστου. Η αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ιδιόκτητα μέσα και προσωπικό του Δήμου. Είναι μια νέα προσπάθεια η οποία αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα, με αισθητή βελτίωση στην καθαριότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η διατήρηση όμως αυτής της θετικής εικόνας προϋποθέτει τη συνεργασία όλων. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούν από το Λιξούρι να μην πετάτε κλαδιά, κορμούς ή άλλα ογκώδη φυτικά απολύματα μέσα στους κάδους απορριμμάτων, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο μηχανισμό των νέων απορριμματοφόρων. Να μην τοποθετείτε σακούλες απορριμμάτων εκτός των κάδων όταν οι γειτονικοί κάδοι διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα, συμβάλλοντας έτσι στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και στην ομαλή αποκομιδή. Η προστασία του δημόσιου εξοπλισμού και η διατήρηση ενός καθαρού και λειτουργικού περιβάλλοντος αποτελούν κοινή ευθύνη. Δηλαδή, μου κάνει αυτό πραγματικά. Το βλέπω κάθε μέρα.
0: Παντού.
1: Όχι, ποιο. Ποιο βλέπω. Γιατί εδώ αυτό που θα πω εγώ είναι ακόμα χειρότερο. Σε πολύ συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν τρεις σκάδοι. Τρεις σκάδοι σκουπιδιών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ένας είναι ανοιχτός γιατί έχει κάποιο πρόβλημα στο καπάκι του
0: και
1: δεν κλείνει. Οι άλλοι δύο κλείνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ο ανοιχτός σκάδος είναι μονίμως τίγκα και βλέπω απ' έξω σκουπίδια και οι δύο κλειστοί είναι άδειοι.
0: Γιατί
1: βαριούνται να πατήσουν το πετάλι για να σηκωθεί
0: το καπάκι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κι όμως είναι. Αφού βαριέται ο άλλος και βρίσκει εύκολη λύση
1: να τα πετάει απ' έξω,
0: να τα περνάει απ' έξω, σου λέει εντάξει τι έγινε, ο υπάλληλος δούλος μου είναι, να τα μαζέψει. Έτσι τον βλέπει τον υπάλληλο.
1: Μόνο που δεν έχει καταλάβει ο ίδιος ο πολίτης ότι στην πραγματικότητα τον πληρώνει τον υπάλληλο, έτσι. Γιατί όταν του έρχονται τα δημοτικά τέλη και τα τέλη όλα γενικά, τον έχει πληρώσει τον υπάλληλο.
0: Ναι, αλλά γκρινιάζει και τον θεωρεί δούλο. Σου λέει αφού σε πληρώνω θα τα κάνεις έτσι. Γι' αυτό δεν πήγα εγώ να γίνω δημοτικός υπάλληλος και έγινα επιχειρηματίας, ας πούμε, για να έχω και το τουπέ μου. Και δεν ξέρουν ότι αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν του μεγαλύτερου σεβασμού από την τοπική κοινωνία, από τον οποιοδήποτε άλλο. Διότι αυτό που κάνουν δεν μπορούν να το κάνουν πολύ. Μέσα στη βρώμα, μέσα στα μικρόβια και να μην πούμε και τίποτα παραπάνω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά γιατί έχουμε και εκδηλώσεις. Έχουμε εκδηλώσεις.
2: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σαδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Εδώ είμαστε και θα πάμε στον Πόρο, όπου άναψαν τα νέα φωτιστικά της αναπλασμένης πλατείας. Σε λειτουργία τέθηκε εκεί ο νέος φωτισμός της πλατείας Πόρου στο πλαίσιο του έργου παρεμβάσης στρατηγικής ανάπλασης Δήμου Αργοστολίου. Μια πρώτη γεύση από τη νέα εικόνα που αποκτά ο Πόρος. Δίνουν και φωτογραφίες από το φωτισμό της κεντρικής πλατείας, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο αυτού του έργου. Οι νέοι ιστοί φωτισμού και τα σύγχρονα φωτιστικά σώματα αναδεικνύουν τον ανακαινισμένο κοινόχρηστο χώρο, προσφέροντας καλύτερη ορατότητα, μεγαλύτερη ασφάλεια και μια πιο σύγχρονη αισθητική για κατοίκους και επισκέπτες. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο νέος φωτισμός καλύπτει την πλατεία και τους γύρω κοινόχρηστους χώρους, δημιουργώντας ένα φωτεινό και λειτουργικό περιβάλλον τις βραδινές ώρες. Αυτά είναι.
1: Μια καλή παρέμβαση.
0: Βέβαια.
1: Είναι μέρος του συνόλου που λέει ότι θα αναβαθμιστούν οι δημόσιοι χώροι.
0: Σε όλη την Κεφαλονιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι τώρα στο ίδιο χώρο με την πλατεία του, η πλατεία του Πόρου, με το έργο πλατεία Κεραμιών, πλατεία Αγίου Νικολάου.
1: Στο ίδιο έργο εντάσσονται.
0: Λαϊκές κατοικίες.
1: Στο ίδιο έργο της ανάπλασης δηλαδή,
0: ναι,
1: εντάσσονται και οι άλλες πλατείες.
0: Μπράβο.
1: Ναι, που είναι οι αναβαθμίσεις των πλατείων και των πεζοδρόμων κτλ. Λοιπόν, να πάμε σε κάποιες εκδηλώσεις. Πρώτα όμως θα πάω σε αυτές που έχουν γίνει, γιατί χθες δεν είπαμε για το Drink Pink, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή, έτσι, έξι τουλάχιστον, ήταν η έκτη φορά, στο Νάπιερ, που είναι τα έξι εινοποιεία του Συνδέσμου Εινοποιών Κεφαλονιάς και συναντήθηκαν για να δώσουν στον κόσμο να δοκιμάσει ροζέ κρασιά. Λοιπόν, η εκδήλωση αυτή έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στον κήπο του Νάπιερ. Τα έξι εινοποιεία, Gentilini Winery, Κτήμα Χαριτάτου, Ρεάλιος Γη, Πετρακόπουλος Wine, Σαρίς Winery και Σκλάβος Wines, παρουσίασαν τα ροζέ κρασιά τους, χαρίζοντας μια εξαιρετική γευστική εμπειρία στους παρευρισκόμενους, μαζί με τοπικά τυριά, έχω να σας πω, από τα τυροκομεία των Γαλιατσάτου και Ρατσιάτου. Ο κόσμος πρέπει να πέρασε πάρα πολύ ωραία. Τα απολαυστικά ροζέ κρασιά δοκίμασαν τόσο τουρίστες αλλά και ντόπιοι, έτσι, και κάτοικοι εδώ. Επίσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για το κάθε κρασί, τις ιδιαιτερότητές τους και τις ομορφιές της Κεφαλονιάς. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Βλέπω εδώ είχαμε και χοροδία και μαντολινάτα Αργοστολίου, οι οποίοι μαζί με το κρασάκι έδωσαν έτσι στον κόσμο και την άλλη αίσθηση. Είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο γιατί ήταν και ωραίο το περιβάλλον.
1: Και όπως είπαμε, βεβαίως, η είσοδος ήταν 3 ευρώ και μέρος των εσόδων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Πολύ καλό.
1: Η αλήθεια είναι ότι το ροζέ κρασί είναι παρεξηγημένο. Και γιατί όταν πηγαίνουμε, τι λέμε, θέλω λευκό ή θέλω ερυθρό ίνο, το ροζέ δεν το πολύ προτιμάς. Λοιπόν,
0: είναι καλοκαιρινό όμως, πολύ.
1: Ο κύριος Μαρκαντονάτος από το Gentilini Winery είπε το εξής σε συνέντευξή του που είχε παραχωρήσει στο Γιάννη το Βαρούχα.
0: Ναι.
1: Ότι το ροζέ κρασί πάει και με ψάρι, πάει και με κρέας. Είναι το κρασί που μπορείς να το πιείς σχεδόν με όλα τα φαγητά.
0: Όλα, μάλιστα, ναι. Πολύ ωραίο.
1: Είναι παρεξηγημένο.
0: Ναι.
1: Είναι παρεξηγημένο, αλλά σίγουρα είναι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο το ροζέ κρασί.
0: Εμένα είναι πάντως προσωπικά μου αρέσει η κεφαλονίτικη μαυροδάφνη.
1: Α, πολύ γλυκό κρασί.
0: Δεν είναι πολύ γλυκό.
1: Μαυροδάφνη είναι από μόνο της γλυκιά.
0: Η κεφαλονίτικη μαυροδάφνη,
1: ναι,
0: δεν είναι γλυκό.

0: Στην Κεφαλονίτικα δεν είναι πικρή, απλά την Κεφαλονίτικη Μαυροδάφνη που την πουλάνε για πατρινή, για Χάια Κλάους,
1: ναι,
0: την παίρνει από εδώ, την αναμειγνύει με ζάχαρη και την πουλάει ως γλυκιά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Και εγώ έτσι στην αρχή νόμιζα, όπως γνωρίζεις εσύ.
1: Ότι είναι γλυκιά.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Ναι. Α, δεν είναι.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στις εκδηλώσεις μας.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είχαμε πει λίγο νωρίτερα, σήμερα ήταν προγραμματισμένη μια περατζάδα με καντάδες στον Κατελιό για τις 7 και κάτι, 7.30 νομίζω. Δεν θα γίνει. Έτσι μας ενημέρωσε,
0: ναι,
1: η κυρία.
0: Ναι, είναι η κυρία Μενεγάτου.
1: Η κυρία Μενεγάτου.
0: Ήταν προγραμματισμένη να γίνει, αλλά μετά την καταστροφή που υπέστη ο Κατελιός, τι περατζάδες να κάνεις και τι γλέντια να κάνεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όταν έχεις να σκεφτείς την καταστροφή που υπέστης,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε κάτι στη Σκάλα.
0: Α, στη Σκάλα, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: να...
1: πρώτα απ' όλα να πούμε λοιπόν για σήμερα εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ξενίας στις 9.30 θεατρική παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μία από τις συναρπαστικότερες ηρωίδες στην ιστορία της παγκόσμιας δημιουργίας. Η σκηνοθεσία είναι του Θέμη Μουμουλίδη, ερμηνεύουν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφηγένεια Καραμήτρου, Λένα Μποζάκη, Νάνση Μπούκλη, Γιώργος Νούζης, Βαγγέλης Σαλευρής και Ιώβη Φραγκάτου. Είναι για σήμερα αυτό.
0: Απορώ πως δεν με πήρε ο Θέμης να τον κάνουμε, να του κάνουμε συνέντευξη. Κάθε χρονιά που έρχεται εδώ, θυμάσαι, τον βγάζουμε στη συνέντευξη, γιατί... Αλλά έχει χρόνια να έρθει τώρα. Τελευταία φορά που είχε έρθει, του είχα κάνει συνέντευξη. Είχα πάει και στην παράσταση. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, στο Ξενία πάντως είχε γίνει η παράσταση. Ήταν πολύ ωραία. Νομίζω ήταν με το Κόκλα, δεν θυμάμαι πότε, με ποιον ήταν.
1: Α, είναι, δηλαδή είναι πάνω από 11 χρόνια.
0: Ναι, αλλά φαίνεται με ξέχασε ο Θέμης.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στη Σκάλα, στον πεζόδρομο, στις 9 η ώρα θα έχουμε ένα μουσικό περίπατο με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων και τη συμμετοχή ομάδας καντατόρων που θα χαρίσουν μια αυθεντική επτανησιακή μουσική εμπειρία. Η συνδιοργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου και της κοινότητας Σκάλας. Κοιτάξτε να δείτε αυτό το συγκεκριμένο, σας το λέμε με επιφύλαξη. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν υπάρχει κάποια κύρωση σε αυτό.
0: Δεν έχει βγει ανακοίνωση.
1: Δεν έχει βγει όμως ή οποιαδήποτε ανακοίνωση που να λέει ότι δεν θα, ναι, γίνει.
0: Με επιφύλαξη σας το λέμε, γιατί δεν ξέρουμε κάτι. Άρα από τη στιγμή που δεν έχει βγει ακύρωση, είπα να πει ότι ισχύει.
1: Λοιπόν, θα σας πάω και στην Σάμη, όπου δεν υπάρχει κάτι σήμερα, αλλά θα πω για το αυριανό πάλι. Θα πω εγώ για το αυριανό.
0: Τι έχει αύριο?
1: Είναι Λοκομόντο αύριο.
0: Λέ, εντάξει,
1: οι οποίοι Λοκομόντο έβγαλαν και ένα βιντεάκι, το οποίο είναι αποκλειστικά για τους Κεφαλονίτες. Ναι, ναι, ναι, επειδή έρχονται, ναι, έβγαλαν αυτό το βιντεάκι.
0: Μπράβο τους.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Εγώ...
1: Χθες την άκουγα τη Φραγκοσυριανή. Με τους Λοκομόντο.
0: Ναι, δεν είναι μια ωραία εκτέλεση.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, και να πάμε και στο Λιξούρι, όπου σήμερα, πόσο έχουμε, 4 Αυγούστου, Αύλιος Χώρος Μουσικού Γυμνασίου, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, το γνωστό κωμικό δίδυμο υπογράφει ένα καταιγιστικό σκληροπυρηνικό δίωρο. Οι δύο τους έχουν αναλάβει και τον προγνωστικό και τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το comedy show που δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Σχολιάζουν, σατιρίζουν, κάνουν λογοπαίγνια, μιμούνται πρόσωπα και καταστάσεις της επικαιρότητας με το δικό τους ξεχωριστό ύφος ο καθένας. Στοχεύουν να χαρίσουν στο κοινό ένα δίωρο γέλιου και χαλάρωσης.
0: Θα περάσουν ωραία στο Λιξούρι απόψε.
1: Είναι όμως για αυτούς που θέλουν να δουν πραγματικά comedy και ναι, stand-up comedy, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά κάπως έτσι.
0: Είναι όμως πολύ ωραίο σαν θέαμα αυτό.
1: Είναι για αυτούς που το προτιμούν.
0: Ναι. Εγώ το προτιμώ.
1: Δεν νομίζω ότι ταιριάζει όμως σε όλους.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το προτιμώ.
1: Πάντως βλέπω εδώ, αν θέλετε έτσι λίγο να σας φτιάξω

0: ας πούμε έτσι το πρόγραμμα, βλέπω και άλλα. Έχουμε καταρχάς το Νόμα Φέστιβαλ, το οποίο επιστρέφει την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Θαλασσόμηλο, παρουσιάζοντας ένα δυναμικό line-up που συνδυάζει καταξιωμένους καλλιτέχνες, ανερχόμενα ονόματα και διαφορετικές πλευρές της ηλεκτρονικής μουσικής.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Στη σκηνή του φεστιβάλ θα εμφανιστεί η MS Λευκή, μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της ελληνικής electronic σκηνής, με πολυετή εμπειρία και εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και festivals. Μαζί της ο Νίκο Sunset, DJ και μουσικός παραγωγός με διεθνή πορεία, θα παρουσιάσει ένα δυναμικό set με mainstream festival χαρακτήρα, συνδυάζοντας εμπορικούς ηλεκτρονικούς ήχους, house επιτυχίες και μουσική που υπόσχεται να απογειώσει το κοινό. Επίσης, το line-up συμπληρώνουν ο Δρακάτος, λέει εδώ, ένα νέο όνομα της house σκηνής με φρέσκια ενέργεια, το αγαπημένο back-to-back δίδυμο της Κεφαλονιάς, Αχιλλέας Στομάτος, back-to-back Πέτρος Κρεμμύδας, καθώς και ο Στεμπ, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα ατμοσφαιρικό melodic techno set. Λοιπόν, αυτά όλα την Παρασκευή 7 Αυγούστου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε βεβαίως τον αγώνα, τρέχουμε προς το τραπεζάκι, για το τραπεζάκι. Αυτό βέβαια είναι την άλλη Τετάρτη, έτσι, 12 Αυγούστου, θα σας τα ξαναπώ. Προέχουν όμως άλλα. Πρώτα απ' όλα, σήμερα ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη.
0: Απόψε.
1: Είναι, ναι. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άι Μέχεν.
0: Μπράβο.
1: Αυτή την Ολλανδική.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι θα κάνει μέσα στο σπίτι του πρώτος αγώνας. Ελπίζουμε να είναι θετικό το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να το δούμε οι ελεύθεροι.
1: Θα δούμε τον επόμενο αγώνα.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, είδατε και την κλήρωση, υπάρχει μία περίπτωση και πάλι ο Ολυμπιακός να πέσει με την Bodo Glimt, από την οποία έχει αποκλειστεί. Ελπίζω να μην το δούμε ειλικρινά, γιατί δεν θα μ' αρέσει. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο. Πόση μεγάλη υπερηφάνεια μπορείς να αισθάνεσαι σαν κεφαλονίτης όταν σε... μέσω εθνικής εμβέλειας και ίσως όχι μόνο βλέπεις εκεί που λέει παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών στην επάνω φωτογραφία να βλέπεις Αποστολία Αντωνάτου και σε άλλο να βλέπεις και το Χάρη Αλιβιζάτο.
0: Να βλέπεις δικά σου παιδιά.
1: Να βλέπεις δικά σου παιδιά. Τα οποία δικά σου παιδιά βρίσκονται στην αποστολή που θα βρεθεί από αύριο έως και τις 9 Αυγούστου στο Eugene του Oregon. Είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Και βεβαίως έχει αρκετά έτσι παιδιά, ναι. Όμως η δική μας είναι η στάνταρ. Δηλαδή έχουμε το Χάρη τον Αλιβιζάτο στο ύψος και την αποστολή Αντωνάτου στα 100 μέτρα.
0: Θα σκίσουνε πάλι.
1: Βέβαια δεν είναι καλές οι ώρες, δεν μας βολεύουν ιδιαίτερα.
0: Για να το δούμε.
1: Ναι.
0: Τι ώρες είναι?
1: Υπάρχει απόκληση. Για φανταστείτε τώρα είναι πόσο, είναι 8 ώρες πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Θα τους δούμε να θριαβεύουνε μετά. Και να τους καβαρώσουμε.
1: Ναι,
0: για άλλη μια φορά.
1: Άλλο είναι το live.
0: Μπράβο στα παιδιά μας. Καλή επιτυχία να έχουν.
1: Πραγματικά να έχουν πάρα πολύ καλή επιτυχία. Θα χαρούμε με ιδιαιτέρως να τους δούμε έτσι να έχουν καλές επιδόσεις. Δεν είναι η νίκη, είναι σκέτο καλή επίδοση.
0: Μα και μόνο ο αγώνας, πάλι, μόνο και ο αγώνας φτάνει και αρκεί.
1: Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει. Έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα.
0: Μη μου πεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μια που έχουμε έτσι λίγο αυτό, ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση παρακολουθώντας όλο αυτό το καιρό. Επανέρχομαι, φεύγουμε από τα αθλητικά. Αλλά το είχα υπόψη μου έτσι για να το συζητήσουμε. Έβλεπες, μάλλον θα το πάω από πιο πίσω και μετά θα πάω. Όλο αυτόν τον προηγούμενο καιρό μας είχαν τρελάνει με τα πρόστιμα για να καθαρίσουμε τα χωράφια και τους χώρους.
1: Τα οικόπεδα, ναι.
0: Τα οικόπεδα, έτσι. Τα καθαρίσανε κάποιοι. Σε όσες εικόνες βλέπαμε από τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, είδες τι πρωτοστατούσε? 2 μέτρα χόρτο, ξερό, δεξιά, αριστερά, τεράστιες εκτάσεις. Σε αυτές τις εκτάσεις δεν υπήρχε κανένας να παρέμβει. Δεν ήταν κανένας υπεύθυνος, γιατί και αυτές οι εκτάσεις έπαιξαν ρόλο στην επέκταση των πυρκαγιών. Εσένα δεν σου έκανε εντύπωση αυτό?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Γιατί το περίμενες?
1: Είναι συνηθισμένο αυτό το πράγμα.
0: Ρε παιδάκι μου, όπου υπήρχε η πυρκαγιά.
1: Ναι, ήταν ξερά και τέτοια.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Ξερά. Και λυπόμουνα, τα σπίτια που έβλεπα που είχαν τους κήπους τους πεντακάθαρους και απ' έξω από τις αυλές τους ήταν το χορτάρι 2 μέτρα.
1: Ναι, θέλω να πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο αρκετοί κάτοικοι και εδώ το έχουν σχολιάσει και θυμόμαστε χαρακτηριστικά την απάντηση που μας είχε δώσει ο κύριος Κουρίζη. Γιατί όταν μιλάμε ότι βρίσκονται εκτός ενός οικοπαίδου, πάει να πει ότι ανήκουν σε Δήμο ή σε περιφέρεια. Όταν είχαμε ρωτήσει όμως τον κύριο Κουρί, θυμάμαι ότι μας είχε πει χαρακτηριστικά ότι το συνεργείο που είναι εδώ για να καθαρίζει τους δρόμους και ότι υπάρχει τέλος πάντων ξερόχορτα κτλ. Είναι ένα και βρισκόταν στο Λιξούρι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω που βρίσκεται.
0: Μου έχει κινήσει την περιέργεια. Δεν είδα να καίγονται τα δέντρα και να δω ένα χωράφι πάνω στους δρόμους μέσα εκεί στο δάσος που να είναι καθαρό. 2 μέτρα το ξερό χορτάρι. Αυτό δεν συνέτεινε στο να γίνει πιο δύσκολη η κατάσβεση της πυρκαγιάς? Σίγουρα. Μην μου πεις όχι, για να μην σου πω ότι και από αυτό που πηδούσανε ξεκινούσε πάλι άλλη φωτιά. Λοιπόν, τα πρόστιμα τα φάγανε οι φουκαράδες που στο τέλος τα καθαρίζανε, και εκείνοι που έπρεπε να φάνε το πρόστιμο αγρονηγόρασαν. Τίποτα. Τεράστιες εκτάσεις. Τεράστιες. Τώρα, το πώς δημιουργούνται οι οικισμοί, να μην το πω. Γιατί είδα οικισμούς και ένας συγκεκριμένος που δεν ξεχώριζες το δέντρο από το σπίτι. Πώς δημιουργούνται αυτοί οι οικισμοί?
1: Σε ποιες περιοχές τώρα όμως, να μην μιλάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχουν διαφορές και διαφορές. Δεν ξέρω για ποια περιοχή μιλάμε.
0: Στερεά Ελλάδα μιλάω.
1: Α, μιλάμε για εκεί.
0: Για ναι, για Στερεά Ελλάδα μιλάω.
1: Αττικοβιωτή, εντάξει.
0: Εκεί που γινόντουσαν οι καταστροφές της φωτιάς.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Εκεί μιλάω.
1: Μπορεί να τους ανήκει κάποιο οικόπεδο να πάνε να χτίσουν. Ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω τώρα αυτά.
0: Μέσα στο δάσος δεν ξεχώριζες δέντρα από σπίτια. Και έλεγα. Και αυτός ήταν οικισμός, ο οποίος και κάηκε. Και έλεγα, πώς δόθηκαν οι άδειες να γίνουν αυτοί οι οικισμοί μέσα στο δάσος, χωρίς δρόμους, χωρίς τίποτα? Πώς? Έχω αυτή την απορία.
1: Μάλιστα.
0: Να σας χαιρετήσουμε λοιπόν και να σας δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 11.
1: Όπως κάθε μέρα.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
9: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
10: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
9: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
10: Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
12: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
13: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
0: Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 1.
15: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
16: Δύο ειδήσεων του Sky στη μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν τα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δίνεται βαρύτητα στην περιοχή από την Ψάθα προς τη Λούμπα, καθώς εκεί εντοπίζονται και οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Μιλώντας στον Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, ανέφερε ότι ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το διάστημα μετά τη 1:30 το μεσημέρι, καθώς τότε η θερμοκρασία αυξάνεται και η υγρασία υποχωρεί, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες αναζωπυρώσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Στην Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΜ, εμπίπτει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα. Η προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται από την αστυνομία κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο φύλαξης όπου κατέπεσε το ελικόπτερο, προσκρούοντας με το αυτοκίνητό του στα συντρίμια του. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος ήθελε να πάει στο σπίτι του, περνώντας τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος λόγω της έρευνας είναι κλειστός. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο του το απαγόρευσαν, ακολούθησε διαπληκτισμός και αυτός τους παρέκαμψε και προχώρησε. Ο 49χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απήθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν κάλεσε πριν τη τηλεδιάσκεψη τα κράτη-μέλη σε μια ενιαία δράση για την ασφάλεια των συνόρων. Σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας υπογράμμισε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ στα ανοιχτά της Κοπέλου σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο που έγινε στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών. Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένη στο Αγρίνιο, άγνωστη προσποιούμενη τον λογιστή της κόρης της και με το επιχείρημα της δήθεν καταγραφής περιουσιακών στοιχείων, την έπεισαν να βάλει σε σακούλα και να αφήσει σε μια γλάστρα έξω από το σπίτι της κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ καθώς και το ποσό των 3.000 ευρώ σε μετρητά. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την πέμπτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του Σόλο, ολοκλήρωσε η Βασιλική Αλεξανδρή την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανίδα Ίρις Τιοκάσας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
17: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Είμαστε εδώ και είμαστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζω και εσείς να είσαστε καλά. Και το λέω αυτό για να στείλω το μήνυμα στη φίλη μου, την πολύ καλή μου φίλη και συνάδελφο, τη Μικαέλα Θεοφίλου. Με είδε στον ύπνο της. Μικαέλα, είμαι καλά μέχρι στιγμής. Δεν με είδε καλά, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως, σου λέει: Χριστινάκι μου, ξέρω μπαίνει στο ραδιόφωνο, πώς είσαι. Ξέρω εγώ ένα λουμπάγκο μόνο με βασανίζει. Κάτι ενέσει που χτυπάνε στο στομάχι. Έχω κάτι μικρανίες. Αλλά κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε στο Sky 100,3, στην ώρα που το τελευταίο εβδομάδα, δεύτερη διανύουμε, μας έχετε συνηθίσει, γιατί εδώ είμαστε λόγω του καλοκαιριού. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τις καλύψεις ο ένας τον άλλον για να μπορέσουν να ξεκουραστούν και οι υπόλοιποι. Μία εβδομάδα που και ένας μήνας που ξεκίνησε πολύ αρνητικά, πολύ κακό ποδαρικό έχει γίνει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στην παρούσα φάση, η εικόνα από τα μέτωπα με αυτήν θα ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως είναι λίγο καλύτερη. Ρωτήτε άλλωστε και ο κύριος Αρτοπιός ο αναπληρωτής εκπρόσωπος αυτό έδωσε, αυτή την εικόνα έδωσε. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι από το μεσημέρι και μετά, 1,5, 2, 2,5, 3, εκεί που ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχουμε και την υγρασία. Εκεί είναι, αυτό το διάστημα είναι που φοβόμαστε όλοι. Θα τα δούμε αναλυτικά. Όπως επίσης θα δούμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη τη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών, είναι τηλεδιάσκεψη. Γιατί είναι σημαντική, γιατί μας αφορά. Μετά το και μισή της ώρας θα μιλήσουμε με την κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη. Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη είναι πιλότος ελικοπτέρων, πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Ζει στην Αυστραλία, εκεί την έχουμε εντοπίσει. Επί 15 χρόνια πετούσε και ερχόταν εδώ και σε αποστολές. Το μεγαλύτερο από ό,τι μας είπε κομμάτι των αποστολών της ήταν εδώ στη χώρα μας. Έχει λοιπόν εμπειρία. Αυτό που θέλουμε είναι από έναν άνθρωπο που γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα την ώρα μιας τέτοιας αποστολής. Γιατί είναι αποστολή και μάλιστα είναι πάρα πολύ σκληρή αποστολή, όπως και χθες τα συζητάγαμε. Αλλά επειδή δεν είστε υποχρεωμένοι να μας ακούτε συνεχώς, θα επαναλάβουμε κάποια πράγματα. Τι κάηκε και τι. Ποιο είναι το αποτύπωμα πια από εδώ και πέρα, πώς θα πρέπει να ζούμε στη Δυτική Αττική, μαζί με τον Αλέξανδρο Μητρακόπουλο, καθηγητή δασικών πυρκαγιών όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα μιλήσουμε εκεί γύρω στο παρατέταρτο με παραδέκα της ώρας. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Γιώργος Βραχνός είναι στον ήχο μας σήμερα, η Περσαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Και ξεκινάμε. Έχουμε πολλά, όπως ακούσατε, να χωρέσουμε μέσα σε μία ώρα. Μαζί μας ο κύριος Άκης Μπαρδάκης, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνατε, κύριε πρόεδρε, πώς είσαστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Συγχωρέστε με για τη φωνή, πολύ συμπεριστρέψαμε τα παιδεία και είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι.
0: Τι λέτε τώρα? Εμείς πρώτον σας ευχαριστούμε, δεύτερον σας ζητούμε συγγνώμη αν κάποιες φορές θέλουμε περισσότερα από ό,τι μπορείτε να δώσετε, όχι επειδή δεν θέλετε, γιατί μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και τα συλληπιτήριά μου και σε εσάς, γιατί οι απώλειες είναι απώλειες.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, να πούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των συναδέλφων μας και του πιλότου του ουρανού. Τι να πει, τραγικές καταστάσεις. Δυστυχώς αυτά έχει όμως η φύση της δουλειάς μας. Ξέρεις ότι ξεκινάς το πρωί να πας στην εργασία σου και είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό που συνέβη τις τελευταίες μέρες. Αυτό πρέπει να γίνει όμως η εξαίρεση, να μην το συνηθίσουμε, να μην συνηθίσουμε να ζούμε για συμβάντα, να γίνομαστε συνεχώς καλύτεροι, να υπάρχει πρόληψη και προετοιμασία ακόμα περισσότερη.
0: Είναι δύσκολο, ποτέ δεν μπορείς να το συνηθίσεις, προχωράς. Έχουμε μάθει να, όταν είμαστε στο πεδίο, καθένας το δικό του, ενώ από το δικό του το μετερίζει, να είμαστε επαγγελματίες. Το μετά είναι βέβαια το πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή ήσασταν στην Ψάθα από ό,τι με ενημερώνει η Περσαμπόλια, κύριε πρόεδρε, ποια είναι η εικόνα κύριε Μπαρδάκη από το μέτωπο εκεί?
1: Έτσι ακριβώς, είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση χθες στην Ψάφα. Δώσαμε μεγάλη μάχη πήγες, δυνάμεις και αέρια μέσα. Καθ' όλη τη διάρκεια της υπαλλαγιάς ενεργούσαν πεζοπόρα τμήματα, καθώς μετά την καθήλωση λόγω του σκότους των αεροσκαφών δεν μπορούσαν να ενεργήσουν. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι το μεγάλο βάρος δόθηκε στις επίκειες δυνάμεις, στα πεζοπόρα τμήματα των ειδικών δυνάμεων δασικών επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή, από το πρωί, η μάχη επικεντρώνεται σε τρία σημεία. Στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και την κορυφή του Κιθερώνα, καθώς και στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα, και στο νότιο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Οι επίγειες δυνάμεις μαζί με μηχανήματα έργου που έχουν διατηρηθεί από τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, προσπαθούμε να ανοίξουμε διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όλη αυτή η κόπωση που υπάρχει από τις συνεχόμενες πυρκαγιές αυτές τις τελευταίες ημέρες, καθώς και οι αναζωπυρώσεις οι οποίες μας απασχολούν, κρίνουν πλέον το έργο μας πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Πραγματικά τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί χθες μέχρι το μεσημέρι, για να είμαστε ειλικρινείς, ήμασταν και βλέπαμε μια καλύτερη εικόνα, και από το μεσημέρι και μετά αναζωπυρώθηκε και κοψοχολιαστήκαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά εκεί στη Λούμπα, και φοβούμενοι μην τυχόν πάει παρακάτω η πυρκαγιά. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Κρατάω όσα είπατε. Γιατί θέλω να εστιάσουμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Την ώρα λοιπόν που εσείς δίνετε αυτή τη μάχη με αυταπάρνηση, γιατί το δικό μας το καλό, έγινε κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Πυροσβέστες, συνάδελφοί σας, όπου είχαν πάει στην κατάσβεση, βρήκαν επιστρέφοντας πίσω και από τα μεσάνυχτα κατακαμμένοι και ταλαιπωρημένοι, τα αυτοκίνητά τους λαϊλατημένα.
1: Πολύ σωστά. Όσο δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες, κάποιοι επιτίδιοι ακόμα προσπαθούν να βρούμε ποιοι είναι αυτοί. Φανταζόμαστε όμως, έχουμε κάποιες σκέψεις στο μυαλό μας περί τίνος πρόκειται. Άνοιξαν κάποια αυτοκίνητα, προκάλεσαν φθορές, κλοπές, πήραν τα ζαντολάστιχα του συναδέλφου. Θα ήθελα να εστιάσω λίγο σε αυτό, γιατί το ξύμερο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος που του κλάπηκαν τα ζαντολάστιχα του αυτοκίνητου του και έπαθε αυτές τις ζημιές στο αυτοκίνητό του, οι οποίες ξεπερνούν τα 1000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε άδεια κανονικά, η οποία άδεια έπειτα από διαταγή του πυροσβεστικού σώματος κόπηκε για να βρίσκεται στο πεδίο των μαχών.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε πως αυτός ο άνθρωπος έχει υπομειστεί αυτή τη στιγμή ένα οικονομικό βάρος και λόγω της ακύρωσης των προγραμματισμένων του διακοπών, οικογενειακών διακοπών με ξενοδοχεία, εισιτήρια κλπ. Σύν ότι πήγε στις πυρκαγιές, σύν ότι γύρισε και βρήκε το αυτοκίνητό του κατεστραμμένο.
0: Σε αυτή είναι ένα συμβάν το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί, ή σας έχει συμβεί να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Τέτοιο πράγμα δεν θυμάμαι, τουλάχιστον όσο ασχολούμαι, να έχει γίνει πάλι κάτι παρόμοιο. Θα ήθελα να πω ότι ο συνάδελφος δεν έχει, παρότι μάλλον έχει ασφάλεια κλοπής, το αυτοκίνητο δεν είναι ασφαλισμένο για ασφάλεια κλοπής, πλην όμως δεν τον καλύπτει ασφάλεια για κλοπή μόνο των ζαντολάστικων. Δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο έχουν πάει όλα στραβά αυτές τις δύο μέρες.
0: Υπάρχει κάτι που μπορεί να, τύπο αποζημίωση, μπορεί να διεκδικηθεί? Κάτι έχει νόημα?
1: Από εχθές, όταν και μάθαμε το περιστατικό, ήρθαμε άμεσα σε επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ενημερώσαμε για την κατάσταση και ζητήσαμε να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να αποζημιωθεί ο συνάδελφος αυτός, είτε μέσω του αρχηγείου είτε μέσω του Υπουργείου, εν πάση περιπτώσει να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να αποζημιωθεί.
0: Πάντως είναι τρέλα, είμαι ειλικρινής, είναι τρέλα όλο αυτό, είναι σοκαριστικό.
1: Είναι τρέλα όλο αυτό που ζούμε γενικότερα, είναι τρέλα οι ατελείωτες ώρες στα πεδία των μαχών, είναι τρέλα ότι πας στην εργασία σου και δεν ξέρεις να θα γυρίσεις πίσω, είναι τρέλα ότι ακούμε συνέχεια για πρόληψη και τους ανθρώπους που έχουμε, τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, να κάθονται το χειμώνα και να πληρώνονται από το Ταμείο Ενεργείας, να μην τους χρησιμοποιούμε για να συμμετέχουν στην πρόληψη του χειμώνα. Είναι τρέλα ότι διαφημίζουμε ότι είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ και κάθε φορά είτε θρυνούμε νεκρούς είτε ακόμα περισσότερα σπίτια καμένα. Επίσης μία τρέλα είναι ότι η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, που είναι η ραχοκοκαλιά του πυροσβεστικού σώματος θέσεως πυρόσβεσης, αριθμεί μόνο 1.450 άτομα. Ενώ έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να ενισχυθούν οι δυνάμεις αυτές, να ανοίξουν δύο ακόμα ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων σε έτορα Καρδανία και Χαλκιδική και να ενισχυθούν τα πεζοπόρα τμήματα της χώρας.
0: Φαίνεται απολύτως λογικό το αίτημα, απολύτως και βλέποντας και παρακολουθώντας και τις εξελίξεις, δηλαδή επί του πεδίου, πόσο μεγάλη ανάγκη σας έχουμε και πόσο λίγοι πραγματικά είσαστε, όχι στο πεδίο, αριθμητικά λίγοι. Πού κολλάει η προσπάθεια ενίσχυσης του σώματος?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη το ότι είμαστε λίγοι από την ανάκληση αδειών που έβγαλε το πυροσβεστικό σώμα. Διότι αν είχαμε επαρκείς πυροσβέστες, δεν θα υπήρχε καμία ανάκληση των αδειών των πυροσβεστών ώστε να ενεργήσουν στα πεδία. Και μην ξεχνάτε ότι οι παράλληλες πυρκαγιές είχαμε μεγάλες σε Αθήνα, είχαμε στην Πάρο, στην Κρήτη και κάποιες ακόμα πανελλαδικά. Το που κολλάει το σύστημα ώστε να πάρει πυροσβέστες, θα βγει το Υπουργείο όπως πάντα και θα πούν η κυβέρνηση και θα επικαλεστούν πως έχουμε κάνει προσλήψεις 600, 600, 500. Δεν μας λένε όμως πόσες είναι οι συνταξιοδοτήσεις παράλληλα με τις προσλήψεις. Γιατί κάτι μας λέει ότι οι συνταξιοδοτήσεις είναι παραπάνω από τις προσλήψεις. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει το Υπουργείο λοιπόν από την χρονολογία της σύστασής του και έπειτα να κάνει μία αναθεώρηση το πώς μπορεί και πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και πέρα. Πλέον έχουν αλλάξει κι άλλο οι συνθήκες, έχουν αλλάξει οι ανάγκες, χρειαζόμαστε κι άλλο προσωπικό. Έχουμε καταντήσει γραφική να το λέμε. Δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε γιατί έτσι είναι και φαίνεται.
0: Θα σας πω κάτι. Ντρέπομαι που κάνω αυτή τη συζήτηση. Δεν τιμά κανέναν. Δηλαδή δεν θα έπρεπε καν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να λέμε για την ενίσχυση του σώματος, να μιλάμε για τις ανάγκες, να μιλάμε για τα βαρέα ανθυγιεινά, να μιλάμε για τον εξοπλισμό σας. Δεν θα έπρεπε καν. Αν κάποτε στο παρελθόν όλο αυτό ήταν μια συζήτηση, γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα το μέγεθος ή δεν ήμασταν σε αυτή τη φάση, τώρα πια δεδομένης και της κατάστασης, το πόσο έχουν αλλάξει το κλίμα και πόσο έχει δυστυχώς γίνει άγριο και αυτό, δεν θα πρέπει καν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό και επιμένουμε στην ενίσχυση του προσωπικού. Ακούμε νούμερα 18.000 οι πυροσβέστες και πολλοί από ποτέ. Θέλουμε όμως στοιχεία τα οποία να μας πούν ακριβώς πόσοι από αυτούς είναι στα παιδιά των μαχών. Και δίνουν τη μάχη της δασοπυρόσβεσης. Γιατί όταν για παράδειγμα φτιάχνεις νέα ανακριτικά τμήματα και δεν προσλαμβάνεις νέους υπαλλήλους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πάνε και πλαισιώνουν αυτά τα τμήματα, στερούνται αυτή τη δασοπυρόσβεση, σωστά. Άρα είσαι μείον. Άρα θες ενίσχυση. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την ενίσχυση και μετακίνηση δυνάμεων που έχει γίνει από τη Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγμα, τις ΕΜΟΔΕ της Θεσσαλονίκης, όπου οι συνάδελφοι έρχονται με 130 καθημερινά στην Αθήνα για να μας βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης, όπως και για παράδειγμα η ΕΜΟΔΕ Ιωαννίνων, η οποία μετακινήθηκε, παρότι ήταν σε βάρδια, συνάδελφοί μας, μετακινήθηκε αργά τη νύχτα προς Θεσσαλονίκη για να μεταβεί και αυτή με τη σειρά της στην Αθήνα, άϊπνη, κουρασμένη, για να βγάλουν ένα εξαντλητικό ακόμα 24 ώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαρδάκη. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα, τα είπατε όλα. Περιγράψατε όχι απλώς μία κατάσταση, περιγράψατε αυτό που ζείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο στους συναδέλφους να περάσει αυτός ο λογοθάς και μετά θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Και να είμαστε και εδώ όλοι δίπλα σας για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Γιατί πρώτον, το φθινόπωρο έχουμε άλλα φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστείτε εσείς και να ζητάμε από εσάς τη βοήθεια. Δεν πάβει, δεν είσαστε εποχικοί πια, δεν εντίθεται τέτοιο ζήτημα. Κάθε εποχή έχει πια την ανάγκη τη δική σας. Ας το αντιληφθούν όσοι πρέπει να το αντιληφθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαρδάκη, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος, και για την εικόνα της πυρκαγιάς, του μεγάλου μετόπου. Καλύτερη, κρατήστε το, αλλά κυρίως αυτό το απίστευτο που του συνέβη, τουλάχιστον σε έναν που και του κόπηκε η άδεια και του φάγανε το αυτοκίνητο, του το βανδάλισαν και που πήραν ό,τι μπορούσαν να το πάρουν, το κλέψαν δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Την ίδια ώρα πάμε λίγο στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και να κάνουμε μια πρώτη, αν θέλετε, ανάγνωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έγινε στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Είναι ένα τεράστιο καμπανάκι και για την Ευρώπη. Μπορεί να ήταν επί εδάφους Αφρικής, είναι όμως θύλακας. Μπορεί να λένε ότι η Ισπανία αυτή τη στιγμή εθελοτυφλεί και υπάρχει υποκρισία. Όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κωνσταντίνος Φίλης λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να κάνουμε αυτή την ανάγνωση, Κωνσταντίνε, βοήθησέ μας να καταλάβουμε. Γιατί είναι λοιπόν τόσο σοβαρό. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Σοβαρό είναι καταρχάς από τη στιγμή που έχουμε την μαζική είσοδο μεταναστών και προσφύγων. Το προφίλ τους δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς, που είναι περίπου τα 2/3 του τοπικού πληθυσμού στην περίπτωση της Θέουτα. Υπάρχουν δύο ισπανικοί θύλακες που είναι και το μοναδικό ευρωπαϊκό έδαφος στην Αφρικανική Ήπειρο. Ένας εξ αυτών είναι στη Θέουτα. Ασφαλώς δεν είναι η αριθμή του 2021 που είχαμε αντίστοιχα περίπου μέχρι και 10.000 ανθρώπους οι οποίοι επιχείρησαν τότε και πάλι να περάσουν στην Θέουτα. Μιλάμε για πενταπλάσιες ροές. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο, προφανώς είδαμε να αντιδρούν μέσα στην Ευρώπη πάρα πολλές κυβερνήσεις και πάρα πολλοί σχηματισμοί, αλλά και εντός της Ισπανίας, και να προσπαθούν να καπηλευθούν και να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι, Χριστίνα, ότι τεχνικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη Θέουτα να περνούσαν στην Ισπανία, ενώ στην Ισπανική επικράτεια εντός Ευρώπης, και από εκεί να ακολουθούσαν ένα ταξίδι ή να διαχέονταν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είδαμε όμως αντανακλαστικά, ας πούμε, τη Μελώνη, η οποία όλα τα περασμένα χρόνια επένδυσε πάρα πολύ στον φόβο που προκαλούν σε πολλούς από εμάς οι μεταναστευτικές ροές για τυχόν δημογραφική αλλίωση της Ευρώπης, για τις δουλειές ακριβώς τις οποίες οι αφρώες ροές μπορούν ανθρώπων να μας πάρουν και ούτω καθεξής. Το εκμεταλλεύτηκε, αυτό είναι η αλήθεια. Συνηγόρησαν και κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα αυτό, Χριστίνα, είναι πάρα πολύ σύνθετο. Είναι πάρα πολύ σύνθετο γιατί δεν αφορά μόνο στο τι συνέβη στη Θέουτα πριν από λίγες μέρες. Αφορά στις δημογραφικές μεταβολές στην Αφρικανική Ήπειρο. Αφορά σε πολέμους οι οποίοι μένονται, ας πούμε, στο Σουδάν, που έχουν αυτή τη στιγμή προκαλέσει περίπου 13 με 14 εκατομμύρια εκτοπισμένους σε μια χώρα άνω των 40 εκατομμυρίων. Αφορά στην κλιματική κρίση.
0: Βεβαίως. Πάρα πολλοί δεν μπορούν του καιρού βεβαίως να έχουμε
2: μεταναστευτικές ροές. Δεν μπορούν πλέον να επιβιώνουν στις χώρες τους. Έχει να κάνει με τα καθεστώτα, τα αυταρχικά, τα οποία πολλές φορές υποχρεώνουν κάποιους από τους πολίτες τους να φύγουν από εκεί για να μην συστήσουν μια κρίσιμη μάζα που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον εκάστοτε ηγέτη. Έχει να κάνει με πάρα πολλά, με τα δίκτυα των διακινητών, με την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από συγκεκριμένες χώρες. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα για να το απλοποιούμε και να ρίχνουμε ο ένας το ανάθεμα ή την ευθύνη στον άλλον. Άλλωστε, ο Σάντσετ, σε απάντηση σε όσα του καταλόγησαν οι Ιταλοί, ανήρτησε σήμερα και είναι ακριβή τα στοιχεία με βάση τον Frontex. Από το 2021 μέχρι το 2026, ο μεγαλύτερος αριθμός παράτυπων μεταναστών οι οποίοι ήρθαν σε ευρωπαϊκή επικράτεια, δεν νομίζω ότι κανένας μας θα απορρίσει, το έκαναν μέσω Ιταλίας.
0: Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε πολιτικά τι πάει να γίνει στην Ευρώπη. Έχουμε τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος υπέβαλε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης την πρόταση του Πρωθυπουργού. Διαβάζω το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Ο Πρωθυπουργός το ανέλησε ούτως ή άλλως στο πολιτικό. Την ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών, όπως έγινε στη Θέουτα. Τι είναι αυτό, και πέρα από την αλληλεγγύη δηλαδή που εκφράζουμε, και την εμπειρία που έχουμε λόγω του Εύρου, με αυτό τι προτείνετε, Κωνσταντίνε?
2: Είναι μια προσπάθεια, Χριστίνα, εύλογη σε κάποιο βαθμό, να αποθαρρύνουμε τυχόν νέες ροές και τυχόν εργαλειοποίηση του πόνου και της δυστυχίας και της απόγνωσης, γιατί περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι απεγνωσμένοι. Προφανώς δεν είναι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι απεγνωσμένοι. Άρα λοιπόν, αυτό που επιχειρεί η ελληνική πλευρά και το έχει επιχειρήσει και η Ευρώπη στο παρελθόν με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, είναι να αποθαρρύνει ουσιαστικά τα δίκτυα διακινητών, να αποθαρρύνει τις χώρες οι οποίες θέλουν να εργαλειοποιήσουν, να οπλοποιήσουν τα ζητήματα των μεταναστευτικών ροών, με το να θέσει κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, πολύ αυστηρά κριτήρια, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην θεωρούν ότι είναι εύκολο ή ότι ερχόμενοι στην Ευρώπη αυτομάτως εξασφαλίζονται και ότι δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης. Θα σου πω χαρακτηριστικά, και είναι σημαντικό αυτό για τους ακροατές μας, ότι εκτός από την Τουρκία, που σε τελική ανάλυση κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να κρίνεται ως ασφαλής τρίτη χώρα, όχι βέβαια για αυτούς οι οποίοι αντιστρατεύονται το καθεστώς Ερντογάν, η αλήθεια είναι, έχουν πλέον κριθεί ως ασφαλής τρίτες χώρες από τους Ευρωπαίους και από συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες το Αφγανιστάν, ας πούμε, ή η Συρία. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Ότι κάποιος Αφγανός ή Σύρος, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη, θα μπορούσε κάλλιστα να απελαθεί επιστρέφοντας σε μια χώρα όπου τα καθεστώτα είναι αμφιβόλου προθέσεων, όπως είναι οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και όπως είναι του Αλσάρα στη Συρία.
0: Έχω λίγα δευτερόλεπτα, θα πάω στο τίτλο ειδήσεων και θα επιστρέψω μόνο για ένα ερώτημα. Μπαίνει ξανά στο τραπέζι η συνθήκη Σέγγεν. Μόλις γυρίσουμε, θες να μας το εξηγήσεις αυτό?
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κλείνοντας το ημίωρο αυτό, το πρώτο της εκπομπής και της παρουσίας μας εδώ. Είναι κοντά μας πάντα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μιλάμε για εμπειρία, όχι απλώς. Η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών. Είναι πάρα πολύ κοντά στη δική μας τη χώρα. Έχει διεθνή, πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 12 12.600 φοιτητές από 80 χώρες που σπουδάζουν σε ένα πόλι.
3: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχ.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
0: Στο Sky 100,3 πάντα συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είδατε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι από το μεσημέρι και μετά, όταν ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία και έχουμε αυτή την ανάπτυξη των θερμών ενέαιρων μαζών, θερμοκρασιών μάλλον, μην χρησιμοποιήσω επιστημονικούς όρους, έχουμε αναζωπηρώσεις και έχουμε τον φόβο μην αυτές οι αναζωπηρώσεις πάρουν μεγαλύτερη έκταση. Το κρατάμε και το παρακολουθούμε. Συνομιλούμε τον Κωνσταντίνο Φίλη με αφορμή ό,τι έγινε στη Θέουτα και το σημείο στο οποίο πλέον βρίσκεται η Ευρώπη. Γιατί σήμερα έχουμε τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και έχουμε μια Ευρώπη που σε αυτό το ζήτημα και για αυτό το ζήτημα, όπως σε πολλά και βασικά, φαίνεται να μην μπορεί, Κωνσταντίνα, να βρει ένα κοινό τόπο. Γι' αυτό και στη μέση έχει έρθει η συνθήκη Σέγγεν. Να μας βοηθήσει να θυμηθούμε τι είναι η συνθήκη Σέγγεν και γιατί τώρα κάποια κράτη φαίνεται να είτε να την αμφισβητούν, είτε τέλος πάντων να απειλούν με αποπομπή της Ισπανίας, για παράδειγμα, από τη συνθήκη Σέγγεν.
2: Η συνθήκη Σέγγεν είναι μια συνθήκη που μεταξύ άλλων προσφέρει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων εντός αυτής. Σήμερα έχει 29 χώρες, παρότι τα κράτη-μέλη είναι 27. Και έχει 29 χώρες παρότι δύο κράτη-μέλη δεν είναι μέσα στη ζώνη Σέγγεν. Ποια είναι αυτά? Η Ιρλανδία και η Κύπρος. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά νομίζω μπορούν οι ακροατές να τα κατανοήσουν. Είναι λοιπόν μέσα η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Εξού και 25 κράτη-μέλη συν 4-29. Εντός αυτών των 29 λοιπόν κρατών μπορεί να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, όπως είπα, υπηρεσιών, αγαθών και ανθρώπων μεταξύ άλλων. Και η λογική είναι ότι αν, ας πούμε, κάποιος χρησιμοποιήσει τη ζώνη Σέγγεν από μια χώρα η οποία έχει δεχτεί πολλές ροές. Συνέβη και το 2015-2016 με τη δική μας περίπτωση που υπήρξε μερική αναστολή της Σέγγεν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι τότε...

0: δεν θα συμβεί συνολικά, δεν μπορεί να υπάρξει συνολική αναστολή της Σέγγεν, αλλά τουλάχιστον αν δεν έχουμε κάτι ακραίο τα επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα χρόνια να πούμε, Χριστίνα, ότι αναμένεται πολύ σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, πολύ μεγαλύτερη από αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ως Ευρώπη και που έχουν δημιουργήσει τεράστια πολιτικά προβλήματα. Κλείνω την παρένθεση. Μπορεί να υπάρξει μερική αναστολή ή αναπομπή ή εκτοπισμός, ας πούμε, κάποιου κράτους μέλους υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο. Περισσότερο είναι απειλή. Άλλωστε, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η Ισπανία σήμερα γινόταν μια χώρα που θα υποδεχόταν πάρα πολλούς μετανάστες, ο οποίος θα ήθελε να προωθήσει προς ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το κάνουν συνήθως χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε Μαρόκο, βλέπε Λιβύη, βλέπε Αίγυπτος, βλέπε Τουρκία. Δεν το κάνουν οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, αλλά έχει συμβεί στο παρελθόν να το κάνουν και οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν μπορούν να φτάσουν στην Ιταλία. Μέσω τη Σέγγεν, γιατί πρέπει να περάσουν. Δεν γυτνιάζει η Ισπανία με την Ιταλία, έτσι δεν είναι?
1: Άρα πού βρισκόμαστε τώρα και τι πάει να γίνει, Κωνσταντίνε?
0: Αυτό που πάει να γίνει είναι να ασχηθεί μια πίεση στην Ισπανία. Η Ισπανία πήρε μια απόφαση η οποία δεν αφορούσε σε Αφρικανούς μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά κυρίως σε Λατινοαμερικάνους. Ότι κάποιοι οποίοι βρισκόντουσαν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Ισπανία και μιλούσαν την ισπανική γλώσσα καλά, θα μπορούσαν για ένα χρόνο να πάρουν άδεια παραμονής, η οποία ενδεχομένως στο μέλλον θα μπορούσε να επεκταθεί. Μιλάμε για άδεια παραμονής, Χριστίνα, δεν μιλάμε για υπηκότητα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είπε ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 500.000. Η Ισπανία είναι μια χώρα, μια πολύ μεγάλη οικονομία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, που έχει σημαντική, έχει ανάγκη από οικονομικούς μετανάστες για να μπορέσει να συντηρήσει τους ρυθμούς, τους υψηλούς που θα ήθελε της οικονομίας της. Άρα λοιπόν πήρε μια απόφαση εσωτερική, η οποία όμως παρερμηνεύτηκε προφανώς συνειδητά από κάποιους, ειδικότερα τέτοια κινητές. Ήρθε σε μια αντιπαράθεση με το Μαρόκο, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις στην Βόρεια Αφρική, οι οποίες δεν άρεσαν στην κυβέρνηση του Μαρόκο και ήταν και αυτή μια εργαλειοποίηση από πλευράς Μαροκινών προς τους Ισπανούς. Βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Η Ευρώπη για μια ακόμα φορά αποδεικνύει ότι είναι δύσκολο να επιδείξει αλληλεγγύη όταν μιλάμε για ζητήματα πολύ ευαίσθητα, τα οποία άπτονται και της εθνικής ασφάλειας. Και το μεταναστευτικό είναι ένα από αυτά.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Θα τα πούμε και τηλεοπτικό το βράδυ. Στο Δελτίο Ειδήσεων θα έχουμε ενδεχομένως περισσότερα δεδομένα πια και θα κάνουμε έτσι και μια διαφορετική συζήτηση, αφού θα έχουμε όντως άλλα στοιχεία. Να σε καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, για αυτή την κρίση στη θεότητα που προκαλεί αντιδράσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά, άλλο ένα θέμα βρήκαμε δηλαδή, να μαλώνουμε και να τσακωνόμαστε. Η ουσία είναι η Γαλλία, η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Συζητιέται από κάποιες χώρες να γίνει αποπομπή της από τη συνθήκη Σέγγεν. Τώρα, αντί να είμαστε ενωμένοι σε κάποια πράγματα, βλέπω ότι για άλλη μια φορά βρίσκουμε λόγους να τσακωνόμαστε και βρίσκουμε λόγους να είμαστε σε διαφορετικά πεδία ο ένας απέναντι στον άλλον, αντί όλοι μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σε λίγο λοιπόν θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε και θα πάμε στην Αυστραλία. Θα συναντήσουμε τώρα, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη. Η κυρία Μπαρλογιάννη έχει φύγει αρκετά χρόνια από τη χώρα μας, θα το καταλάβατε και από τα υπέροχα ελληνικά που μιλάει, έχει αυτή την ελαφριά προφορά. Ήταν επί περίπου 15 χρόνια, πετούσε ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν πυροσβεστικές ρήψεις. Άρα ξέρει τις συνθήκες. Και αυτό θέλω κυρίως να συζητήσω μαζί σας, κυρία Μπαρλογιάννη. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας, ευχαριστώ που με καλέσατε.
1: Πώς σας λένε?
2: Και για την όμορφη εισαγωγή.
1: Να είστε καλά, είναι πραγματικά τιμή και καμάρι αυτό που κάνετε. Αυτή τη στιγμή το επάγγελμά σας ποιο ήταν? Πώς σας, άμα ήσασταν τώρα και πραγματοποιούσατε τις πτήσεις εν ενεργεία, πώς θα σας λέγαμε?
2: Δεν πετάω πια. Είναι πολλά χρόνια που έχω σταματήσει να πετάω. Κοίτα, εγώ ήμουν πολίτης, δεν ήμουν στρατιωτικός πιλότος, οπότε θα παρέμενα ένας πιλότος.
1: Πιλότος λοιπόν, πιλότος ελικοπτέρων. Ναι. Είχατε πάρει όμως μέρος σε πολλές τέτοιες αποστολές και στη χώρα μας, από ό,τι μου είπατε όταν μιλάγαμε νωρίτερα στο τηλέφωνο.
2: Βέβαια, ναι. Κοίταξε, σχεδόν 15 χρόνια στην Ελλάδα και Αυστραλία όπου ζω τώρα, περίπου 15 χρόνια με τα Ericsson κάναμε αεροπυρ.

0: πρόσβαση το καλοκαίρι στην Ελλάδα και το καλοκαίρι της Αυστραλίας επίσης. Ναι, αυτό... πολλά χρόνια και πολλές επιχειρήσεις.
1: Πολλά χρόνια, πολλές επιχειρήσεις, δύσκολες επιχειρήσεις, υποθέτω ότι θα έχετε πάρα πολλά να θυμάστε. Ξέρετε τι αναρωτιόμαστε όλες αυτές τις ημέρες, με αφόρμη αυτό το τραγικό περιστατικό, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τι συμβαίνει την ώρα της πτήσης μιας τέτοιας, δηλαδή, να το πάρουμε από την αρχή. Έχουμε συναγερμό. Σας λένε φεύγετε, πάτε να εκτελέσετε όσο μπορείτε καλύτερα και όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι, αυτές τις αποστολές. Mm. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνετε από τη στιγμή που παίρνετε σήμα?
0: Κοίταξε, έχουμε περίπου 15 λεπτά από τη στιγμή που το τηλέφωνο χτυπάει μέχρι τη στιγμή που, ένα ελικόπτερο ή τα αεροπλάνα πρέπει να απογειωθούν. Είμαστε σε όλα τα πληρώματα είναι σε εγρήγορση κάθε όλη μέρα, γιατί είναι 15 λεπτά μόνο που πρέπει να απογειωθούν. Από εκεί και μετά Δεν υπάρχει πάρα πολύ λίγος χρόνος να κάνεις planning για την πτήση σου. Ξεκινάς κατευθείαν και πας στη φωτιά, αναζητάς το πιο κοντινό σημείο του νερού και κατευθείαν στην αεροπυρόσβεση. Συνήθως στην αεροπορία έχουμε την πολυτέλεια να μπορείς να προγραμματίσεις και την πτήση σου, που θα πας, πώς θα πας. Στην αεροπυρόσβεση αυτή είναι πολυτέλεια. Πολύ λίγες φορές έχεις τη δυνατότητα να προγραμματίσεις τι θα κάνεις και δεν ξέρεις τις συνθήκες τις οποίες θα συναντήσεις εκεί που θα φτάσεις.
1: Μέσα στο ελικόπτερο, τι θερμοκρασίες αναπτύσσονται, ποια είναι η ένταση, ο ήχος, ο θόρυβος και πώς μαζί με τον συντονιστή συνεννοείστε?
0: Κοίταξε, η θερμοκρασία είναι αρκετά, εξαρτάται από τη θερμοκρασία της ημέρας, είναι ψηλές θερμοκρασίες, έτσι. Δεν έχεις πολύ μεγάλο, πολύ κίνηση του αέρα, οπότε κάνει ζέστη. Και μην ξεχνάμε και τον καπνό, ο οποίος μέσα στον οποίο λειτουργείς, οπότε αυτό δυσκολεύει λίγο τις συνθήκες.
1: Πολύ σημαντικό. Ο καπνός μπαίνει μέσα στο ελικόπτερο και εσείς εντωμεταξύ πραγματοποιείτε ρήψεις μπαίνοντας μέσα στο μαύρο καπνό πολλές φορές χωρίς ορατότητα.
0: Εντάξει, συνήθως προσπαθείς να μείνεις έξω, έτσι. Προσπαθείς να μην είσαι μέσα στον καπνό, αλλά ναι, ο καπνός μπαίνει. Και δεν είναι τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα δεν κλείνουν ερμητικά.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι μιας τέτοιας ρήψης, μιας τέτοιας αποστολής? Η υδροληψία, την ώρα που πρέπει να πάρετε και να ρίξετε μετά να φύγει το βάρος που από το νερό? Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο για εσάς?
0: Κοίταξε, οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Η επικινδυνότητα είναι πάρα πολύ σχετική και μπορεί κάτι που νομίζεις ότι είναι απλό να μην είναι πάντα απλό. Οι συνθήκες αλλάζουν και αυτή είναι η μοναδικότητα, η ιδιαιτερότητα της αεροπυρόσβεσης, γιατί οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Πράγματα τα οποία περιμένεις πως θα συμβούν με κάποιο τρόπο μπορεί να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή και έχεις πάρα πολύ λίγη δυνατότητα να τα αλλάξεις.
1: Όταν λέτε συνθήκες, εννοείται ότι ακόμα και το τοπικό μικροκλίμα αλλάζει, δηλαδή στο ίδιο σημείο να πραγματοποιείται ρήψη μέσα σε 5 ή 10 λεπτά έχουν αλλάξει άρδιν τα πάντα.
0: Φυσικά. Κοίταξε, ο περισσότερος κόσμος όταν κοιτάζει και μιλάει για την αεροπυρόσβεση σκέφτεται μόνο το πέταγμα. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια συνεχής διαδικασία διαχείρισης διαφορετικών και πολλαπλών κινδύνων. Έτσι. Η φωτιά αλλάζει συνεχώς, ο καιρός αλλάζει συνεχώς. Και επίσης αλλάζουν και οι προτεραιότητες της επιχείρησης από το έδαφος. Για παράδειγμα, ας πούμε το έδαφος, έτσι, οι περισσότερες φωτιές είναι συνήθως σε ορεινά εδάφη με πάντα συνήθως ως ισχυρούς ανέμους και αναταράξεις που προκαλούνται όχι μόνο από τον άνεμο αλλά και από την ίδια τη φωτιά. Η ορατότητα είναι πάντα περιορισμένη τις περισσότερες φορές από τον καπνό, από τον ήλιο, από το θαλασσινό νερό το οποίο επηρεάζει τα παράθυρα
1: που παρά που το καθαρίζεται, ναι, ναι, ναι. Μας έλεγαν υπάρχει και ο καπνός και το αλάτι έτσι όπως κάθεται πάνω στα τζάμια, το λέω πάρα πολύ απλά, τα θολώνει.
0: Φυσικά. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει, μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει και πρέπει να διαχειριστούμε την κυκλοφορία. Μέσα σε μια μεγάλη φωτιά μπορεί να επιχειρούν διάφορα πολλαπλά ελικόπτερα και αεροπλάνα, το αεροσκάφος του συντονισμού και άλλα εναέρια μέσα.
1: Έχετε εικόνα το ποιος είναι δίπλα σας, πάνω σας, δεξιά ή αριστερά, εσείς μπορείτε να τα δείτε ή μόνο μέσω ασυρμάτου, ας το πω έτσι, έχετε την πληροφορία?
0: Αυτό ακριβώς είναι μία
1: από τις μεγαλύτερες challenges, προκλήσεις.
0: Ακριβώς. Οι πιλότοι πρέπει να διαχειρίζονται αυτές τις πληροφορίες και πρέπει να ξέρουν να έχουν situation awareness, να ξέρουν τι γίνεται ανά πάσα στιγμή, να ξέρουν ποιος είναι και πού είναι και τι κάνει αυτή τη στιγμή και πού πιθανότατα να είναι τα επόμενα λεπτά. Συνήθως όλοι μιλάνε μεταξύ τους και αυτό βέβαια το να μιλάς με τα υπόλοιπα αεροσκάφη και με το συντονιστικό διεκδικεί αυτό κομμάτι της προσοχής σου, είναι όλα, ξέρεις. Ναι. Η προσοχή σου μοιράζεται.
1: Αποσπάται σε διάφορα. Υπάρχει διάσπαση προσοχής γιατί είναι όλα πολύτιμα και σημαντικά. Την επικοινωνία την κάνει ο πιλότος ή την κάνει ο συντονιστής που είναι δίπλα σας ή πίσω σας αναλόγως?
0: Εξαρτάται. Με τα ελικόπτερα και με τα άλλα αεροσκάφη συνήθως ο πιλότος, με το έδαφος και και επιχειρησιακά πληροφορίες τις κάνει ο συντονιστής. Είναι συνθήκες οι οποίες αλλάζουν συνεχώς και πρέπει να καταλάβουμε ότι στην αεροπορία ο κόσμος πετάμε μακριά από τον κίνδυνο, πετάς για να αποφύγεις τον κίνδυνο. Στην αεροπυρόσβεση πετάμε προς τον κίνδυνο, προσπαθώντας πάντα να τον διαχειριστούμε με τον πιο ασφαλές τρόπο.
1: Ναι. Είναι δύσκολο. Υποθέτω παίζει ρόλο και το ανάγλυφο του υπεδάφους, του εδάφους εδώ πέρα. Η χώρα μας σε ποια κατηγορία βρίσκεται? Έχετε και τη σύγκριση με την Αυστραλία. Εδώ έχουμε χαράδες. Ακούω τουλάχιστον ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια και η όποια επιχείρηση εδώ. Αναλόγως βέβαια, έτσι.
0: Ναι, κοίταξε, σίγουρα η ορεινή τοπογραφία της Ελλάδας το κάνει την πυρόσβεση πιο δύσκολη. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χαράδες και πρέπει να φυσικά να βρεθεί σε πολύ πιο σε εδάφη και πας σε περιοχές όπου είναι πολύ περιορισμένες, δεν έχεις πολύ χώρο να πετάξεις. Την Αυστραλία είναι λίγο διαφορετικά, είναι πολύ πιο μεγάλα και πιο flat, πιο επίπεδο το έδαφος.
1: Μετά από 15 χρόνια πτήσεων, έτσι μια προσωπική ερώτηση, τα αφήσατε πίσω όλα αυτά. Τι έχετε να θυμάστε από αυτές τις αποστολές και από αυτά τα χρόνια της έντασης μέσα? Υποθέτω ότι και ψυχολογικά δηλαδή πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ στρες κατά την ώρα των πτήσεων.
0: Ναι, κοίταξε. αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνει, είναι πολύ δύσκολο να, να συνεχίσεις μία καριέρα στην αεροπορία και ειδικά στην αεροπυρόσβεση. Είναι πάρα πολύ ζητάει πάρα πολλά από τους πιλότους και από τους από όλους τους ανθρώπους που είναι σε αυτό το, σε αυτό το περιβάλλον. Όταν λοιπόν κάνεις κάτι το οποίο σου αρέσει και σε γεμίζει. Αυτό που θυμάμαι είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες φυσικά από τις πτήσεις τις οποίες είχα κάνει, αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι μια βαθιά ευχαρίστηση ότι σε κάθε φωτιά
1: ήμουν εκεί και προσέφερα.
0: Ναι, ακριβώς. Ότι μπορέσαμε και προσφέραμε κάτι.
1: Και υποθέτω ότι όταν προσγειώνεται πια το ελικόπτερο μετά από μια πολύ κουραστική ημέρα και τα έχετε καταφέρει όλοι και έχετε καταφέρει να περιορίσετε στο βαθμό που θα μπορούσατε την πυρκαγιά, υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση.
0: Ναι. Σίγουρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κυρία Μπαρλογιάννη. Να είστε καλά. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη, κυρίες και κύριοι, ζει πάρα πολλές δεκαετίες στην Αυστραλία. Σπαστά τα ελληνικά της. Την εμπειρία της μοιράστηκε μαζί μας όσο μπορούσαμε. Επομένως, γι' αυτό Νότια μου μιλάει με αυτήν την προφορά. Και σου είπαν ότι προσπαθούσαμε πάρα πολύ απλά να επικοινωνήσουμε μαζί της. Επομένως, είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις κριτική, το είπα και χθες, από την άνεση και από ένα γραφείο και να τα ισοπεδώνεις όλα και να τα μειώνεις όλα. Με τίποτα δεν πρόκειται να ισοπεδώσουμε το ηθικό αυτών των ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια και άλλα τόσο μπροστά είναι εκεί για εμάς. Κάντε ό,τι θέλετε οι υπόλοιποι, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε οι υπόλοιποι. Κάποιοι άνθρωποι όμως, όπως και ο φίλος νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, κατέθεσε το παράπονο, την ψυχή του, τον πόνο του και το μεγαλείο του. Έτσι τώρα και η κυρία Μπαρλογιάννη. Και νομίζω ότι κάτι κάναμε εμείς τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι σήμερα. Οι υπόλοιποι, για να ρωτηθείτε.

Ως εδώ λοιπόν για εμάς, ήταν σε καλά Φάνη μου, ο Θεοφάνης είναι από τους πιστούς ακροατές του ΣΚΑ 100,3. Ο Γιώργος επίσης από τους πιστούς ακροατές του ΣΚΑ 100,3 και δεν στέλνουν τα μηνύματά τους, όπως και εσείς όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο το μεσημέρι, γύρω στη μία μετά τη μία μετά το δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή έρχεται ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Εμείς τηλεοπτικό θα τα πούμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑ. Για χαρά!

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος
1: Κόσμος. 96,5.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
0: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Αν υπολογίσουμε με βάση τις σημερινές τιμές, το πετρέλαιο θέρμανση είναι ένα 80 με ένα 90.
10: Εντάξει, κάτι τέτοιο δεν παίζει όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι ενδεικτικό εάν έβγαινε αυτή τη στιγμή πόσο θα πωλείτο. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάγη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αυτές αμέσως με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας. Σε λίγο θα πάμε στην περιοχή που δοκιμάστηκε, μάλλον δοκιμάζεται στη Δυτική Αττική, παρότι η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη σήμερα. Πριν πάμε εκεί, είναι ένα-δύο περιστατικά που σημαίνει στην Αγιαρμό, στην Πυροσβεστική Γιώργο, σε άλλες περιοχές όμως.
11: Ναι. Έχουμε όμως και καλά νέα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σήμερα στον Άγιο Λαυρέντιο και στη Μαγνησία, ο Άγιος Λαυρέντιος είναι ακριβώς κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο στο Πήλιο, μετά δηλαδή και κάτω από τη Δράκη. Αυτή η πυρκαγιά λοιπόν στον Άγιο Λαυρέντιο στη Μαγνησία οριοθετήθηκε. Έχουμε λοιπόν εκεί καλό νέο. Αλλά πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε και μια πυρκαγιά κάτω από το χωριό Κοτήλι στο Κιλκής. Εκεί επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και με 15 οχήματα. Και υπάρχει και εκεί, ακόμα τώρα, δηλαδή μετά από λίγα λεπτά που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ελπίδα ότι θα μπορέσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
10: Μακάρι. Γιατί είναι αρκετό πράσινο, είναι πανέμορφες περιοχές. Τυχαίνει να τις γνωρίζω, είναι έξω από το Πολύκαστρο αυτή η περιοχή και ελπίζω να τη μαζέψουν γρήγορα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συλλήψεις για πυρκαγιές. Έχουμε ένα χάρτη επικινδυνότητας. Να πάμε πρώτα στο πεδίο και επιστρέφω σε σένα. Γιάννης Ρίζος, να μας πει που βρίσκεται κιόλας. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, το οποίο δοκιμάστηκε αρκετά τις τελευταίες ώρες, ειδικότερα από χθες το απόγευμα και το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και πολύ νωρίς το πρωί, όταν υπήρχε μια μεγάλη αναζωπήρωση που έθεσε σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έλληνες πυροσβέστες, συνδρομή φυσικά και με τους Γάλλους συναδέλφους τους, αλλά και τους Ρουμάνους, κατάφεραν μετά από μία ώρα περίπου να τη θέσουν υπό έλεγχο, να μην επεκταθεί και πάλι προς το χωριό Λούμπα, όπως είδαμε και χθες το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή πάντως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο το οποίο να απειλεί τον οικισμό, ενώ μικρές αναζωπηρώσεις άμεσα τίθενται υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Είναι να σου πω, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι πολλά αέρια μέσα πετούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας ρήψεις νερού επάνω από σημεία που θεωρούν ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα, ενώ φυσικά και οι δασοπυροσβέστες, Έλληνες και Γάλλοι, όπου βλέπουν κάποιον καπνό που μπορεί να τους ανησυχεί ή κάποια μικρή φλόγα, αμέσως ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό για να μπορέσουν αμέσως να αντιθέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί.
10: Φαντάζομαι βοηθάει και λίγο καιρό σήμερα, έτσι, ο αέρας.
12: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες ρηπές ανέμου, οπότε αυτό βοηθά ακόμη περισσότερο τους πυροσβέστες. Και θέλω να σου πω ότι ενώ τα στοιχεία δείχνανε ότι από το μεσημέρι και μετά ίσως να υπάρξει κάποια αύξηση των ρηπών, αυτό τελικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ευτυχώς θα πούμε. Ενώ να μην ξεχνάμε ότι όλη η Αττική, όπως και η Δυτική Αττική που δοκιμάζει τις τελευταίες ημέρες, βρίσκονται σε επίπεδο 4 κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς, οπότε θα πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Ρίζος, αυτή την περιοχή Λούμπα είναι νότια της Ψάθας, είναι κάπου μεταξύ Ψάθας και Μεγάρων, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκεί όπου τις προηγούμενες ώρες οι άνθρωποι έζησαν στιγμές αγωνίας.
13: Θα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα, πριν λίγο. Ήμουν εδώ μέχρι το μεσημέρι, δεν πίστευα θα γίνει αυτό. Εδώ έχω κάνει εγώ πάντα προσπάθεια, βλέπετε πόσο καθαρό το έχω. Για αυτούς τους λόγους, βέβαια, ήξερα ότι το σπίτι δεν θα καεί. Δυστυχώς το περιβάλλον έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Τα υπόλοιπα τώρα, παιδιά, θα πρέπει να γίνουν πολλά πολιτικά σχόλια. Εγώ αυτό που με ένοιαζε είναι να μην πάθει κανένας άνθρωπος ζημιά, ας πούμε, και να ό,τι σωθεί από το περιβάλλον.
14: Έτσι, ήταν το πρώτο πράγμα.
13: Το σπίτι, παιδιά, είναι το τελευταίο.
10: Είναι οι δύσκολες στιγμές που είσαι κάτοικοι της περιοχής. Θα πάμε και στη Βιβί Γκίκα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε εδώ στην Ψάθα. Και βλέπουμε, η εικόνα είναι χαρακτηριστική από την σκληρή μάχη η οποία δόθηκε χθες. Ήμασταν και χθες όταν το μέτωπο ήταν ενεργό. Είμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή από ένα σπίτι, ένα από τα σπίτια μάλλον, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσκερός. Και μπροστά μου βλέπω και έχω και μια δασική έκταση, η οποία να σου πω πραγματικά έχει μετατραπεί σε στάθη. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή και η γύρω περιοχή έχει όλη μαυρίσει από το πέρασμα της πυρκαγιάς. Και όμως εδώ που βρισκόμαστε μέχρι και τώρα, μέσα από τους κορμούς συνεχίζουν να βγαίνουν καπνοί και κάπου κάπου υπάρχουν και μικρές εστίες μέσα στους κορμούς.
10: Αλλά φαντάζομαι όλο αυτό ελεγχόμενο τουλάχιστον.
15: Είναι ελεγχόμενο. Ναι. Ακριβώς. Είναι ελεγχόμενο και να σου πω ότι και από το πρωί που είμαστε εδώ και τα εναέρια μέσα δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Πραγματοποιούν ρήψεις στις μικρές εστίες, αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή τους. Είδαμε να πραγματοποιούν και περιπολίες. Συγγνώμη, βρίσκονται σε πολύ αυξημένη επιφυλακή, γιατί όπως μας είπαν, αυτό που τους ανησυχεί είναι ενδεχόμενη ενδυνάμωση των ανέμων, μην ενισχυθούν οι άνεμοι και αυτό μετά τις μεσημεριανές ώρες που ενισχύονται κατά κύριο λόγο κάθε μέρα, δημιουργώντας έτσι και δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να έχουμε έτσι μια πιο μεγάλη αναζωπήρωση. Αυτό δεν το θέλουν καθόλου. Η μάχη λοιπόν εδώ στην Ψάθα δεν έχει τελειώσει. Είναι όμως πολύ καλύτερη εικόνα σχετικά με χτες. Έχουμε μόνο μικρές εστίες και κάθε μικρή εστία, αυτό που είπαμε και πριν, παραμένει έτσι ένας μικρός κίνδυνος που κρατά και τις δυνάμεις επιφυλακή.
10: Μάλλον μείνε μαζί μας, βέβαια. Θα σε παρακαλέσω να μείνεις, να σταθούμε λιγάκι, γιατί θέλω να επανέλθω, επειδή είχαμε και ένα περιστατικό που απασχόλησε την αστυνομία εκεί. Αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό που είπες, στον κίνδυνο το μεσημέρι. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε για τον κίνδυνο αυτές τις ώρες. Τώρα, αυτές που διανύουμε τις ώρες, πόσο επικίνδυνο είναι να υπάρξει ένα συμβάν που να ξεφύγει.
14: Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες και μόνο ενεργές εστίες στο χώρο της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει ένα ενεργό ενιαίο μέτωπο. Όμως αυτό το οποίο παρατηρούμε και παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες είναι το γεγονός ότι μετά τις 1,5-2 ώρες το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την ταυτόχρονη μείωση της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων τα οποία μπορούν να γίνουν μέτωπα.
10: Μετά τη 1,5-2 το μεσημέρι, λέει ο κύριος Αρτοπιός, ανεβαίνει η θερμοκρασία και μπορεί το παραμικρό να δώσει φωτιά. Αυτό δηλαδή που μας έλεγες εσύ, Βίβη.
15: Αυτό είναι που μας λένε και εμάς εδώ, οι εργές, ότι αυτό είναι που τους ανησυχεί.
10: Οπότε μπορεί να μοιάζει μια κατάσταση ελεγχόμενη, να βγαίνει λίγος καπνός από εδώ, από εκεί, αλλά δεν ξέρεις την επόμενη στιγμή τι θα συμβεί. Με το περιστατικό αυτό που απασχόλησε την αστυνομία, τι έχει γίνει, Βίβη?
15: Έγινε, όπως έγινε γνωστό να σου πω, Σπύρο, ένας συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε από χώρα εκεί όπου συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε στα συντρίμια του δυστυχήματος. Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας, χθες το απόγευμα, δηλαδή όταν επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος δρόμος, να σας πω, ότι είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς ως χώρος δυστυχήματος, και αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και από τι προέκυψε το δυστύχημα. Ο συγκεκριμένος άνδρας λοιπόν δεν ακολούθησε τις οδηγίες των αστυνομικών, ακολούθησε και ένας διαπληκτισμός μεταξύ του άνδρα και των αστυνομικών, γιατί ήθελε να πάει στο σπίτι του, τους παρέκαμψε και προχώρησε με αποτέλεσμα να κουμπίσει με το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου.
10: Και όταν υπάρχει τέτοιο συμβάν που μπορεί να επηρεάσει τις έρευνες, γιατί το σημείο όπου συνετρίβησαν τα ελικόπτερα, ο χώρος αυτός αποκλείεται, μπαίνουν εκεί ερευνητές και δεν πρέπει να αγγίξεις το παραμικρό, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στη διερεύνηση του δυστυχήματος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μείνει όλος αυτός ο χώρος ανέπαφος. Και εκείνος τώρα δεν ξέρω πώς τον έπιασε, δεν τον έπιασε που πήγε και έπεσε με το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων.
15: Κανείς δεν ξέρει, ωστόσο συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για απίθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Σπύρο.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίβη. Καλή συνέχεια να έχεις. Μιας και είμαστε, Γιώργο, θα επιστρέψουμε στις περιέργειες, αλλά μιας και είμαστε στο κεφάλαιο συλλήψεις.
11: Από 31 Ιουλίου μέχρι και χθες 37 συλλήψεις, οι περισσότερες βέβαια από αμέλεια, αλλά είχαμε και τις 4 των τελευταίων ημερών, δηλαδή από την Κυριακή και χθες Δευτέρα. Πρώτον, συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα, άναψε φωτιά σε ψυσταριά σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση, πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και ο εισαγγελέας πρέπει λοιπόν να καταθέσει και υπόμνημα προς τον εισαγγελέα.
10: Το βρίσκω πολύ χρήσιμο που μαζί με τις συλλήψεις λες και τις επιπτώσεις.
11: Ναι.
10: Χρήσιμο να ακούγεται ότι κάποιος ο οποίος...
11: Πρόστιμο κάνει η πυροσβεστική και μετά ο εισαγγελέας περαιτέρω ποινές. 51χρονος στο Ήλιον συνελήφθη κοντά στο πάρκο Αντωνιστρίτσης, διότι σε μια ψυσταριά αυτός άναβε κάρβουνα, είχε ανάψει ήδη τη φωτιά. επίσης ομοίως 3.000 ευρώ πρόστιμα από την πυροσβεστική και θα πρέπει να προσέλθει στον εισαγγελέα. Επίσης, 66χρονος στη Χαλκιδική εκτελούσε εργασίες κοπής μετάλλων με τροχό. Είχαμε μάλιστα και πυρκαγιά σε 6 στρέμματα εκεί, λοιπόν, στη Χαλκιδική. 1.687,50 ευρώ το πρόστιμό του, ομοίως και στον εισαγγελέα. 49χρονος Πολωνός στη Νέα Κηφισιά έκανε μόνος η ταράτσας με φλόγιστρο σε κατηγορία 4. Και έτσι, λοιπόν, 3.000 ευρώ και αυτός πρόστιμο και εισαγγελέα θα πρέπει να παρουσιαστεί. Σας θυμίζω επίσης και τον μηχανολόγο μηχανικό συν τον εργολάβο στη Βιωτία εκεί στο αιωλικό πάρκο στο Καλαμάκι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει, λοιπόν, να απολογηθούν στον εισαγγελέα.
10: Ναι, γιατί να περιμένει τώρα να πέσει η κατηγορία για να κάνει κάποιες εργασίες.
11: Απλά είναι πιο σύνθετο εκεί το θέμα.
10: Στην κατηγορία 4 θα κάνεις ή στην κατηγορία 5. Ναι. Χαμηλότερη κατηγορία δεν κάνει.
11: Και στις χαμηλότερες γίνονται οι κατηγορίες εάν υπάρχει μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς και μεγάλη οικολογική καταστροφή.
10: Άστο, Γιώργο.
11: Κρίνει ο εισαγγελέας, δηλαδή.
10: Πριν μας πεις, Γιώργο, και το τι μας επιφυλάσσει η αυριανή ημέρα με βάση το χάρτη επικινδυνότητας, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης, Γιώργος Καραγιάννης, είναι διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών. Μίλησε στην ΕΡΤ. Δίνει έμφαση, όπως όλο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που έχει τοποθετηθεί με αφορμή τις πυρκαγιές, δίνει έμφαση στην πρόληψη.
16: Στην Ελλάδα τα στατιστικά μας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Άρα, πρώτον, λοιπόν, περιορίζουμε την ανθρώπινη αμέλεια. Δεύτερον, χτίζουμε το σπίτι μας έτσι ώστε να αντέχει στη δασική πυρκαγιά. Με πολύ απλά λόγια, το ίδιο δέντρο που μας προσφέρει ίσιο το καλοκαίρι, το ίδιο δέντρο θα μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
10: Και ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θοδωρός Γιάνναρος, ήταν στο Sky.
17: Ναι μεν, έχουμε μια νέα κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που ευνοούν τη φωτιά να αναπτύσσει τέτοια δυναμική και ένταση και επομένως θα γίνεται πάρα πολύ καταστροφική. Από την άλλη ωστόσο θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε ευθύνη, να δράσουμε στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου, να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη βλάστηση.
10: Οπωσδήποτε η μεγάλη μάχη πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στην αλλαγή νοοτροπίας. Ακούσατε ότι οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλεια. Η Ματίνα Πολυχρόνη τώρα, γιατί έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες καταγραφής των εκτάσεων που κάηκαν. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ναι, και μέχρι βέβαια τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα, τα οποία είναι μέχρι το μεσημέρι τη Δευτέρα συγκεκριμένα, ναι.
10: Ματίνα, θα μας βοηθήσεις μόνο λίγο με το τηλέφωνο. Σ' ακούμε. Αν έχεις κάποιο hands. Λίγο καλύτερα,
18: με
10: νομίζω.
18: Τώρα.
10: Ναι.
18: Με ακούτε. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, είπαμε ότι μέχρι και το μεσημέρι τη Δευτέρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους προκύπτει ότι είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά τη Λιωτία. Και τώρα, σε ό,τι αφορά στον πόρτο Γερμανό, είναι πάνω από 102.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Άρα, μιλάμε στο σύνολο για περισσότερα από 132.900 στρέμματα που κάηκαν από την πυρκαγιά. Και αυτό θα αναλύω μέχρι και στο μεσημέρι τη Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο υπολογισμό
10: θα είναι μεγάλο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ματίνα Πολυχρόνη και ο κύριος Φωτισπάνος είναι περιφερειάρχης Στερεάς. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky, φυσικά για το αποτύπωμα που άφησε, το καταστροφικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς.
19: Έχουμε κατοικίες. Περίπου 8 στην φωτιά της Δωρίδας και 3 στις φωτιές Βιωτίας. Δηλαδή, σύνολο 11 κατοικίες, είτε ολοσχερώς κατεστραμμένες, είτε με βαριές βλάβες. Επίσης, έχουμε έναν αριθμό πυμνιοστασίων. Υπολογίζουμε περί τα 10-12 χωρίς το ζωικό κεφάλαιο, τις εγκαταστάσεις αναφέρομαι, και έχουμε και πάρα πολλές ελιές και κάποιες άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως ελιές και στις δύο περιοχές.
10: Και ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το μέγεθος των καταστροφών, υπάρχουν και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πληγέντες σε ό,τι αφορά υποχρεώσεις προς το δημόσιο, όπως είναι φορολογικές υποχρεώσεις ή καταβολές δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτές παίρνουν παράταση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο βοήθημα, υπάρχει επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, το οποίο θα γίνει άμεσα. Βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε σπίτι, τα σπίτια τους έχουν πάρει τέτοιες ζημίες που δεν μπορούν να κατοικηθούν. Θα γίνει πρώτα μια αυτοψία, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι όλα αυτά να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς. Και για την οικοσκευή υπάρχει επίσης μια πρόβλεψη για την καταβολή ενός ποσού. Αυτά από την πλευρά του δημοσίου. Από την πλευρά των τραπεζών βγήκε μια ανακοίνωση χθες από τις 4 συστημικές τράπεζες. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για κάθε δάνειο, είτε αυτό είναι δάνειο κατοικίας είτε είναι καταναλωτικό. Πάσης φύσεως λοιπόν δανειακές υποχρεώσεις για 6 μήνες από χθες. Αναβάλλεται η καταβολή δόσεων και υπάρχει μια πρόβλεψη από τις 4 τράπεζες να διαγραφούν, όχι να αναβληθούν, να διαγραφούν δανειακές υποχρεώσεις, τα δάνεια, να διαγραφούν τα δάνεια, είτε στεγαστικά είναι, είτε κάρτες, είτε καταναλωτικά, των οικογενειών, των γονέων, των παιδιών, των Ελλήνων πυροσβεστών που έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, και να δοθεί και ένα επιπλέον ποσό υποστήριξης. Για τα μέτρα μίλησε ο Υφυπουργός στο Sky, μίλησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
20: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
10: Αυτά είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Βερισσαράκος είναι φοροτεχνικός, μπήκε σε πιο τεχνικής φύσεως θέματα.
21: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι. Να στέλνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις αυτών των φορολογούμενων των επιχειρήσεων, καθώς και ο ΕΝΦΙΑ αναστέλλεται για κάποια χρόνια.
22: Για
21: 3-5 χρόνια, ανάλογα την κατάσταση που είναι τα συγκεκριμένα κινητά.
10: Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα στήριξης και βεβαίως θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα υποστήριξης προς τους πληγέντες με το θέμα της αποκατάστασης των κατοικιών τους. Δεν λύγει εδώ ο συναγερμός. Γιώργος Χεραμιτζόγλου, επιστρέφουμε σε σένα Γιώργο, γιατί έχουμε μάλλον νεότερα και ναι, για τις εκτάσεις.
11: Ναι, υπάρχει νεότερη μέτρηση από τις δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους που λαμβάνει το Αστροσκοπείο Αθηνών. Συνολικά σε Αττική Βιωτία κάηκαν 134.585 στρέμματα. Είναι το ακριβώς η καμένη έκταση, γιατί με πολύ ακρίβεια οι δορυφόροι εντοπίζουν μέχρι που έφτασε η φωτιά, ούτως ώστε να δοθούν και ανάλογες αποζημιώσεις. Δηλαδή είναι απαραίτητο εργαλείο που αξιοποιεί η πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις για να δει ακριβώς πού κάηκε, μέχρι που έφτασε και αποζημιώσει
10: με τις αυτοψίες έτσι,
11: και να συνδυάσει. Ναι, ναι. Δηλαδή καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και σπίτια βέβαια των κατοίκων μαζί με οικοσκευές. Τώρα, κατηγορία 4 για αύριο.
10: Έχουμε 4 αύριο.
11: Ναι, 4 και αύριο. Αττική, Νότια Εύβοια, Λέσβος, Χίος, κατηγορία 4, και επίσης κατηγορία 3 είναι ο Εύρος, Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή κυρίως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Άρα λοιπόν μεγάλο μέρος της χώρας μας είναι σε κατηγορία 4 και κατηγορία 3. Άρα λοιπόν ο συναγερμός δεν λύγει, δεν υπάρχει ανάπαυλα και ούτε λοιπόν και βέβαια σε ετοιμότητα το προσβεστικό σώμα και οι εθελοντές.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Γιώργος Χεραμτζόγλου, σε ό,τι αφορά το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, αλλά και την ακριβή αποτύπωση των καταστροφών έως τώρα με βάση τους δορυφόρους. Μία παράμετρος είναι και η βλάβη, η ζημιά ή αν θέλετε το τι μπορεί να προκαλέσει εν γέννη στην υγεία μας όλος αυτός ο καπνός. Μίλησε ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, μίλησε στην ΕΡΤ.
23: Ας επικεντρωθούμε λίγο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πολλές φορές ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο αναπνευστικό σύστημα, στο οποίο μπορεί ένας παράγοντας που έρχεται εξωτερικός, και εδώ είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον και η έκθεση σε περιβαλλοντολογικές αντίξωες συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσο.
10: ήταν ο κύριος Λουκίδης και ο καθηγητής ο κύριος Τζανάκης στον Sky.
0: Όσοι πάσουν από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, οι έγκυες, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, να μην μετακινούνται, να μένουν σπίτι με κλειστά παράθυρα, με το κλιματιστικό σε ανακύκλωση, με αποφυγή επιβάρησης της ατμόσφαιρας ενδοοικιακά. Πάνω σχάρι, δεν καπνίζουμε, δεν μαγειρεύουμε σε ανοιχτές εστίες. Εάν θα πρέπει να βγούμε έξω, θα πρέπει να βγούμε με μάσκα υψηλής προστασίας.
10: Είναι το πρόβλημα, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο ζήτημα έτσι με το αναπνευστικό τους. Είναι αρκετά σοβαρό και μάλιστα με φωτιές που καίνε για πολλά 24 ώρα και τον καπνό να μεταφέρεται σε απόσταση δεκάδων, μην πω και εκατοντάδων χιλιόμετρων. Οι ειδικοί λένε πως η ένταση των φαινομένων και αυτές οι δημιουργίες της μέγα πυρκαγιάς εμπολής αποδίδεται και στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που φέρνει πολύ δυνατούς ανέμους, η κλιματική κρίση που προκαλεί ξηρασία του εδάφους και άλλες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων με τέτοια ένταση. Δεν αφορά όμως μόνο τις πυρκαγιές. Υπάρχει μια κλιματική κρίση που χτυπάει την ενέργεια, με έναν δούναβη να έχει στερέψει και να αναγκάζονται να διακόψουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πυρηνικό εργοστάσιο, και με έναν Ρήνο που επίσης έχει κατέβει στάθμη επειδή υπάρχει αυτό το θέμα, να δημιουργούνται προβλήματα στις μεταφορές. Και παρακάλεσα, θα ακούσουμε βεβαίως και στο τέλος του μαγκαζίνου το ένθετο με τις ειδήσεις όλες από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, αλλά παρακάλεσα εμβόλυμα τον Κώστα Αργυρό, τον συνάδελφό μας από την Deutsche Welle, να μας πει τι ακριβώς συνέβη στο Ρήνο. Σε είδα κιόλας, Κώστα, καλό μεσημέρι. Σε είδα και στην τηλεόραση, στη σύνδεση την τηλεοπτική που πίσω είχε το Ρήνο, και ήταν εντυπωσιακά με αρνητικό πρόσημο, επιτρέψέ μου, τα όσα έλεγες για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ποτάμι.
2: Ακόμα και από οικονομικά Ινστιτούτα, μελέτες και εκτιμήσεις ότι επηρεάζεται με αρνητικά η οικονομία της χώρας και η τιμή της βενζίνης. Γιατί ο Ρήνος είναι ο πιο πολυσύχναστος ποταμός της Ευρώπης, είναι πάνω από 6.000 πλοία που κινούνται καθημερινά. Τώρα μπορούν να κινηθούν μόνο τα μικρότερα και όχι και γεμάτα. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι δεν είναι βυθισμένα μέχρι τα ύσαλα που λέμε, είναι πολύ λιγότερο χορτωμένα για να μπορούν να κινηθούν.
10: Αυτό για να το πω εγώ έτσι λαϊκά, για να μην βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Υπάρχει κίνδυνος να βρουν στην κήτη του ποταμού, ας πούμε.
2: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πολύ χαμηλή η στάθμη, οπότε δεν μπορούν να περάσουν από εκεί με τίποτα.
10: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος της μεταφοράς. Κατά μήκος του Ρήνου υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες. Υπάρχουν κέντρα λογιστικά, κέντρα μεταφορικά κέντρα, υπάρχουν ρυγιστήρια. Όλα αυτά χρησιμοποιούν το Ρήνο καθημερινώς. Η συγκοινωνία, οι μεταφορές έχουν ουσιαστικά παγώσει, έχουν τέλος πάντων περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς φυσικά να περπατήσει πλέον εκεί που παλιότερα δεν μπορούσε να μπει. Θα έχετε δει ίσως και σχετικές φωτογραφίες. Είναι ένα φαινόμενο που έχει υπάρξει και στο παρελθόν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Τέλος πάντων, έχουμε πια πλησιάσει τα ιστορικά χαμηλά και μάλιστα πολύ νωρίς. Συνήθως μπορεί να συμβεί αυτό λίγο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Περιμένουν βεβαίως κάποιες καταιγίδες λόγω του κάφανου που υπάρχει για αυτή τη στιγμή σε όλη την κεντρική Ευρώπη και στην περιοχή εδώ της Βόρειας Δυναμίας Βεσπαλίας. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό τόσο γρήγορα, θα χρειαστεί καιρός. Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, γιατί ακριβώς είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, τουλάχιστον βεβαίως τα μικρά πλοιάρια που κάνουν αυτές τις διαδρομές, κάτι σαν μήνυ κρουαζιέρα, έτσι αυτά μπορούν ακόμα να κινηθούν.
10: Και είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν φαίνεται, τουλάχιστον από τις ενδείξεις που από αυτά που λένε επιστήμονες, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που λένε επιστήμονες, δεν φαίνεται ότι θα είναι και κάτι πρόσχερο, κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγο. Όσο πάει, χειροτερεύει η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
2: Πράγματι, και πέρσι είχαμε για ένα έτσι μικρό διάστημα που είχε παρατηρηθεί πάλι αυτό να πέφτει η στάθμη του ποταμού, ξεπεράσει και γρήγορα το πρόβλημα. Φέτος είναι ουσιαστικά πάνω από δύο εβδομάδες που έχει αρχίσει αυτό το πρόβλημα. Και όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι θα ξεπεραστεί τόσο γρήγορα. Να πούμε χαιρετικά σε μια από τις μεγάλες φορτηγίδες που φτάνουν μέχρι το λιμάνι του Ρότερνταμ από κάποια διαδρομή που ξεκινάει από τις Άλπες και θα φτάσει ως εκεί. Χρειάζεται 100 φορτηγά για να αντικατασταθεί ο δικός. Καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι πολύ
10: μεγαλύτερο
2: και ο χρόνος μεταφοράς πολύ μεγαλύτερος. Και επειδή ακριβώς μεταφέρονται ρηκτά, μεταφέρονται εμπορεύματα, μεταφέρονται τα πάντα ουσιαστικά μέσα στο Ρήνο, είναι προφανώς ότι είναι, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, χαρακτηριστικά, εκτός από τα στενά του Ρήνου, έχουμε τώρα πρόβλημα και με τα στενά του Ρήνου.
10: Του Ρήνου, ναι,
2: ναι. Όντως, κάποια σημεία ακριβώς εκεί, κάποιες στροφές που κάνει σε αυτή τη φύση του διαδρομή ο Ρήνος, που εκεί ακριβώς και ρηχά είναι, αλλά και πολύ δύσκολο για τα πολύ μεγάλα. Είναι πολύ μεγάλες φορτηγίδες, χρειάζεται ακριβώς εκτός από να υπάρχει και ένα βάθος, χρειάζεται να υπάρχει και ένα πλάτος για να μπορούν να φτιάξουν, να περάσουν. Άρα αυτό ουσιαστικά δεν γίνεται. Μόνο μικρότερα πλοία και όπως είπα και πριν, μισοχορτωμένα, μισογεμάτα είναι αυτή τη στιγμή αυτά που κάνουν τις διαδρομές. Αλλά και αυτό προφανώς ανεβάζει πάλι το κόστος, γιατί είναι άλλο. Να μεταφέρεις διπλάσια ποσότητα,
10: φυσικά. Και δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε, οι ακροατές μας το έχουν καταλάβει μετά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε, Κώστα, ποιος θα κληθεί να το πληρώσει αυτό.
3: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
22: Στόχος μας η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
22: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
22: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
22: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
22: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
22: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
22: Τηλέφωνο 26710 252 51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
22: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
24: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
25: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
26: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
27: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Το μεταναστευτικό. Βεβαίως εμείς την Ελλάδα εκπροσωπεί ο κ. Θάνος Πλεύρης, γιατί υπάρχει Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στις υπόλοιπες χώρες, ο Υπουργός των Εσωτερικών. Αφορμή γι' αυτό είναι η πρωτοφανής αυτή εικόνα για το θύλακα της Θέουτα και την και τους 60.000, τουλάχιστον 60.000 ανθρώπους από το Μαρόκο που πέρασαν και μπήκαν σε ευρωπαϊκά σύνορα στην ουσία, ναι μεν βρίσκεται σε έδαφος αφρικανικό αλλά ανήκει στην Ισπανία, όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και σε αυτό το κλίμα ακριβώς έρχεται και μια τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Πολίτικο, που λίγο πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται με το μεταναστευτικό θέλει να χρειαζόμαστε νέα μέτρα, χρειαζόμαστε νέα εργαλεία, γιατί εδώ εμφανίζονται διάφορα κυκλώματα που προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν αυτό το φαινόμενο. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Μία πρώτα στο κύριο Μητσοτάκη μέσω του άρθρου αυτού στο Πολίτικο. Ένα μέτρο το οποίο εφάρμοσε η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 όταν είχαμε μαζικές αφίξεις από την Λιβύη, και αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι όταν το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε υβριδική απειλή θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου με βάση αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε αυτό το ειδικό καθεστώς να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από τους νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα όπως επισημαίνει στην ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου των νομικών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Επίτρεψέ μου Γιάννη, δεν το λέει και στον αέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτι τέτοιο, γιατί όταν είχε φουντώσει το θέμα με τις ροές από τη Λιβύη και πήρε η κυβέρνηση αυτή την απόφαση έγκαιρα, λειτουργήσε, ανέκοψε αυτό το κύμα.
1: Ακριβώς, διότι πέρασε το μήνυμα ότι και να φτάσει κάποιος στις
10: κρίσεις
1: δεν θα μπορέσει να πάρει άσυλο και θα επιστρέψει πολύ γρήγορα εκεί από που ξεκίνησε. Με την πρόταση αυτή του κ. Μητσοτάκη στην ουσία να λέει ότι δεν πρέπει να τίθεται ένα αμφιβόλιο η Σέγγεν και ελεγγύη μεταξύ των κρατών. Και ναι μεν υπάρχει το πλαίσιο για τη μετανάστευση, το πρόσφατα ψηφισμένο στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες Ευρώπης σε περίοδους κανονικότητας όσον αφορά το φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά σε έκτακτες κρίσεις όταν αυτό εργαλειοποιείται είτε από κράτη είτε από κυκλώματα, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικά εργαλεία για να το επεξέρχονται οι χώρες μέλη σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πρώτα

0: Τσίκας είναι διεθνολόγος, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
1: Ειδικά η Θεούτα είναι από τα πιο καλά φυλαγμένα σήμερα στην Ευρώπη. Οι φράκτες, υπάρχουν συμφωνίες Ισπανίας-Μαρόκου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει έλεγχος των συνόρων, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος του μεταναστευτικού και του προσφυγικού.
0: Το θέμα του μεταναστευτικού πυροδοτεί. Είναι ένα πεδίο που πυροδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Στο Sky ήταν η κυρία Βούλτεψη, από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς.
2: Το ίδιο έγινε και στον Εύρο. Στον Εύρο όμως υπήρχε μία κυβέρνηση η οποία αποφάσισε εκείνη την ώρα και τους είπε: αντέχετε τρεις ώρες μέχρι που να έρθει ο στρατός και η αστυνομία. Και αντέξαν τρεις ώρες. Στην Ισπανία, πώς να το κάνει όταν έχει συμμάχους στην αριστερά που είναι με το Πολυσάριο. Μην κοιτάτε που ήταν στην Αφρική, στη Θεούτα και δεν περάσαν απέναντι. Εδώ ήταν εδώ. Δηλαδή, αν είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπαίνανε μέσα μέχρι που να συνεννοηθούν αν είναι φτωχοί οι μετανάστες.
3: Πώς θα διασφαλιστεί ότι θα βοηθήσει Frontex και στη διασφάλιση των συνόρων και ως Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και στο να μην έχουμε νεκρούς ανθρώπους. Ξέρετε, η ανθρώπινη ζωή είναι θέσφατο, δηλαδή είναι εκ των νόμων κάνευ. Αυτό πρέπει να προστατευθεί επίσης, όπως και τα εθνικά μας σύνορα, τα δικά μας της Ισπανίας και όλων των χωρών οι οποίες είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής. Από εκεί πέρα ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχουν fast track διαδικασίες, όπως προβλέπει το ΕΔΑ του 2020, ώστε να μπορέσουν οι μεταναστευτικές ζωές να αποχωρήσουν.
0: Αυτά με το μεταναστευτικό. Στο οικονομικό δελτίο, ο Χρυσόστομο Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομο.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Κάνει εφόδους η ΑΔΕ στα νησιά για φοροδιαφυγή, αλλά δεν μένει μόνο στα μαγαζιά. Ανοίγεται κιόλας, στα ανοιχτά.
4: Σπύρο, με μια δόση χιούμορ, πρέπει να καταλάβει και το έγκλημα ότι η ΑΔΕ δεν λειτουργεί πια με επιτόπιους ελέγχους.
0: Δεν έρχεται ο Άρης με το καβουράκι και την καμπαρντίνα.
4: Ναι, δεν είναι.
0: Είμαστε από την εφορία.
4: Είμαστε από την εφορία ή αυτοί που οι υπάλληλοι με τον μπλε πουκάμισο για να ζητάνε εισιτήριο. Εντάξει, τα κάνουν και αυτά. Ναι. Αλλά πλέον οι έλεγχοι γίνονται από μακριά, με ανάλυση κινδύνου, με αλγορίθμους κτλ. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό που θα περιγράψουμε πριν από λίγο. Οι έλεγχοι αυτοί λοιπόν εκ του μακρόθεν οδήγησαν σε μια μεταφορική εταιρεία η οποία έκανε πολλές παραδόσεις στο εξωτερικό, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ύποπτες, γιατί από τα παραστατικά δεν έβγαινε νόημα τι είναι αυτό το πράγμα που έδιναν στο εξωτερικό, που μετέφεραν στο εξωτερικό. Άρα, πρώτος έλεγχος εκεί και οδηγούμαστε σε ένα πλοίο αναψυχής, ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Σκοπέλου και το οποίο το είχαν νοικιάσει μια ομάδα Ιταλών για... Τυπικά για λόγους αναψυχής. Όμως με αυτό το πλοίο φαινόταν ότι γίνονταν πάρα πολλές παραδόσεις σε ιταλικά λιμάνια.
0: Ναι.
4: Τρίτο βήμα λοιπόν είναι ο επιτόπιος έλεγχος.
0: Ναι, κατάλαβα. Και... Οπότε το είχαν βάλει αυτό, το είχαν πιάσει τα ραντάρ, τα δρομολόγια, όλα αυτά. Έτσι. Και σου λέει τώρα πάμε να δούμε τι
4: τώρα
0: γίνεται.
4: Τώρα πάμε επιτόπου, να δούμε τι. Και επιτόπου βρήκανε κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Κοράλια προστατευόμενα, είναι το λεγόμενο κόκκινο κοράλι που είναι δημή στις ελληνικές θάλασσες.
0: 800.000
4: ευρώ, ναι. Βρήκανε καταδυτικό μηχανισμό, εργαλεία αποκοπής γιατί τα έκοβαν και τα συσκεύαζαν, αλλά και ειδικούς χώρους αποθήκευσης. Και το βήμα τέταρτο τώρα, δεν μένουμε εκεί, ψάχνουμε τώρα στην Ιταλία να βρούμε ποιος ήταν τον αγοραστή, για να δούμε αν υπάρχει και κύκλωμα που μπορεί να έχει τα πλοκάμια του σε πολλές χώρες της Ευρώπης και κοιτάζουμε να δούμε αν υπάρχουν και συνεργοί και στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα. Άρα, ναι, είναι αυτό που λες, ότι πλέον έχουν τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τους βοηθάνε τεχνητές νοημοσύνες και τα λοιπά,
4: παρόλα αυτά,
0: ακόμα και social.
4: Παρ' όλα αυτά, για να γυρίσω και αυτό που είπες στην αρχή, υπάρχει και κανονικά αυτό που λέω κάθε χρόνο, η αρινή σύναξη των εφοριακών γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ τις προηγούμενες μέρες ήμουν στην Πρέβεζα.
0: Πέρασαν από εκεί.
4: Περνούσαν κλιμάκια, μεταφιεσμένοι σαν ως τουρίστες, κάθονταν, έπιναν το ποτάκι τους και στη συνέχεια.
0: Αν δεν έδινες απόδειξη στον τουρίστα.
4: Έκοβαν. Έκοβαν το πρόστιμο. Και μάλιστα στον τελευταίο γύρο που έκλεισαν και, αν θυμάμαι καλά, 5 ή 6 καταστήματα, το ένα ήταν και στην Πρέβεζα.
0: Του ρίξαν λουκέτο.
4: Και
0: αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν, αλλά δεν είναι τη παρούση

0: άκουγα κάποιους εργαζόμενους. Δεν ξέρω εάν καλύπτονται το μεροκάματο των εργαζόμενων. Νομίζω καλύπτεται, γιατί δεν έχει την ευθύνη κάποιος πάει να δουλέψει σεζόν. Το αφεντικό του κατακλέβει την εφορία, έρχεται το πιτσιλής, βάζει λουκέτο για πόσες μέρες.
1: Για 48 ώρες, εγώ συνήθως, εκτός αν είσαι υπότροπος.
0: Αυτός τώρα θα χάσει το μεροκάματο για 2 ημέρες. Ή θα πρέπει να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης.
1: Σπύρο, θεωρώ ότι πρέπει να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης από τη στιγμή που είναι δικό του λάθος.
0: Δικό του λάθος, έτσι.
1: Αλλά θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε εδώ όμως, να το ξαναδούμε το θέμα, να το συζητήσουμε.
0: Ναι, να σε ρωτήσω, μια που σε έχω εδώ τώρα, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου. Βγήκε το πρωί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών. Πάλι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ο οποίος έχει αρχίσει και τις επαφές και με τους φορείς κτλ. Ναι, γιατί πρέπει μέχρι τον Αύγουστο το πακέτο να οριστικοποιηθεί.
0: Το ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι ένα κουτάκι.
1: Θα είναι ένα κουτάκι σίγουρα. Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων που τους βαραίνει τόσο πολύ, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού. Θα δούμε τι αλλαγές θα γίνουν εκεί.
0: Να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν, γιατί το λέγαμε και τον πρωί με τον κύριο Μαρκόπουλο. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που δηλώνουν εισοδήματα τα οποία λες δεν μπορεί. Δηλαδή να περάσω από το σπίτι του, να του αφήσω κάτι, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος.
1: Okay. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, Σπύρο, είναι ότι αυτά τα 2-3 χρόνια που δουλεύει αυτό το σύστημα δίνεται τη δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πολεμήσει τον τεκμαρτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επειδή όμως.
0: Πόσοι τον πολέμησαν τον τεκμαρτό?
1: Πολύ λίγοι.
0: Ελάχιστοι.
1: Γιατί φοβούνται, γιατί πάει ο έλεγχος πίσω. Πενταετία.
0: Σου λέει κάτι, θα μου βρει σίγουρα.
1: Και θα βρεθεί κάτι. Κάπως πρέπει να γίνει. Και αυτός ο τεκμαρτός τρόπος έγινε γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη φοροδιαφυγή.
0: Φυσικά.
1: Είναι δεκτό ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, αλλά.
0: Ναι.
1: Είναι
0: και... Απλά δεν ξέρω εάν αυτά τα χρόνια που πέρασαν, επειδή μας είπες προηγουμένως για τα εργαλεία πια που έχει στη διάθεσή της η εφορία, η ΑΔΕ, μήπως χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία και εργαλεία μπορεί να προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το εισόδημα.
1: Όπως το πες. Ψηφιακά δελτία αποστολής, Μάια ΑΔΕ και τα λοιπά θα βοηθήσουν, γι' αυτό και θα μειωθεί και το τερμοκρατικός τρόπος.
0: Αυτό.
1: Όπως το πες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Χριστός Φωνός Τσούφης. Μιας και μιλήσαμε για τον κύριο Μαρκόπουλο, να τον ακούσουμε τώρα, ο Υφυπουργός των Οικονομικών, στον Sky.
2: Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο θα δώσει βάση πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, γιατί σήμερα ο πολιτικός κόσμος, όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αποχαιρέτησε, είπε το ίστατο χαίρε, στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, μια εμβληματική προσωπικότητα όχι μόνο στο χώρο της ΕΡΕ, μετά Νέα Δημοκρατίας, γενικά της δεξιάς, αλλά νομίζω της πολιτικής σκηνής της χώρας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιώργο.
3: Στη Μητρόπολη Αθηνών, Σπύρο, δίπλα στην οικογένεια του επιπόντος, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, για το ίστατο χέρι σε έναν από τους τελευταίους αυτής της παλιάς πολιτικής φρουράς. Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ήταν τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια μπροστά από το θέρετρο, δίνοντας, Σπύρο, αν θέλεις έτσι, το μέτρο μιας διαδρομής που διανύθηκε σχεδόν 6 δεκαετίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρέτησε ως έναν πολιτικό φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής και επέλεξε μια φράση ο Πρωθυπουργός που συμπυκνώνει κατά πολλούς και όλη τη διαδρομή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας βουλής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πρόσκαιρο εντυπωσιασμό, αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης. Οι πιο φορτισμένες στιγμές ήταν όταν στο Βήμα ανέβηκε ο Μελτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο ένας από τους δύο γιους του Ιωάννη, δακρυσμένος και με τη φωνή του να σπάει και με μικρές παύσεις. Δεν μίλησε μόνο για τον πολιτικό που, όπως είπε, ακόμη και όταν αδικήθηκε δεν πρόδωσε την παράταξή του, μίλησε κυρίως για τον πατέρα του. Και όταν έφτασε στο τελευταίο αντίο, λύγησε με τα λόγια ότι έφυγε όπως ακριβώς το ήθελε, απλός, δοτικός, δωρικός και ήσυχος. Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Εξίσου συγκινητικό ήταν και το τελευταίο αντίο από τις εγγονές του, τη Σοφία, την Πινελόπη και την Εφέλη. Από τον παππού δεν μάθαμε μόνο από τα λόγια, αλλά από το παράδειγμά του είπαν μια φράση που ένωσε και τη δημόσια εικόνα του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη με τον άνθρωπο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον άνθρωπο αυτής της πολύτεχνης οικογένειας Παππού. Θα σε βρίσκω σε κάθε απόφασή μου, είναι τιμή μου που είσαι εγγονή μου, ήταν κάποια από τα λόγια των εγγονών.
0: Είναι από μια γενιά, ακριβώς όπως το είπες, με έναν άλλο διαφορετικό αξιακό, πολιτικό αξιακό κώδικα. Ήθελα να σε ρωτήσω, κάποια στιγμή είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, στη Μητρόπολη, Γιώργο.
3: Δεν βρέθηκε εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Ανέβηκε την Μητροπόλεως, τουλάχιστον στο δικό μου οπτικό πεδίο, αλλά και από όσους ρώτησα, δεν μπήκε μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός το δικό του ίστατο χέρι, σε έναν άνθρωπο με τον οποίο συνυπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία για αρκετές δεκαετίες. Δεν ήταν παρόν ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση παρόν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απευθύνε και τον επικίδιο λόγο, πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και πολιτικοί από άλλους χώρους, όπως ο γραμματέας του Πασόκ, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης και σύσσωμοι οι επικεφαλής των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, όπως και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Κούπης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο επικίδιος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος.
0: Και θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, στον Μιχάλη Τεζάρη, για αυτή την υπόθεση με τη Βρετανία, η οποία εντοπίστηκε, η σωρός της εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Έχει συλληφθεί ένας 26χρονος, νομίζω, από το Αφγανιστάν. Γεια σου, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η κάμερα ασφαλείας λοιπόν έχει καταγράψει την σοκαριστική στιγμή που ο 26χρονος δράστης της δολοφονίας της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος μεταφέρει τη σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα. Στη συνέχεια, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, την τοποθέτησε τη βαλίτσα σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη μέχρι να εντοπιστεί από τους αστυνομικούς τελικώς. Ο δράστης, να πούμε, είναι επαγγελματίας πυγμάχος αφγανικής υπηκότητας. Φέρεται να υποστηρίξει ότι προχώρησε στην δολοφονία της επειδή θεωρούσε πως το θύμα προσπαθούσε να κάνει τη σύντροφό του χριστιανή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ενώ, όπως διαπιστώθηκε, η άτυχη Βρετανίδα λίγες ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή, είχε επισκεφθεί το σπίτι του δράστη στο Κερατσίνη, στο οποίο διέμενε με τη σύντροφό του. Οι αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν από την κατάθεση μιας φίλης του θύματος, επίσης Βρετανίδας. Ο δράστης, να πούμε, πως μετά τη δολοφονία της έκανε αναλήψεις χρηματικών ποσών ύψους 10.000 ευρώ με τις κάρτες της. Αγόρασε μάλιστα και ένα πανάκριβο κινητό τηλέφωνο σύντροφού του αξίας 1.700 ευρώ.
0: Και δεν ξέρω αν έχεις νέα, Μιχάλη, και από την περίπτωση της Σύρου, αυτό το αιματηρό επεισόδιο κατά το οποίο κατέληξε μια γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Είναι η ιστορία που πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού και εκεί ακολούθησε μια συμπλοκή. Επρόκειτο να ληφθεί κάποια απόφαση για το ζευγάρι.
5: Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Σύρου αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο ηλικίας 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για την δολοφονία της συνομιλικής του διασώστριας στο ΕΚΑΒ στις 23 Ιουλίου, Σπύρο. Αναμένεται να αποφασιστεί αν ο δράστης θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό ή θα διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως η 41χρονη διασώστρια προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι. Την εκδοχή αυτή, να πούμε πάντως, απορρίπτει η οικογένεια του θύματος και επισημαίνει πως δεν θεωρεί πιθανό η γυναίκα να μετέβει στην κατοικία του με σκοπό να προκαλέσει κακό, εκφράζοντας την πεποίθησή της παράλληλα ότι είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε την παρουσία της στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι, μάλιστα, θα το δει η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Τεζάρης, σκεφτείς αμέσως στην Πάτρα, στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτρια του Sky, γιατί όσες φορές και αν έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα, έχουμε προειδοποιήσει, πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι επιτίδιοι να παγιδεύουν, να ξεγελούν, κυρίως κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους, τη μία εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, άλλωστε λογιστές, άλλωτε υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τώρα νομίζω έχουμε μια περίπτωση ενός που εμφανίστηκε ως λογιστής. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια περίπτωση ακόμη, θα έλεγα, σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο με τις απάτες στην Δυτική Ελλάδα. και θα συμπληρώσω στη συνέχεια και θα εξηγήσω. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση ακόμα, Σπύρο, στο Αγρίνιο, όπου μια 81χρονη γυναίκα κατάφερε να πέσει. Κατάφερε να πείσουν μια 89χρονη γυναίκα και να τις πάρουν τα χρήματα για λογιστική καταγραφή και πάλι. Ένας άντρας προσποιήθηκε το λογιστή, ο οποίος ήταν ο λογιστής της κόρης της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να πάρει κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο υπήρχε και χρήματα για να τα καταγράψει, και κάπως έτσι η ηλικιωμένη βρίσκεται να βάζει μέσα σε μια σακούλα κοσμήματα, η εκτιμόμενη αξία τους βάσει τα όσα ανέφερε η ηλικιωμένη είναι 30.000 ευρώ, αλλά και 3.000 ευρώ χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι, τα τοποθέτησε στη σακούλα, τα έβγαλε έξω, τα τοποθέτησε στη συνέχεια σε μία γλάστρα και κάπως έτσι η επιτίδη...
0: Μπόρεσαν να τις τα πάρουν. Τι να πεις, ναι.
6: Κατάφεραν να τις τα πάρουν. Θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως με τις απάτες αυτές, είτε με τη... προσποιούνται κάποιον, είτε με τα κρυπτονομίσματα, είτε με τις επενδυτικές απάτες, και αναφέρω αυτά τα τέσσερα γιατί είναι στο κόκκινο στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε τον τελευταίο ένα μήνα 1 εκατομμύριο ευρώ κοντά σε απάτες.
0: Και, με θα τέτοιες βάλω μέσα, μεθόδους.
6: Θα βάλω μέσα και την απάτη με 500.000 ευρώ που είχαμε στην Πάτρα με κρυπτονομίσματα αρχές Ιουλίου. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί τους πολίτες.
0: Μήπως, Ελένη, θα σε παρακαλέσω, μήπως δώσουμε συνέχεια και αύριο ή και στην πρωινή εκπομπή του Sky, όπου θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αύριο το πρωί, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, θα κάνουμε τη συνεννόηση στη συνέχεια, γιατί είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση.
6: Είναι συγκλονιστικό. Να μιλήσουν όλοι με τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Έτσι,
6: να
0: γι' αυτό. Οπότε θα σε παρακαλέσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Παρασκευοπούλου είναι ανταποκριτήριά μας στην Πάτρα. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Το θεωρώ χρέος και καθήκον μας να δίνουμε συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Όπως επίσης να ακούτε, να παίρνετε μία εικόνα και για το τι λένε αυτοί οι απατεώνες όταν καλούν υποστηρίζουν ότι είναι λογιστές. Είναι σημαντικό να ακούσετε διαλόγους, ώστε αν σας καλέσει κάποιος τηλέφωνο να καταλάβετε ότι είναι απάτη.
7: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά, η σπασμένα. Πρέπει να τα δηλώσουμε για να βγει και η αξία τους καθαρή. Καταλαβες?
8: Ναι, ναι. Τα έχω στη θηρίδα, στην τράπεζα. Δεν τα έχω στο σπίτι.
7: Το κλειδί δεν το έχεις εσύ, κυρία Λένη? Εσύ, Λίζα?
8: Εγώ το έχω, ναι.
7: Ωραία. Κοίτα, αυτά, κυρία Λένη μου, τώρα πρέπει να τα βγάλεις για να τα σημειώσουμε, για να βγει και η καθαρή αξία τους. Καταλαβες? Μας ακούει η τράπεζα τώρα και θα σου στείλει και μήνυμα η τράπεζα, καταλαβες?
0: Θα σου στείλει και η τράπεζα μήνυμα, κατάλαβες? Βγάλε τα έξω, να περάσει κάποιος δικός μου να τα πάρει. Έχει σκοπιμότητα που προσπαθώ λιγάκι να βάζω και ταχυτικά αυτά, για να αντιλαμβάνεστε όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο τι παραμύθι προσπαθεί να πουλήσει. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Εκτακτή σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό, πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτο μηχανισμό. Δημοσκόπηση έκπληξη στην Τουρκία, στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Οσγιού Ροζέλ. Πυρκαγιά και στην Ολλανδία, στη μάχη με τις φλόγες 300 πυροσβέστες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έκτακτη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης. Τη σημερινή συνάντηση είχαν ζητήσει 22 από τα 27 κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών η Γερμανία και η Ελλάδα. Σε λίγη ώρα αναμένονται δηλώσεις από τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάρκους Μπρούνερ. Σε σημερινή συνέντευξη δηλώσεις στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ επέκρινε για μια ακόμη φορά την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι έπρεπε να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Frontex για να αντιμετωπίσει τη μαζική προσέλευση μεταναστών στη Θέουτα και τη Μελίγια, ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική. Στην Τουρκία, αίσθηση προκαλεί η υπόθεση του κωμικού ηθοποιού και σκητσογράφου Ντένις Γιόκτας, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν ένα μήνα με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου και της υποκίνησης μίσους και εχθρότητας. Τη Δευτέρα, ο νεαρός κρατούμενος είχε το θάρρος να περιγράψει και να καταγγείλει τις συνθήκες κράτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο αρχίζουμε με τις αθλητικές ειδήσεις με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
10: Καλό μας ημέρα, Σπύρο.
0: Τι έχουμε σήμερα?
10: 9 η ώρα Ολυμπιακός Νέιμεγκεν. Πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Αύριο έχει και τον Παναθηναϊκό. Ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την άλλη εβδομάδα η Ρεβάνς. Θα μπει και η ΑΕΚ στην πορεία στα play-off του Champions League.
0: Ήδη όμως ξέρουν τους αντιπάλους τους.
10: Πιθανούς αντιπάλους, ναι. Πιθανούς αντιπάλους από ζευγάρια. Ποιον θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση που προκριθούν. Και μιας και λέμε για τον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Συμφώνησε ο δικέφαλος του Βορρά με την Augsburg. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβολίο του με τον δικέφαλο. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση που γίνεται στο Παρίσι, η Βασιλική Αλεξάνδρη στο τεχνικό πρόγραμμα πήρε την πέμπτη θέση στο Σόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέξει η Ισπανίδα Ήρης Τίο Κάσας. Και στα 10.
0: Η τρίτη από τις αδελφές Αλεξάνδρη.
10: Η τρίτη, μπράβο, ακριβώς, η τρίτη. Η αναπληρωματική, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν δύο και η τρίτη ήταν στην εξέδρα. Και στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης, που ουσιαστικά δεν ήταν ανοιχτής θαλάσσης, ήταν στο Σικουάνα, ο Άλκης Κυνηγάκης πήρε την 11η θέση. Ο Γερμανός Φλόριαν Γουέλμπροκ τερμάτισε πρώτος.
0: Κολυμπούν στο Σικουάνα,
10: Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε γίνει με μεγάλη κουβέντα για τη μόλυνση και όλα αυτά.
0: Φιλία, απλά, μετά βγαίνεις, ξέρεις.
10: Σαν το Χουλκ πράσινος. Επέλεξαν οι περισσότεροι πάντως.
11: Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και από τον Νίκο Σταματέλο στην Ηλιάνα Κουτσούπη, τη μετεωρολόγο μας. Καλώς.
13: Καλό μεσημέρι. Είχαμε σημαντική εξασθένηση στους ανέμους.
0: Αυτό μας είπαν όλοι οι δημοσιογράφοι του Sky που βρίσκονται στα σημεία των πυρκαγιών. Αυτό ανέφεραν στο ρεπορτάζ τους, ότι πόσο βοήθησε και τους πυροσβέστες λιγάκι να ελέγξουν το μέτωπο. Αυτό ακριβώς που λες.
13: Ακριβώς, αλλά μην μας ξεγελάσει αυτό, γιατί κατά τις μεσημβρινές ώρες, τώρα μέχρι και το απόγευμα, έχουμε και πάλι ενίσχυση των ρηπών. Μέχρι και τα 52, ας πούμε, χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική και συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική. Αυτό είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ πρόσχερα, δηλαδή.
0: Τώρα σήμερα θα το βγάλει αυτό.
13: Ακριβώς, ναι. Κυρίως στα βόρεια του νομού και στα δυτικά, δηλαδή. Δηλαδή εκεί που έχουμε
0: περιοχές,
13: ακριβώς τα μέτωπα.
0: Και θα ωστόσο, κρατήσουν πολύ, Ηλιάνα.
13: Μέχρι και τις βραδινές ώρες, από το βράδυ και μετά, δηλαδή μετά τις 10, περιμένουμε πολύ σημαντική εξασθένηση και πάλι, δηλαδή εκεί στα 2 με 3 μποφόρ. Και αύριο πάλι η ίδια εικόνα. Είναι το γνωστό μας Μελτέμι που κάνει αυτή την κορύφωση κατά το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθενεί. Την επόμενη μέρα ξανά.
0: Και άνοδο της θερμοκρασίας.
13: Η άνοδος της θερμοκρασίας.
14: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
17: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
16: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
17: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
16: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
17: Τι ερώτηση.
16: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
17: Αυτό ξαναπες το.
16: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
18: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
14: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
20: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: 96,5.
1: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλι, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
3: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: to go thrift shopping.
1: What?

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γευτής.

0: ρυθμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

Κεφαλονιά για όλους.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, ρόλων και ωμέγα αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
8: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού, επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. I'm homesick for somewhere that doesn't exist.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: ρυθμός 96,5.
1: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electro Team Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
2: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

φάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σκαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Espilanzai.
2: Chitabime. El negocio socio.

διασκεδάσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.